με εικόνες. Αυτό είναι έργο του διαβόλου για να σε συγχύζει, ιδίως όταν είσαι κουρασμένη σωματικά και περισσότερο όταν σου λείπει ύπνος. Βρίσκει το ταγκαλάκι κάποια στιγμή που είσαι μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως και σου παρουσιάζει άσχημες εικόνες για να σου πει ότι μετά είναι δικές σου και να σε ρίξει σε απελπισία. Μη δίνει σημασία. Να λες το Κύριε Ελέησον και να σκέφτεσαι το Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους και να συγκεντρώνεσαι στην προσευχή. Έτσι θα κάνεις αντιπερισπασμό στο διάβολο.

διάβολος εμποδίζει τον άνθρωπο από την προσευχή. Γέροντα, όταν προγραμματίζω να αγρυπνήσω στο κελί και παρουσιάζεται κάποιο εμπόδιο, τι φταίει? Για να επιτρέψει ο Θεός εμπόδιο, κάτι καλύτερο θα βγει. Και όταν, γέροντα, αυτό γίνεται συνέχεια, τότε θα υπάρχει περηφάνεια. Δεν καταλαβαίνω, γέροντα, να υπάρχει περηφάνεια? Κοίταξε, εξαρτάται και από το πώς τοποθετείς τα πράγματα. Αν βάζεις πρώτα τις δουλειές και ύστερα την προσευχή, δίνεις δικαίωμα στον πειρασμό και σου φέρνει εμπόδια. Αλλά όταν κάποιος δίνει μεγαλύτερη αξία στις δουλειές από ό,τι στα πνευματικά, αυτό δεν έχει μέσα υπερηφάνεια? Και υπερηφάνεια έχει και ανευλάβεια. Γέροντα, τι κάνει ο πειρασμός για να εμποδίσει κάποιον να προσευχηθεί? Τι κάνει? Βρίσκει 1002 τρόπους. Μόλις αρχίσει ο άνθρωπος την προσευχή, μπορεί να του φέρει μετεωρισμό ή προσπαθεί να διασκορπίσει το νου του με φαντασίες, θορύβους κλπ. Να δεις τι γινόταν όταν ήμουν στη Μονή Στομίου. Ένα βράδυ είχα πάει να προσευχηθώ μέσα στο ναό. Η πύλη του μοναστηριού ήταν κλειστή και στην πόρτα του νεού είχα βάλει το μάνταλο. Κατά τα μεσάνυχτα άρχισε το ταγκαλάκι να χτυπάει το μάνταλο συνέχεια, κρι-κρι, και δεν σταματούσε, για να με κάνει να πάω να δω τι συμβαίνει. Μπήκα στο ιερό για να μην ακούω, και εκεί, πίσω από την Αγία Τράπεζα, κοντά στον Εσταυρωμένο, έμεινα μέχρι το πρωί. Ο Σταυρός του Χριστού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν ήμουν δόκιμος μοναχός, με πολεμούσαν πολύ τα ταγκαλάκια. Το βράδυ που ήμουν στο κελί, μου χτυπούσαν συνεχώς την πόρτα και έλεγαν «Διευχών των Αγίων Πατέρων». Άνοιγα την πόρτα και, παρόλο που δεν έβλεπα κανέναν, με πιάνε φόβος. Μετά δεν με χωρούσε ο τόπος, μου ήταν αδύνατο να μείνω μέσα στο κελί. Υπέφερα, έκλαιγα, έκανα προσευχή, τίποτε. Έβγαινα έξω. Ένα βράδυ μετά το απόδειπνο, με βλέπει έξω ένας προϊστάμενος της Μονής. «Παιδί μου», μου λέει, «γιατί δεν πας στο κελάκι σου? Βλέπεις κανένα πατέρα να γυρνάει έξω? Οι πατέρες κάνουν προσευχή στα κελιά τους». Άρχισα να κλαίω και του είπα τι συμβαίνει. Μου φέρνει τότε λίγο τίμιο ξύλο σε ένα κεράκι και μου λέει, «πήγαινε, παιδί μου, ήσυχος τώρα στο κελί σου». Μόλις έκλεισα την πόρτα, άκουσα αμέσως δυνατά «Διευχών των Αγίων Πατέρων». «Αμήν», είπα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας αστυνομικός με πλήρη στολή. Τα γαλόνια τα φορούσε λοξά στο μανίκι, όπως παλιά οι αστυνομικοί. Και άρχισε να φωνάζει, «Ε, παλιοκαλόγερε, εσύ αδιάβαστος, τι το έχεις αυτό το ξύλο?» Και άρχισε να γελάει με το γλυκό του γέλιο. Φώναζε, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει, γιατί είχα το τίμιο ξύλο. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναζε.

για να θερμανθεί η καρδιά στην προσευχή. Οι ιερές εικόνες βοηθούν στην προσευχή. Γέροντα, όταν είμαι στενοχωρημένη, πώς θα βρω παρηγοριά? Να καταφύγεις την προσευχή και μόνο το κεφάλι σου να ακουμπήσεις σε μία εικόνα θα βρεις παρηγοριά. Κάνε το κελί σου σαν εκκλησάκι με εικόνες που θα σε αναπαύουν και να δεις, θα βρίσκεις μέσα σε αυτό πολύ παρηγοριά. Μερικές φορές, γέροντα, κατά την ώρα της προσευχής ασπάζομαι τις εικόνες. Είναι σωστό? Σωστό είναι. Κανονικά έτσι πρέπει να ασπαζόμαστε τις εικόνες. Να ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους και να πέφτουμε, να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες τους. Μια χρονιά, στις 26 Μαρτίου που γιορτάζουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, προσευχόμουν όρθιος μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Για μια στιγμή βλέπω τον Χριστό και την Παναγία να κινούνται σαν ζωντανοί. «Χριστέ μου», είπα, «ευλόγησέ με». «Παναγία μου, ευλόγησέ με». Και καθώς έπεφτα να προσκυνήσω, μια έντονη ευωδία γέμισε το κελί. Με πιάσε τρέλα. Το χαλάκι που είχα στρωμένο κάτω, αν και ήταν γεμάτο χώμα, ακόμη και αυτό ευωδίαζε. Έμεινα γονατιστός και ασπαζόμουν αυτό το χαλάκι. Τέτοια ευωδία. Γέροντα, όταν προσεύχομαι, βοηθάει να φέρω στο νου μου την εικόνα του Χριστού? Κοίταξε, όταν προσεύχεσαι μπροστά σε μία εικόνα, η εικόνα βοηθάει, γιατί από την εικόνα περνάς στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Όταν όμως προσεύχεσαι νοερός και είσαι σκυμμένη με κλειστά τα μάτια, δεν πρέπει να φέρνεις στο νου σου με τη φαντασία σου εικόνες, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι και να σου το παρουσιάσει σαν οράματα για να σε πλανήσει και να σου κάνει κακό. Ιδίως η ευχή, καλά είναι να γίνεται με καθαρό νου, χωρίς λογισμούς ή παραστάσεις, έστω κι αν αυτές είναι εικόνες του Χριστού ή παραστάσεις από την Αγία Γραφή, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα για όσους έχουν πολύ φαντασία και υπερηφάνεια. Μόνο όταν έρχονται ρηπαροί ή βλάστημοι λογισμοί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραστάσεις από την Αγία Γραφή. Η καλύτερη όμως παράσταση είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και της αχαριστίας μας.

η κόμπη του κομποσκοινιού ήταν απλή. Κάποτε ένας ασκητής έκανε πολύ αγώνα, πολλές μετάνοιες, και ο διάβολος πήγαινε και έλυνε τους κόμπους του κομποσκοινιού του. Έκανε μετάνοιες ο καημένος και απέκαμε, γιατί δεν μπορούσε να τις μετρά, αφού ο διάβολος του έλυνε συνέχεια τους κόμπους. Τότε παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του δίδαξε πώς να πλέκει τους κόμπους, ώστε σε κάθε κόμπο να σχηματίζονται 9 σταυροί. Ο διάβολος μετά, ο οποίος τρέμει το σταυρό, δεν μπορούσε να τους λύσει. Έτσι, κάθε κόμπος του κομποσκοινιού έχει 9 σταυρούς που συμβολίζουν τα 9 τάγματα των αγγέλων. Γέροντα, τι σημαίνουν οι 33, οι 50, οι 100 και οι 300 κόμποι που έχουν τα κομποσκοίνια? Μόνο ο αριθμός 33 είναι συμβολικός. Συμβολίζει τα 33 χρόνια που έζησε ο Χριστός επάνω στη γη. Οι άλλοι αριθμοί απλώς μας βοηθούν να μετράμε τις μετάνοιες που κάνουμε ή πόσες φορές θα πούμε την ευχή. Μερικές μηχανές έχουν ένα σκοινί με μια χειρολαβή στην άκρη. Και όταν θέλεις να τις βάλεις μπρος, τραβάς μερικές φορές το σκοινί με δύναμη μέχρι να ξεπαγώσουν τα λάδια. Έτσι και το κομποσκοίνι. Είναι το σκοινί το οποίο τραβάμε 1, 2, 5, 10 φορές και ξεπαγώνουν τα πνευματικά λάδια και παίρνει μπρος η πνευματική μηχανή της αδιαλείπτου προσευχής. Οπότε δουλεύει μετά μόνη της η καρδιά στην ευχή. Αλλά και όταν η καρδιά πάρει μπρος την ευχή, και πάλι δεν πρέπει να καταργήσουμε το κομποσκοίνι για να μην παρακινηθούν κι άλλοι να το καταργήσουν, ενώ δεν πήρε ακόμη μπρος η καρδιά τους την ευχή. Όταν, γέροντα, κρατώ το κομποσκοίνι μου και λέω την ευχή μηχανικά, μήπως υπάρχει κίνδυνος ανθρωπαρέσκειας? Αν κάνεις κομποσκοίνι εξωτερικά από ανθρωπαρέσκεια, ακόμη και τα χέρια σου να ξεφλουδίσεις, σε τίποτε δεν θα σε ωφελήσει. Μόνο κούραση θα σου φέρει και την ψευδαίσθηση ότι δήθεν ασχολείσαι με την ωερά προσευχή. Γέροντα, εγώ δεν έχω συνηθίσει να κρατώ κομποσκοίνι. Το κομποσκοίνι να το κρατάς για να μην ξεχνάς την ευχή, την οποία πρέπει να εργάζεσαι εσωτερικά στην καρδιά. Όταν μάλιστα βγαίνεις από το κελί σου, να θυμάσαι ότι ο εχθρός είναι έτοιμος για επίθεση. Γι' αυτό να μιμήσαι τον καλό στρατιώτη που, βγαίνοντας από το πολυβολείο, έχει πάντοτε αναχείρας το αυτόματο όπλο. Το κομποσκοίνι έχει μεγάλη δύναμη. Είναι το όπλο του μοναχού και οι κόμποι είναι σφαίρες που κρά κρά θερίζουν τα ταγκαλάκια.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερώνηση Χαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή

0: Και στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022. Ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
6: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, Κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής, ανυμνούντες βοώμεν, τον νουν ημών κατάπιασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Άνωσε των αγγέλων διάκοσμην οαιρεί, ασυγήτως υμνούσιν εν τρισαγή εισάσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης, γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσκου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε πάσης κτήσεως. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, πόσπερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύσην άχραντε. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούσα παύστους της εις θεότητος, τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης καταφύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρησιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και των Υιών και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτω μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασούσα φως σε διδάχθησαν. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Πανοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχεις τριάς αμέριστε, ελεείς γάρ τους πάντας ως παντοδύναμος και πανεκτήρμων συμπαθής και πολυέλεος, διό προσφεύγουμεν προσέ η αμαρτή μας υπολείς, βαρούμενοι και κραγώτες, η λάστη τη δυσής δούλης χερίσε πάντας πάσης κολάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε ημάς ελέησον, τους προσφεύγοντας πίστη εισέ την εύπλαχνον και ετουμένους την θερμήν σου νυν αντίληψην. Δύνασε γάρος αγαθή τους πάντα σώσιν οσούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αείκρωμένη θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάσο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πυλήνης του συμνούντας εστόμαση των υπερούσιων θεών τριαντικών υποστάσεση μοναδικών τε τη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον ο είδε πριν ο Αβακούμ εξού προήλθεν ο Άγιος των δυσθεώρητων τόκων εδήλους εις Παρθένε συλλήψεως. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο διαγαθώτη τακτήσας των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιήσας εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Φως το αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγκλες σου. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαής υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας ως σύμμορφος και ισουργός και κατουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτίο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεών των Τρισίλιων. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπεμψον σεις συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το Τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προσέ κατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπιμένο της χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερίσε πάσης κολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον απερινόητον ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντος βοόμενση, παράσκου τη εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και η αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον, άνθος της θεότητος, πλαστών συναίδιον, παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σούσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλες, αφούς κυριότητος, τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέ μου εν σχήματι ανθρώπων, Αβραάμ υμνούντι ισον κράτος εν ιέων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, σήμε προς τα σας θεοργικάς ακτίνας, δέκνην καταξίωσον φως του απρόσιτον, Πάτερ ικτήρμον και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνση αΐ Κύριε πάντων. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης των ένα πανίμνητε Χριστών των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισί προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Λαλιέσαι βρώτιε καταξίαν άναρχε μονάς, ου σθένου συνυμνήν, πλην ως εφικτών, τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπω δόξησε τον μονάρχην τρίφο των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντης εν στόμαση, πεθών ημάς τους αμαρτωλούς, πρόσδεξε Κύριε το σών κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αίγε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ω αγνή και άμωμο και παρθένο τέτο κασιών, λυτρούμενον ημά από πειρασμών θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεση ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνομα σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση το νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή αγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευεγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και διδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι.
4: Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.
1: Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Νοερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων,
4: ελεήσει και σώσει μας ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
5: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Ύπομεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-913.

στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Η απομάκρυνση από το Θεό είναι κόλαση. Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. Και έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι γιατί είναι απομακρυσμένοι από το Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από το Θεό, τόσο πιο εύκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτε. Άμα έχει το Θεό, δεν θέλει τίποτε. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει το Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς να πλησιάζει το Θεό. Μόνο κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πνευματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από το γλυκύι σου. Όταν ο άνθρωπος από παλιάνθρωπος γίνει άνθρωπος, βασιλόπουλο, τρέφεται με τη θεία ειδονή, με την ουράνια γλυκύτητα και νιώθει την παραδείσια αγαλίαση. Αισθάνεται από εδώ ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Από τη μικρή παραδεισένια χαρά, καθημερινά προχωράει στη μεγαλύτερη και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον παράδεισο από αυτό που ζει εδώ. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει, που δεν μπορεί να κάνει καμιά εργασία. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από τη θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. Η καρδιά του σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσασμάδες για να φύγει, γιατί η γη και τα γη να της φαίνονται χαμένα πράγματα. Ο άνθρωπος πρώτα είχε επικοινωνία με το Θεό. Μετά όμως, όταν απομακρύνθηκε από τη χάρη του Θεού, ήταν σαν έναν που ζούσε μέσα σε παλάτι και ύστερα βρέθηκε για πάντα έξω από το παλάτι και το έβλεπε από μακριά και έκλαιγε. Όπως το παιδάκι, όταν απομακρυνθεί από τη μάνα του υποφέρει, έτσι και ο άνθρωπος όταν απομακρυνθεί από το Θεό υποφέρει, βασανίζεται. Η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό είναι κόλαση. Ο διάβολος κατόρθωσε να απομακρύνει τους ανθρώπους τόσο πολύ από το Θεό, ώστε να φτάσουν στο σημείο να λατρεύουν τα αγάλματα και να θυσιάζουν τα παιδιά τους στα αγάλματα. Φοβερό! Και πού τους βρίσκουν τόσους θεούς οι δαίμονες? Θεός χαμός. Μόνο το όνομά του να ακούσεις φτάνει. Ο πιο βασανισμένος όμως είναι ο διάβολος, γιατί είναι ο πιο απομακρυσμένος από το Θεό και από την αγάπη. Αλλά αν φύγει η αγάπη, μετά είναι κόλαση. Αντίθετο της αγάπης τι είναι? Η κακία. Κακία ίσον βάσανο. Ένας που είναι απομακρυσμένος από το Θεό δέχεται τη δαιμονική επίδραση, ενώ αυτός που είναι κοντά στο Θεό δέχεται τη Θεία Χάρη. Όποιος έχει Θεία Χάρη θα του δοθεί και άλλη, και όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί θα του αφαιρεθεί και αυτή. Η χάρη του Θεού λείπει από τους σημερινούς ανθρώπους, γιατί με την αμαρτία πετάει. Πετάνε και τη λίγη που έχουν. Και όταν φύγει η Θεία Χάρης, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Ανάλογα με την απομάκρυνσή τους από το Θεό, οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αισθάνονται σε αυτή τη ζωή στεναχώρια. Στην άλλη ζωή θα ζουν την αιώνια στεναχώρια. Γιατί από αυτή τη ζωή γεύεται κανείς σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με το πόσο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ζει, ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Ή θα ζήσουμε ένα μέρος της χαράς του παραδείσου από εδώ και θα πάμε στον παράδεισο, ή θα ζήσουμε ένα μέρος της κολάσεως και ο Θεός φυλάξει, θα πάμε στην κόλαση. Παράδεισος ίσον καλοσύνη. Κόλαση ίσον κακοσύνη. Κάνει κανείς μια καλοσύνη, αισθάνεται χαρά. Κάνει μια στραβοξυλιά, υποφέρει. Όσο περισσότερο καλό κάνει, τόσο περισσότερο αγάλεται. Όσο περισσότερο κακό κάνει, τόσο περισσότερο υποφέρει η ψυχή του. Ο κλέφτης νιώθει χαρά? Δεν νιώθει χαρά.
ενώ αυτός που κάνει καλοσύνες νιώθει χαρά. Για να βρει κανείς κάτι στο δρόμο, αν το κρατήσει και πει ότι είναι δικό του, ανάπαυση δεν θα έχει. Ούτε ξέρει σε ποιον ανήκει, ούτε αδίκησε σε κάποιον, ούτε το κλέβει, κι όμως δεν αναπαύεται. Πόσο μάλλον να το κλέψει. Ακόμα και όταν κανείς λαμβάνει, πάλι δεν νιώθει τη χαρά που νιώθει όταν δίνει. Πόσο μάλλον όταν κλέβει, όταν αδικεί, να νιώσει χαρά. Γι' αυτό βλέπεις οι άνθρωποι με την αδικία τι πρόσωπα έχουν, τι γκριμάτσες κάνουν.

αλλά να σας πω και το άλλο. Σ' όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Οι απομακρυσμένοι άνθρωποι από το Θεό πάντα απαρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, εκτός που μένει απαρηγόρητος, καταδικάζει και την ψυχή του αιώνια. Σ' όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Αν δουλεύεις το μαύρο αφεντικό, σου κάνει τη ζωή μαύρη από εδώ. Αν δουλεύεις την αμαρτία, θα πληρωθείς από το διάβολο. Αν εργάζεσαι την αρετή, θα πληρωθείς από το Χριστό. Και όσο εργάζεσαι στο Χριστό, τόσο θα λαμπικάρεσαι και θα αγάλεσαι. Αλλά εμείς λέμε, χαμένο το έχουμε να εργαστούμε στο Χριστό, μα είναι φοβερό. Να μην αναγνωρίζουμε τη θυσία του Χριστού για τον άνθρωπο. Σταυρώθηκε ο Χριστός για να μας λυτρώσει από την αμαρτία, για να εξαγνίσει όλο το ανθρώπινο γένος. Και λέμε τι έκανε ο Χριστός για μας. Τι κάνουμε εμείς για τον Χριστό? Ο κόσμος θέλει να αμαρτάνει και θέλει και το Θεό καλό. Αυτός να μας συγχωράει και εμείς να αμαρτάνουμε. Εμείς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε και εκείνος να μας συγχωράει. Να μας συγχωράει συνέχεια και εμείς το βιολί μας. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, γι' αυτό ορμούν στην αμαρτία. Όλο το κακό από εκεί ξεκινάει, από την απιστία. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, οπότε δεν υπολογίζουν τίποτε. Αδικούν, εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. Γίνονται πράγματα, σοβαρές αμαρτίες. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες έχουν προβλέψει τέτοιες αμαρτίες στους Ιερούς Κανόνες. Όπως για τα Σόδωμα και ο Γόμορα είχε πει ο Θεός, δεν πιστεύω να γίνονται τέτοιες αμαρτίες. Να πάω, να δω. Κι αν μετανοήσουν οι άνθρωποι, αν δεν επιστρέψουν στο Θεό, χάνουν την αιώνια ζωή. Πρέπει να βοηθηθεί ο άνθρωπος να νιώσει το βαθύτερο νόημα της ζωής, να συνέλθει για να νιώσει τη Θεία Παρηγοριά. Σκοπός είναι να ανέβει πνευματικά ο άνθρωπος, όχι απλώς να μην αμαρτάνει,

Στις μέρες μας ο διάβολος αλωνίζει και με την αμαρτία δίνουμε δικαιώματα στον πειρασμό. Πολύς δαιμονισμός υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ο διάβολος αλωνίζει γιατί οι σημερινοί άνθρωποι του έχουν δώσει πολλά δικαιώματα και δέχονται δαιμονικές επιδράσεις φοβερές. Έλεγε ένας πολύ σωστά: ο διάβολος παλιά ασχολείται με τους ανθρώπους. Τώρα δεν ασχολείται, τους έβαλε στο δρόμο και τους λέει ώρα καλή και τραβάνε οι άνθρωποι. Είναι φοβερό, βλέπετε τα δαιμόνια στη χώρα των Γαδαρινών. Για να πάνε στα γουρούνια ζήτησαν άδεια από το Χριστό, γιατί τα γουρούνια δεν έχουν δώσει δικαίωμα στο διάβολο και αυτός δεν έχει δικαίωμα να μπει σε αυτά. Ο Χριστός επέτρεψε να μπει για να τιμωρηθούν οι Ισραηλίτες, επειδή απαγορευόταν να τρώνε χοιρινό κρέας. Γέροντα, είναι μερικοί που λένε ότι δεν υπάρχει διάβολος. Γέροντας: ναι, ναι, και εμένα μου το είπε κάποιος. Να βγάλεις από τη γαλλική μετάφραση της βίβλου: ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Αυτά που αναφέρονται στους δαιμονισμένους και οι Ευρωπαίοι δεν θα τα καταλάβουν, γιατί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος. Τα εξηγούν, βλέπεις, όλα με την ψυχολογία. Αν πήγαιναν εκείνους τους δαιμονισμένους του Ευαγγελίου στους ψυχιάτρους, θα τους τάραζαν στα ηλεκτροσόκ. Ο Χριστός έχει αφαιρέσει από τον διάβολο το δικαίωμα να κάνει κακό. Μόνο αν του δώσει ο άνθρωπος δικαιώματα μπορεί να κάνει κακό. Όταν δεν συμμετέχει κανείς στα μυστήρια της Εκκλησίας, δίνει δικαιώματα στον πειρασμό και δέχεται μια επίδραση δαιμονική. Γέροντα, πώς αλλιώς δίνει κανείς δικαιώματα? Η λογική. Ο γέροντας εννοεί τον ορθολογισμό εδώ, η αντιλογία, το πείσμα, το θέλημα, η ανυπακοή, η ανέδεια είναι οι ιδιότητες του διαβόλου. Ανάλογα με το βαθμό που τα έχει ο άνθρωπος, δέχεται μια εξωτερική επίδραση. Όταν όμως η ψυχή εξαγνιστεί, κατοικεί στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και χαριτώνεται ο άνθρωπος. Ενώ όταν μολυνθεί με θανάσιμα αμαρτήματα, κατοικεί το ακάθαρτο πνεύμα. Όταν πάλι δεν είναι θανάσιμα μολυσμένα, τότε βρίσκεται υπό την επίδραση του πονηρού πνεύματος. Στην εποχή μας, δυστυχώς, δεν θέλουν οι άνθρωποι να κόψουν τα πάθη τους, το θέλημά τους. Δεν δέχονται συμβουλές. Από εκεί και πέρα μιλούν με ανέδεια και διώχνουν τη χάρη του Θεού. Όπου σταθεί μετά ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει προκοπή, γιατί δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Είναι εκτός αυτού πια. Γιατί τον κάνει κουμάντο απ' έξω ο διάβολος. Δεν είναι μέσα, Θεός φυλάξει, αλλά απ' έξω ακόμη μπορεί να τον κάνει κουμάντο. Ο άνθρωπος όταν εγκαταλείπεται από τη χάρη γίνεται χειρότερος από τον διάβολο. Γιατί μερικά πράγματα ο διάβολος δεν τα κάνει, αλλά βάζει ανθρώπους να τα κάνουν. Δεν κάνει λόγου χάλι εγκλήματα, αλλά βάζει τον άνθρωπο να κάνει εγκλήματα. Έτσι δαιμονίζονται μετά οι άνθρωποι.

Η εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου. Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε ένα πνευματικό να εξομολογηθούν. Να φύγει η δαιμονική επίδραση. Για να μπορούν να σκέφτονται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε καν να σκεφτούν από τη δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου. Λίγο, πριν λίγο καιρό, ήρθε στον Άγιο Όρος ένας μάγος και έφραξε με πασαλάκια και δίχτυα όλο το δρόμο εκεί σε μια περιοχή κοντά στο Καλύβι. Αν περνούσε από εκεί καμέσα κανένας ανεξομολόγητος θα πάθαινε κακό. Δεν θα ήξερε από πού του ήρθε. Μόλις τα είδα κάνω το σταυρό μου και περνώ από μέσα και τα διαλύω. Μετά ο μάγος ήρθε στο Καλύβι, μου είπε όλα τα σχέδιά του και έκαψε τα βιβλία του. Σε έναν που είναι πιστός, εκκλησιάζεται, εξομολογείται, κοινωνάει, ο διάβολος δεν έχει καμία δύναμη, καμία εξουσία. Κάνει μόνο λίγο γαβ-γαβ σαν το σκυλί που δεν έχει δόντια. Σε έναν όμως που δεν είναι πιστός και του δίνει δικαιώματα, έχει μεγάλη εξουσία. Μπορεί να τον ελιντσάρει. Έχει δόντια και τον ξεσκίζει. Ανάλογα με τα δικαιώματα που του δίνει μια ψυχή, είναι και η εξουσία του επάνω της. Ακόμη και όταν πεθάνει κανείς και είναι τακτοποιημένος, την ώρα που η ψυχή του ανεβαίνει στον ουρανό, είναι σαν να τρέχει ένα τρένο και σκυλιά άλλα να τρέχουν από πίσω, γαυγίζοντας, γαβ, γαβ, και άλλα από μπροστά, γαυγίζοντας. Κόβει και κανένα σκυλί το τρένο. Αλλά αν δεν είναι τακτοποιημένος, είναι σαν να βρίσκεται σε τρένο που δεν μπορεί να τρέξει με ταχύτητα, γιατί είναι χαλασμένες οι ρόδες, οι πόρτες ανοιχτές και μπαίνουν τα σκυλιά μέσα και δαγκώνουν και κανέναν. Όταν ο διάβολος είχε αποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στον άνθρωπο και τον έχει κυριεύσει, τότε πρέπει να βρεθεί η αιτία για να κοπούν τα δικαιώματα. Αλλιώς, όση προσευχή και να κάνουν οι άλλοι, αυτός δεν φεύγει. Σακατεύει τον άνθρωπο. Ιερείς, δώσ' του τους εξορκισμούς. Και τελικά, τα πληρώνει ο άνθρωπος γιατί βασανίζεται ακόμη περισσότερο από τον διάβολο. Πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος, να εξομολογηθεί, να κοπούν τα δικαιώματα που έχει δώσει. Και μετά θα φύγει ο διάβολος. Αλλιώς θα ταλαιπωρείται. Μία μέρα, δύο μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Διάβασε εξορκισμούς. Αφού ο διάβολος έχει δικαιώματα, δεν φεύγει.

εννοεί ο δαίμονας. Γιατί? Όταν ο Χριστός δέχτηκε τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα και τα χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε το βασίλειο και η εξουσία του διαβόλου. Με τι τρόπο νίκησε ο Χριστός? Με το καλάμι. Με το καλάμι συντρίφθηκε το κράτος του διαβόλου, λέει κάποιος Άγιος. Όταν δηλαδή του έδωσαν το τελευταίο χτύπημα με το καλάμι στο κεφάλι, τότε συντρίφθηκε η εξουσία του διαβόλου. Δηλαδή, η υπομονή και η πνευματική άμυνα και η ταπείνωση, το μεγαλύτερο όπλο κατά του διαβόλου. Το μεγαλύτερο βάλσαμο της σταυρικής θυσίας του Χριστού είναι που συντρίφθηκε ο διάβολος. Μετά τη σταύρωση του Χριστού είναι πια όπως ένα φίδι που το έχει αφαιρεθεί το δηλητήριο ή όπως το σκυλί που το έχουν αφαιρεθεί τα δόντια. Αφαιρέθηκε το φαρμάκι από το διάβολο. Αφαιρέθηκαν τα δόντια από τα σκυλιά τους δαίμονες και είναι τώρα αφοπλισμένοι. Και εμείς με το σταυρό οπλισμένοι. Τίποτε. Τίποτε δεν μπορούν να κάνουν οι δαίμονες στο πλάσμα του Θεού όταν δεν τους δώσουμε εμείς δικαιώματα. Μόνο φασαρία κάνουν. Δεν έχουν εξουσία. Μια φορά, όταν ήμουν στο κελί του Τιμίου Σταυρού, πέρασα μια πολύ όμορφη αγρυπνία. Είχαν μαζευτεί τη νύχτα πολλοί δαίμονες επάνω στο ταβάνι. Στην αρχή χτυπούσαν με βαριές, δυνατά, και μετά θορυβούσαν σαν να κυλούσαν κούτσουρα μεγάλα, κορμούς δέντρων. Σταύρωνα τον ταβάνι και έψαλα. «Των σταυρών σου προσκυνούμε, Δέσποτα». Τελείωνα, άρχιζαν τα κούτσουρα πάλι. Τώρα είπε θα κάνουμε δύο χορούς. Έναν εσείς με τα κούτσουρα, από πάνω, και έναν εγώ από κάτω. Άρχιζα εγώ, σταματούσαν αυτοί. Μια φορά έψαλα «Το σταυρό σου προσκυνούμε», την άλλη «Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου των σταυρών σου ημείς ημίν δέδοκας». Πέρασα την πιο ευχάριστη νύχτα με ψαλμωδία και όταν λίγο σταματούσα συνέχιζαν αυτοί με την ψυχαγωγία τους. Την κάθε φορά όλο και διαφορετικό έργο θα παρουσιάσουν. Όταν ψάλατε για πρώτη φορά δεν έφυγαν? Όχι. Μόλις τελείωνα εγώ, άρχιζαν εκείνοι. Ναι, έπρεπε να βγάλουμε αγρυπνία και οι δύο χωροί. Ήταν μια όμορφη αγρυπνία. Έψελνα με καημό. Πέρασαν πολλές καλές μέρες. Γέροντα, πώς είναι ο διάβολος? Απάντηση. Ξέρεις τι όμορφος είναι? Άλλο πράγμα. Μόνο να τον δεις. Και πως η αγάπη του Θεού δεν επιτρέπει να βλέπει ο άνθρωπος το διάβολο. Θα πέθαιναν οι περισσότεροι από το φόβο τους. Σκέψου, αν τον έβλεπαν πως ενεργεί. Αν έβλεπαν τη γλυκιά, εντός εισαγωγικών, τόχη, μορφή. Μερικοί πάλι θα είχαν την καλύτερη ψυχαγωγία. Ξέρεις τι ψυχαγωγία? Πώς το λένε, σινεμά? Για να δει κανείς όμως ένα τέτοιο έργο πρέπει να πληρώσει πολλά και πάλι δεν θα μπορέσει να το δει. Έχει κέρατα και ουρά? Ναι, όλα τα εξαρτήματα. Γέροντα, οι δαίμονες έγιναν τόσο άσχημοι όταν έπεσαν και έγιναν από άγγελοι δαίμονες? Και βέβαια. Και είναι τώρα σαν να τους χτύπησε κεραυνός. Αν πέσει κεραυνός και χτυπήσει ένα δέντρο, δεν θα γίνει αμέσως το δέντρο ένα μαύρο κούτσουρο? Έτσι είναι κι αυτοί, σαν να τους χτύπησε κεραυνός. Ένα διάστημα έλεγα στο ταγκαλάκι: «Να έρχεσαι να σε βλέπω για να μην πέσω στα χέρια σου». Τώρα και μόνο που σε βλέπω φαίνεσαι πόσο κακός είσαι. Αν πέσω στα χέρια σου, τι κακό έχω να πάθω.

διάβολος είναι κουτός. Γνωρίζεις, γέροντα, το ταγκαλάκι, τι έχουμε στην καρδιά μας? Ακόμη αυτό έλειψε, να γνωρίζει και καρδιές. Μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης και μόνο σε ανθρώπους του Θεού αποκαλύπτεται ορισμένες φορές. Πάλι ο Θεός για το καλό μας αποκαλύπτει τι έχουμε στις καρδιές μας. Το ταγκαλάκι γνωρίζει τις πονηρίες και τις κακίες που φυτεύει στα δικά του όργανα. Δεν ξέρει τους καλούς μας λογισμούς. Μόνο εκ πείρας αντιλαμβάνεται μερικά, αλλά και σε αυτά πέφτει έξω τις περισσότερες φορές. Και αν δεν επιτρέψει ο Θεός να τα καταλάβει και αυτά, πέφτει συνέχεια έξω σε όλα, γιατί είναι σκοτεινός ο διάβολος, ορατότης μηδέν. Δεν ξέρει, ας υποθέσουμε, ένα καλό λογισμό δικό μου. Αν έχω κανένα κακό λογισμό, εκείνον τον ξέρει, γιατί ο ίδιος τον εφυτεύει. Αν εγώ τώρα θέλω να πάω, να κάνω κάπου μια καλοσύνη, να σώσω κλπ. Έναν άνθρωπο, ο διάβολος δεν το ξέρει. Όταν όμως εκείνος βάλει σε κάποιον ένα λογισμό και του πει «Πήγαινε να σώσεις τον τάδε άνθρωπο», θα τον κεντήσει συγχρόνως και στην υπερηφάνειά του και γι' αυτό τον ξέρει το λογισμό αυτό. Αλλά με το ότι δέχεται ο άνθρωπος την υπερηφάνεια, δίνει δικαίωμα στον πειρασμό. Είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Θυμάσαι το περιστατικό με τον Αβά Μακάριο? Είχε συναντήσει μια φορά τον διάβολο και επέστρεφε από την πιο κοντινή έρημο που είχε πάει για να πειράξει τους αδερφούς, ο οποίος του είπε «Όλοι οι αδελφοί είναι πολύ αγριεμένοι μαζί μου, εκτός από έναν που είναι φίλος μου και μου κάνει υπακοή, και όταν με βλέπει στρέφεται σαν ανέμι». «Ποιος αδελφός είναι αυτός?» τον ρώτησε ο Αβάς Μακάριος. «Θεόπεμπτος είναι το όνομά του», το απάντησε εκείνος. Πηγαίνει όσιος και βρίσκει τον αδελφό. Με τρόπο τον κατάφερε να του αποκαλύψει τους λογισμούς του και τον βοήθησε. Όταν ξανασυνάντησε τον διάβολο, τον ρώτησε για τους αδελφούς και εκείνος του είπε «Όλοι είναι πολύ αγριεμένοι μαζί μου. Και το χειρότερο, και αυτός που ήταν φίλος μου, δεν ξέρω πως έγινε και άλλαξε και τώρα είναι ο πιο αγριεμένος από όλους». Δεν ήξερε ότι πήγε ο Αβάς Μακάριος και τον έφερε τον αδερφό σε λογαριασμό, γιατί ο Αβάς Μακάριος είχε κινηθεί ταπεινά από αγάπη και δεν είχε δικαίωμα διάβολο στο λογισμό εκείνον. Αν υπερηφανευόταν ο Αβάς Μακάριος, θα έδιωχνε τη χάρη του Θεού. Οπότε θα είχε δικαίωμα ο διάβολος. Τότε θα το ήξερε, γιατί αυτός θα του είχε κεντήσει την υπερηφάνεια. Αν πει έναν καλό λογισμό του ο άνθρωπος κάπου, μπορεί ο διάβολος να τον ακούσει και να τον πειράξει μετά? Απάντηση: όταν τον ακούσει, αφού δεν έχει διάβολο, δηλαδή δεν πιστεύει εκεί. Άμα όμως τον πει για να υπερηφανευτεί, θα μπει στη μέση ο πειρασμός. Αν δηλαδή υπάρχει μια προδιάθεση υπερηφάνειας και λέει περήφανα κανείς «Θα πάω να τον σώσω αυτόν», μπαίνει ο διάβολος ενδιάμεσος και τότε αυτός το ξέρει. Ενώ αν κινείται ταπεινά από αγάπη, δεν το ξέρει. Χρειάζεται προσοχή. Είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι η πνευματική ζωή είναι επιστήμη επιστημών. Πώς συμβαίνει όμως, γέροντα, ένας μάγος να πει για τρεις κοπέλες ότι μία θα αποκαταστηθεί, η άλλη θα ατυχήσει και η άλλη θα μείνει ανύπαντρη, και να γίνει έτσι? Ο διάβολος έχει πείρα, είναι η απάντηση. Όπως, λόγου χάρη, ένας μηχανικός όταν δει ένα σπίτι που κινδυνεύει να πέσει, είναι σε θέση να πει πόσο θα κρατήσει. Έτσι κι αυτός βλέπει κάποιον που βαδίζει και με την πείρα που έχει αποκτήσει λέει πώς θα καταλήξει. Ο διάβολος δεν έχει εξυπνάδα, είναι πολύ κουτός. Είναι όλος ένα μπέρδεμα, άκρη δεν του βρίσκεις. Κάνει και εξυπνάδες και χαζομάρες.
Τα τερτύπια του είναι χοντρά. Ο Θεός οικονόμησε έτσι για να τον καταλαβαίνουμε. Πρέπει να είναι κανείς πολύ σκοτισμένος από την υπερηφάνεια για να μην τον καταλαβαίνει. Όταν έχουμε ταπείνωση, μπορούμε να καταλάβουμε τις παγίδες του διαβόλου, γιατί με την ταπείνωση φωτίζεται ο άνθρωπος και συγγενεύει με το Θεό. Η ταπείνωση είναι που σακατεύει το διάβολο.

γιατί ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να μας πειράζει. Γέροντα, γιατί ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να μας πειράζει? Για να διαλέξει τα παιδιά του. Κάνε διάβολο ό,τι θέλεις, λέει ο Θεός. Γιατί ό,τι κι αν κάνει, τελικά θα σπάσει τα μούτρα του στον ακρογωνιό λίθο που είναι ο Χριστός. Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, τότε τίποτε δεν μας φοβίζει. Ο Θεός δεν επιτρέπει μια δοκιμασία αν δεν βγει κάτι καλό. Όταν ο Θεός βλέπει ότι θα γίνει ένα μεγαλύτερο καλό, αφήνει τον διάβολο να κάνει τη δουλειά του. Είδατε τι έκανε ο Ηρώδης? Σκότωσε 14.000 νήπια, αλλά έκανε 14.000 μάρτυρες αγγέλους. Πού είδες εσύ μάρτυρες αγγέλους? Έσπασε τα μούτρα του ο διάβολος. Ο Διοκλητιανός έγινε μάλλον συνεργάτης του διαβόλου, βασανίζοντας τους χριστιανούς σκληρά. Αλλά χωρίς να το θέλει, έκανε καλό στην εκκλησία του Χριστού, γιατί την πλούτησε με αγίους. Νόμιζε ότι θα εξαφάνιζε όλους τους χριστιανούς, αλλά δεν έκανε τίποτε. Άφησε πλήθος Άγια Λείψανα να τα προσκυνούμε και πλούτησε την εκκλησία του Χριστού. Μπορούσε να τον είχε ξεκάνει το διάβολο ο Θεός. Θεός είναι. Αν θέλει και τώρα τον μαζεύει κουβάρι στην κόλαση, αλλά τον αφήνει πάλι για το καλό μας. Δεν τον άφηνε να ταλαιπωρεί και να βασανίζει το πλάσμα του. Θα τον άφηνε? Τον άφησε όμως μέχρι ενός σημείου και ως καιρού για να μας βοηθήσει με την κακία του. Να μας πειράζει για να τρέχουμε στο Θεό. Μόνο αν πρόκειται για να βγει καλό, επιτρέπει στο ταγκαλάκι να μας πειράξει. Αν δεν βγει καλό, δεν επιτρέπει. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό μας. Να το πιστέψουμε αυτό. Αφήνει τον διάβολο ο Θεός για να παλέψει ο άνθρωπος. Χωρίς πάλι δεν γίνεται χωριό. Αν δεν μας πειράζει ο διάβολος, μπορεί να νομίζαμε ότι είμαστε και άγιοι. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός το διάβολο να μας χτυπάει με κακία, γιατί με το χτύπημα που μας κάνει διώχνει όλες τις σκόνες και ξεσκονίζεται η σκονισμένη ψυχή μας. Ή τον αφήνει να ορμάει, να μας δαγκώνει, για να καταφεύγουμε στο Θεό. Ο Θεός μας κρίνει συνέχεια. Εμείς συνήθως παγκνώστε από το Θεό, μόνο παριστεί εσύ κανένας κίνδυνος έχουμε κάτω. Όταν ο άνθρωπος είναι στον Θεό, δεν υπάρχει περιθώριο.

Θεός έχει αφήσει ελεύθερους εκτός από τους ανθρώπους και τους δαίμονες. Μια που την ψυχή του ανθρώπου δεν την βλάπτουν γιατί δεν μπορούν. Εκτός αν θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος να βλάψει την ψυχή του. Αντίθετα, μισθό προξενούν στις ψυχές μας είτε κακοί άνθρωποι είτε απρόσεκτοι που άθελά τους κάνουν κακό στη ζωή μας. Γιατί νομίζετε, λέει εκείνος ο Αββάς, έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Γιατί οι πειρασμοί ωφελούν πολύ. Όχι ότι ο διάβολος μπορεί να κάνει τίποτα καλό, γιατί είναι κακός, αλλά ο καλός Θεός εμποδίζει την πέτρα που μας πετάει να μην μας σπάσει το κεφάλι και μας δίνει στο ένα χέρι και στο άλλο χέρι μας δίνει αμύγδαλα να τα σπάζουμε και να τα τρώμε. Επιτρέπει δηλαδή ο Θεός τους πειρασμούς όχι για να μας τυρανάει ο διάβολος, αλλά για να δίνουμε σε Αυτόν, με Αυτόν τον τρόπο εξετάσεις. Εξετάσεις για την άλλη ζωή και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις στη Δευτέρα Παρουσία. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά ότι πολεμούμε και έχουμε να πολεμήσουμε όσο του βρισκόμαστε σε τούτη τη ζωή με τον ίδιο τον διάβολο. Όσο ζει ο άνθρωπος έχει πολλή δουλειά να κάνει για την καλυτέρευση της ψυχής του και έχει δικαίωμα να δίνει εξετάσεις πνευματικές. Αν πεθάνει, δεν θα περάσει, κόβεται πια. Μεταξεταστέως δεν υπάρχει.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκη. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

ρώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσω νεκρού αιώνο και κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν εσλάκου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ευλόγησον
1: Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κελίου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Άγιον Όρος.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ στις 11 η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Άρχοντα, θα ήθελα να δω τον Άγιο Αρσένιο. Το ότι επιδιώκεις να δεις τον Άγιο Αρσένιο είναι επικίνδυνο, γιατί ο εχθρός μπορεί να σου παρουσιάσει φαντασία και έπειτα να σου πει ο λογισμός ότι κάτι είσαι, διότι δήθεν αξιώθηκες να δεις τον Άγιο. Στη συνέχεια, αφού σου κολλήσει το «κάτι είσαι», θα σου παίζει συνέχεια σινεμά ο εχθρός με τη φαντασία. Γι' αυτό, να έχεις τον Άγιο Αρσένιο σε ευλάβεια, αλλά να μην επιδιώκεις να τον δεις. Το αν σου παρουσιαστεί ή όχι, είναι δική σου δουλειά. Όταν γέροντα εμφανίζεται ένας Άγιος σε κάποιον, ένας τρίτος τον βλέπει? Δεν υπάρχει κανόνα σε αυτό. Άλλοτε τον βλέπει, άλλοτε ακούει μόνο τη φωνή του, άλλοτε τίποτε. Αυτά δεν μπαίνουν σε καλούπια, ούτε εξηγούνται. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων. Και όταν ακόμη εμείς δεν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν. Όταν έφυγα από τον Τίμιο Σταυρό και πήγα στην Παναγούδα, το καλύβι ήταν εγκαταλειμμένο. Ίσα που βόλεψα κάπως ένα κελί για να μείνω. Είχα πάρει μαζί μου ό,τι πράγματα είχα. Τα μηνέα τα είχα ακόμη στα κουτιά. Ήρθε η ώρα να κάνω σπερινό. Αλλά πού να βρω τα μηνέα? Πήρα το ημερολόγιο να δω ποιος Άγιος γιορτάζει. Είχα χάσει όμως και τα γυαλιά και δεν έβλεπα τα μικρά γράμματα από το ημερολόγιο για να δω τον εορταζόμενο Άγιο, να κάνω κομποσκίνη για τον εσπερινό. 3/4 έψαχνα, τίποτε. Θα περάσει η ώρα ψάχνοντας, είπα. Ας πω, Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Αφού έκανα κομποσκίνη στο Χριστό και στην Παναγία, ύστερα άρχισα να λέω. Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Άγιοι της ημέρας. Τη νύχτα πάλι, για να μην χασομερώ με το ψάξιμο των γυαλιών, έλεγα το ίδιο. Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τότε βλέπω μπροστά μου έναν αξιωματικό λαμπροφόρο, με πολλή αγάπη και πατρική στοργή, να με πλησιάζει με καλοσύνη και να μου σκορπάει μια ανέκφραστη αγαλίαση. Επειδή τον είδα τόσο πολύ καλό, έλαβα το θάρρος και τον ρώτησα. «Πού υπηρετούσατε και πώς λέγεστε?» Εκείνος μου είπε, «Είμαι ο Άγιος Λουκυλιανός». Εγώ όμως δεν άκουσα καλά και τον ρώτησα, «Ο Άγιος Λογκίνος?» «Όχι», μου απάντησε, «Ο Άγιος Λουκυλιανός». Επειδή το όνομά του μου φάνηκε παράξενο, τον ξαναρώτησα, «Ο Άγιος Λουκυλιανός?» «Όχι», μου απάντησε πάλι εκείνος, «Ο Άγιος Λουκυλιανός». Τότε του είπα, «Έχω και εγώ τραύματα από τον πόλεμο». Δίπλα στον Άγιο στεκόταν και ένας νεαρός γιατρός με άσπρη ποδιά. Ήταν ο Άγιος Παντελεήμων, στον οποίο είπε να με εξετάσει. Αφού με εξέτασε, άκουσα που έλεγε την διάγνωση στον Άγιο Λουκυλιανό. «Τα τραύματά του έχουν θεραπευτεί. Μόνο για το δίπλωμα θα τα λάβουμε υπόψη μας». Στη συνέχεια ένιωθα μεγάλη χαρά και διπλή ξεκούραση. Έψαξα καλά. Βρήκα τα γυαλιά και κοίταξα στο ημερολόγιο. Ήταν η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκυλιανού. Το απόγευμα πήγα σε κάποιους γνωστούς μου πατέρες και διάβασα και το συναξάρι του Αγίου. «Κόμη ο Άγιος με χορταίνει με την αγάπη του και με ξεκουράζει ψυχικά και σωματικά με την παραδεισένια χαρά που μου έδωσε».

τέταρτο μέρος. Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Όταν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου με πολλή συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου, τότε και ένα Κύριε ελέησον να πεις για τους άλλους, αυτό το Κύριε ελέησον έχει μεγάλη δύναμη. Προσευχή για τον εαυτό μας. Να ζητούμε το έλεος του Θεού για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Όταν γέροντα προσεύχομαι για κάποιον και νιώσω κατάνοιξη, τότε σταματώ να εύχομαι για εκείνον και κάνω ευχή για τον εαυτό μου. Γιατί? Δεν έχει ανάγκη εκείνος από προσευχή? Έχει γέροντα, αλλά σκέφτομαι να κάνω εκείνη την ώρα ευχή για μένα, γιατί δεν ξέρω πότε θα νιώσω πάλι κατάνοιξη. Καλά, εσύ να καλοπερνάς και για τον άλλο να λες «δεν βαριέσαι»? Τουλάχιστον να λες «ελέησον ημάς». Μέσα στο «ημάς» περιλαμβάνεται και ο αυτό σου και οι άλλοι. Εγώ λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς, ελέησε όλους και μένα το κτίνος». Πολύ βοηθάει να χωρίζουμε την προσευχή μας σε τρία μέρη. Ένα για τον εαυτό μας, ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Αν και με αυτόν τον τρόπο πάλι για τον εαυτό μας κάνουμε περισσότερη προσευχή, γιατί ο εαυτός μας είναι ένας, αν και με αυτόν τον τρόπο πάλι για τον εαυτό μας κάνουμε περισσότερη προσευχή, γιατί ο εαυτός μας είναι ένας, ενώ οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι είναι αμέτρητοι. Γέροντα, νιώθω ότι δεν θα μου φτάσει όλη η ζωή για να ζήσω το έλεος του Θεού. Ας ελεήσει ο Θεός. Μόνο να προσεύχεσαι απλά και συνέχεια, ζητώντας ταπεινά το έλεος του για τον εαυτό σου και για όλους τους ανθρώπους. Όταν ζητάμε το έλεος του Θεού και αγωνιζόμαστε χωρίς άγχος, ταπεινά, με φιλότιμο, ο Θεός θα δώσει και σε μας και στους άλλους ό,τι χρειάζεται. Γέροντα, μήπως εκτός από το έλεος του Θεού χρειάζεται να ζητώ και κάτι άλλο? Μέσα στο έλεος του Θεού υπάρχουν όλα. Αλλά αν χρειάζεσαι και κάτι συγκεκριμένο, μπορείς να το ζητήσεις από το Θεό. Γέροντα, ο Μέγας Βασίλειος λέει, στην προσευχή σου μετά τη δοξολογία που θα κάνεις, να ζητάς μόνο τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι εννοεί? Εννοεί να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και ύστερα όλα τα άλλα προστιθήσετε ημίν. Όπως είπε ο Χριστός, όχι να ζητάμε και αυτό και εκείνο και το άλλο και να ξεχνάμε τον προορισμό μας. Η Αγία Γραφή, γέροντα, λέει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Οι πατέρες όμως απέφευγαν να προσεύχονται για προσωπικά τους θέματα. Εγώ όμως πώς να προσεύχομαι? Να προσεύχεσαι για κάθε ανάγκη που έχει η ψυχή σου και να δίνεις λιγότερη σημασία στις ανάγκες του σώματος. Και στο Πάτερ ημών, όταν λέμε «τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον», δεν ζητάμε μόνο την υλική τροφή, αλλά και ό,τι μας χρειάζεται για να ζήσουμε πνευματικά όπως θέλει ο Θεός. Μια φορά, στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, αντί για λίγο κρασί που περίμενα, σαν φάρμακο για το πρόβλημα που είχα στα έντερα, μου έφεραν από το μοναστήρι κατά λάθος ένα μπουκάλι ξύδι. Δεν είπα τίποτε, γιατί σκέφτηκα ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Πέρασαν περίπου 40 ημέρες και με το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε η κατάσταση. Μια μέρα υπέφερα πολύ. Κι εγώ ήμουν για νερό, αλλά φοβόμουν να πιω, επειδή την προηγούμενη μέρα που ξεθάρεψα λίγο είχα όλη τη νύχτα πρόβλημα. Κάποια στιγμή που μπήκα στο ναό για να ανάψω τα καντήλια, είδα ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στο τέμπλο κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Το μεν μπουκάλι ήταν δικό μου, το γνώριζα. Αλλά από πού γέμισε? Ότι είχε έρθει κανείς εκείνες τις ημέρες και εγώ πολλές φορές είχα μπει στο ναό και δεν υπήρχε τίποτε μπροστά στο τέμπλο. Ήταν στιφόκραση, φάρμακο, όπως με ωφελεί. Την ίδια ημέρα μου έφεραν και ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί από το μοναστήρι. Γέροντα, αν ζητήσω κάτι από το Θεό με όλη μου την καρδιά, θα μου το δώσει? Αν σε συμφέρει, θα σου το δώσει. Αν δεν σε συμφέρει, πώς θα σου το δώσει? Είδες τι έπαθαν οι Εβραίοι που επέμεναν να τους δώσει ο Θεός βασιλιά, ενώ τους προειδοποίησε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι γι' αυτό?
Έγινε βασιλιάς ο υπερήφανος Σαούλ, που τους έβαζε βαρύς φόρους και τους βασάνιζε. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό που ζητάμε από το Θεό είναι καλό, ενώ δεν είναι. Ο Θεός όμως, ο οποίος είναι φύση αγαθός, γνωρίζει τι χρειάζεται για τον καθένα. Γι' αυτό να λέμε, Θεέ μου, ο λογισμός μου λέει ότι αυτό θα με βοηθήσει, αλλά εσύ γνωρίζεις καλύτερα τι συμφέρει στην ψυχή μου. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Οπότε, όταν με την καρδιά μας πούμε γεννηθήτω το θέλημά σου, θα γίνει το θέλημα του Θεού, που τελικά θα είναι για το συμφέρον της ψυχής μας.

Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ γράφει: «Πώς ζητάς να αγαπήσεις το Θεό ενώ δεν έχεις καθαριστεί από τα πάθη?» Αν κάποιος δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη του και έχει πόθο να αγαπήσει το Θεό, μπορεί αυτό να έχει μέσα ανέδεια? Όχι, γιατί να έχει ανέδεια? Αγωνίζεται κανείς να καθαριστεί από τα πάθη και συγχρόνως θέλει να αγαπήσει το Θεό. Παράλληλα γίνονται και τα δύο. Αν όμως κάποιος αδιαφορεί για τα πάθη του και ζητά στην προσευχή του να αγαπήσει το Θεό, αυτός έχει ανέδεια. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι το δόρημα στην προσευχή είναι ανάλογο με την πίστη και με τη θερμότητα της καρδιάς. Εσύ τι ζητάς από το Θεό? Να με απαλλάξει, Γέροντα, από τη σκληρότητα και να μαλακώσει την καρδιά μου όταν προσεύχομαι. Ζητείτε και θα λάβετε, είπε ο Χριστός. Αν αυτό που ζητάς είναι καθαρό και για το συμφέρον σου, θα το λάβεις. Αν ζητάς από το Θεό δύναμη για να προσεύχεσαι να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και να βοηθήσει τους άλλους, αυτό είναι καλό και θα σου το δώσει. Αν όμως ζητάς να σου δοθεί το χάρισμα της προσευχής για να νιώθεις ευχαρίστηση, χαρά στην προσευχή, πώς θα σου το δώσει? Γέροντα, μερικές φορές εύχομαι να μου δώσει ο Θεός θείο φωτισμό. Είναι σωστό το αίτημά μου? Να προσπαθήσεις πρώτα και εσύ και μετά να ζητάς και από το Θεό το θείο φωτισμό. Γιατί ο Θεός θέλει πρώτα τη δική μας προσπάθεια και ύστερα δίνει ό,τι του ζητάμε. Να σκέφτεσαι, να προσεύχεσαι, να προσέχεις και να ενεργείς με σύνεση. Και μετά θα έρθει ο θείος φωτισμός. Όταν ας υποθέσουμε, σε ρωτούν για ένα θέμα, να μην βιάζεσαι να απαντήσεις, αλλά να ζητάς από το Θεό να σε φωτίσει. Θεέ μου, να λες, φώτισέ με να πω αυτό που πρέπει. Και ο Θεός θα σου δίνει λόγο, ανάλογα με την περίπτωση. Η βιαστική απάντηση είναι του μυαλού, ενώ η απάντηση που περνά μέσα από την προσευχή είναι του Θεού. Γέροντα, η έλλειψη εγρηγόρσεως με κάνει να φοβάμαι να ζητήσω από το Θεό να με βοηθήσει σε κάποια προσπάθειά μου, γιατί βλέπω ότι δεν αξιοποιώ τις ευκαιρίες που μου δίνει. Να ζητάς τη βοήθεια του Θεού και συγχρόνως να τον παρακαλάς να σου δίνει και εγρήγορση για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις την ευκαιρία που θα σου δώσει. Είναι σωστό, Γέροντα, να παρακαλούμε το Θεό να πάμε στον Παράδεισο? Εγώ δεν παρακαλώ το Θεό να πάω στον Παράδεισο. Τον παρακαλώ να με βοηθάει να μην τον στεναχωρώ με τη συμπεριφορά μου. Όμως, αν πάω στην κόλαση, δεν θα λυπήσω το Θεό? Επομένως, ούτε αυτό θα γίνει αφού τον παρακαλώ να με βοηθήσει να μην τον στεναχωρώ.

Γέροντα, τον τελευταίο καιρό έχω πρόβλημα με την καρδιά και φοβάμαι μήπως πάθω κάτι. Μη φοβάσαι. Όλοι κάτι πρέπει να έχουμε. Γιατί όταν κάτι έχουμε, καθόμαστε στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλάμε να μας βοηθήσει. Γέροντα, σας παρακαλώ, ευχηθείτε να γίνω καλά. Δεν σε συμφέρει να κάνω προσευχή για αυτό το θέμα. Αν κάνεις υπομονή, με πίστη στο Θεό, θα πάρεις σύνταξη από το υγειονομικό του Θεού, η οποία είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη του ΟΓΑ. Διάβασα κάπου ότι ένας άρρωστος παρακαλούσε τον Άγιο Παντελεήμονα να τον κάνει καλά. Ο Άγιος όμως δεν τον θεράπευε και αυτό συνέχιζε να τον παρακαλεί. Τελικά θεραπεύτηκε. Όταν πέθανε και πήγε στην άλλη ζωή, είδε ότι εξαιτίας της θεραπείας έχασε πολλά στεφάνια. Τότε είπε στον Άγιο Παντελεήμονα, «Γιατί με θεράπευσες αφού γνώριζες ότι θα χάσω τα στεφάνια?» Γέροντα, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήσω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού σε θέματα υγείας? Πρώτα θα εμπιστευτείς το Θεό και μετά το Θεό θα εμπιστευτείς τον άνθρωπο, τον γιατρό. Μια δύσκολη αρρώστια, Γέροντα, πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε? Πριν καταφύγετε σε γιατρούς, να προηγείτε προσευχή, αγρυπνία, για να βοηθήσει ο Θεός και να φωτίσει τους γιατρούς. Βάλτε και λίγο λαδάκι από την καντήλα του Αγίου Αρσενίου, πιείτε και λίγο αγιασμό, διαβάστε και κανένα ψαλμό. Γέροντα, εξαιτίας της αρρώστιας μου δεν ανταποκρίνομαι στα πνευματικά μου καθήκοντα και αυτό με στεναχωρεί. Και τίποτε να μην κάνεις τώρα που είσαι άρρωστη, ούτε κομποσκίνια ούτε μετάνιες, μόνο δόξασε ο Θεός να λες, αυτό αρκεί. Όταν, Γέροντα, είμαι άρρωστη και πονάω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στην προσευχή. Η προσευχή σε αυτή την περίπτωση έχει και κόπο και πόνο. Έχει και άσκηση. Γι' αυτό εισακούεται πιο πολύ από την προσευχή που κάνεις όταν είσαι καλά. Να αγαπάμε λίγο και τον πόνο. Η αρρώστια είναι μεγάλη ευλογία για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό, τη δέχεται με χαρά και ψάλλει με χαρά. Ευλόγησο το Κύριον εν παντή καιρό. Θυμάμαι ο καημένος ο Γερογαβρίλης στα Καρούλια είχε πόνους, πόνους. Και όταν πονούσε έψελνε. Ήταν τεντωμένος συνέχεια κάτω. Έλεγε, μου λένε σταυρούς, σταυρός, αλλά καρφιά δεν έχω. Χωρίς καρφιά τι σταυρός είναι? Πόσο καιρό κράτησε αυτό, Γέροντα? Αρκετό διάστημα, κάνα 2 χρόνια. Ήταν τελείως μόνος του. Και να δείτε το κελί του, είχε ανοίξει από κάτω μια ρογμή και χειμώνα καιρό έφερνε από τη θάλασσα ένα αεράκι φρέσκο-φρέσκο. Αλλά εκείνος μέσα στους πόνους και στο κρύο έψελνε και δοξολογούσε το Θεό. Στην αρρώστια η ψαλμωδία είναι φάρμακο. Και βαριά άρρωστος να είναι κανείς και να πονάει πολύ, άμα ακούσει ψαλμωδία μαλακώνει ο πόνος του. Αν μπορεί και ο ίδιος να ψάλει, τότε το γλεντάει. Να, εγώ απόψε που πονούσα έψελνα στη διαπασόν. Όσο κουράγιο είχα, το έδωσα εκεί. Ξέρεις πόση δύναμη μου έδωσε αυτή η ψαλμωδία?

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερών Ησυχαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών η δήμαση είναι αυτήν. Τις αναβείστε στο όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθι σου θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστει του δείπνου και κατάκριση προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκα κοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσπατα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκεί σε παπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλει πάντα σωθήνε και ει επίγνωση αληθεία ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξω σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσκέρου ζωή, όλων εμ' αυτών υποτάξα στη αμαρτία και τε συντονέ δουλό σα και τη είναι αχριό σα εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονό, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιο. Τη δεσία μετρήτω ευσπλαγνία θα ρί σα προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
7: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρσίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος εις πλήρωσιν εντολών εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
4: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και σου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλή εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής συνεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, χθυριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον, και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
5: Ούκ ημί ικανός, δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησας. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρην προσελευθούσαν σύ, με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
6: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπίν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην,

0: Εν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις, ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει, είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μυθέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας, σιγαρύπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου. Των γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπτεσμάτων, παρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβοώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο των ικτήρμων. Εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κέπτεσαι σι ουδέπραξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολυστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθείτος δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ινδικαιό σα και χανανέαν ελεήσα, και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξον μην τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου, και δέξε με προσερχόμενων και απτόμενών σου, ω την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερό στην

0: Μια συνέλαβεν, ιδέ του σούσα χράντου πόδα κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατων. Εγώ δε ο ελεεινό, όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ω περεκίνα, και πότι σών μου τα τη ψυχή αισθητήρια, καταπλέγων μου τα τη αμαρτία εγκλήματα, πρεσβείε τη ασπόρο στεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αματολού σώσε, ον πρώτος, ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου και εμπλιστήν έδισεν σύ τρεφή καταξίωσον, είναι τα δύο σχηρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση των Αγίων σου πόση ελεύσουμε ο ανάξιο, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνη στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρς ινγή αγιασμών ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αμήν. Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο Σταμούλη.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ στις 11 η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία του συκτριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσε κέλευσας βασιλεύειν και χορήγε αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Τη δεόμεθε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσήν σου. Κύριε τι επληθύνθησεν θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμ από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως. Οδόνας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησά με και πεστήριξες επί με την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκέ στην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου. Σι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοφές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέραν σκητροπάζον επορευόμενη. Ότι εψώεμαι επλήστησαν επεγνάτων και ούτε στην ίεση τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με η σκής μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούτε έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίες μου ήκησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως ιάλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούων και ούκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμός. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μη ποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εντός αλευτήν επόδας με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόμεν οποιών με στη δία παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και γεκρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλαιον με πει κατά δύο κον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, ο Θεός μου, προσέω θρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ με γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όχθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι Κρίσω το Θεό σου, περζεάς τα χείλη σου, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας κύρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσυ το στόμα. Η εμνημόνη σου επ' της τρομνής μου εν της όρθους εμελέτωνησε. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και την σκέπη και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό επενεθήσεται πάσον ο ομνίων εν αυτό την εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Όρθους σε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά τον καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσύ τραυματίε καθεύοντος εν τάφο, ο νου και μνήστη έτη και αυτή εκ της κυρώς σου απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενη οφθαλμοί μου εις στένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα πάσια, η ιατρία αναστήσου σου και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο τέλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι δαρμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Δυνατή Κύριε αποθείτε ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπον σου απ' εμού. Το πώς είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι ήλθον όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα. Και μάκρυνα σαν παιδί φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίν σου. Εισελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στο γνώσο σου. Τον λυτρούμενον εχθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμής. Τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστής εντελώς αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της ερηγμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσεν ανατολέα από δυσμόν, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι φούσες μεν. Άνθρωπος εσύ χόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούτ και επιγνώστεται τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήσιόν της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί οι σκοίοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου. Φάζον, ότι κατεδίεξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άμην δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από εμού και μειωθήσω με τις κατεβαίνους συνεις λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το έλεος σου ότι επισήλθησα.
Γνώρισον με Κύριο δόνον υπορεύσω, ότι προσεήρα την ψυχήν. Εξελούμε εκ των εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους τύποντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου μη. Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλογίων.

Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας

Ήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης.

0: Ελθόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένη συν δόξου δεσποίνης ημών. Θεοτόκου και αη παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος Ιησού εστίν η

Αγγελική οράση των νουν εκθαμβούμενε και θεή γη εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε εμυροφόρη της Αποστόλης ευγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνασιν την Ανάστασιν του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμα.

Επέδειξε ναυτή τα σχήρα και του πόδα. Έτι δε απιστού τον αυτόν από τη χαρά και θαυμαζόντων. Είπε ναυτή, έχετε τη βρόσιμον εν θάδε. Ιδέ επέδωκαν αυτό ηχθείο οπτου μέρου.

αυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδιπαθήν των Χριστών και αναστήν εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήν επί το ονόματι αυτού μετάνιεν και άφεσιν αμαρτιών

αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφ' ημάς. Ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμην εξ ύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βηθανίαν, και επάρεστας χείρας αυτού ευλόγησε να

την Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας διημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

0: και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέγχη κτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον ετοιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνησιμων Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σκλάβων, των Αγίης Πατρόσιμων, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Ενεγίνη Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Και εμείς έρθεις εις Κρίστη μετά το δούλο σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξε να εκτρώσει την ψυχή με ταπείνωση εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προς έντας χείρας μου ψυχή μου ως γιάν δροσή. Ταχύ εισάγουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλθησα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκπλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εκεί ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι έργια εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
3: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι.

0: Και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των σταυρών του Κυρίου εγκομιάσομεν, την ταφήν την Αγίαν ημνης τιμήσομεν και την Ανάστασιν αυτού υπερδοξάσομεν, ότι συνήγειρε νεκρούς εκ των ημάτων ως Θεός, σκυλεύσας κράτος θανάτου και ισχύν διαβόλου και της ενάρτησης.

προσευχή φύσεως διαρκής. Υπομονή εν πειρασμής, ευχαριστία εν παντή, η βιωτή σου υπήρξε Θεόφρον Πάτερ, έσχες γάρος πυρ εν τη καρδία σου φιλότιμίαν θαυμαστήν, εξ πηγάζουσαν εκ της αμέτρου ευγνώμονος αγάπης προς τον Δεσποτήν και Κύριον διών και εθνίσκην.

0: Και μετά την τριημερών σου Ανάσταση και την των Αποστόλων προσκύνηση, ο Πέτρος εγώ ας οι γυναίκες απετόνισαν καγώ εδηρίασαν, ληστήσε θεολόγησε καγώ ηλισάμισεν, άρα καλέσεις με του λοιπού μαθητήν, υπάλλην δείξεις με άλλοι αβυθούν. Αλλά μετανοούντα με δέξε ο Θεός και σώσον με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε μέσω σε προσήλωσαν οι παράνομοι των καταδίκων και λόγοι την πλευρά σου εξεκέντησαν ο ελεήμων.

0: άνουσιν, είδε και η δύνασο την καρδία σου έδωκασαν. Μιμούμενος Χριστού την ευσπλαχνίαν, του υπερπάντων και ενωθέντων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Θείαν Ανάβασιν διατιθέμενος από της πράξεως όσοι έφθασας εις καθαρότητα ψυχής και δύναμην θεωρίας. Όθεν ημιν δε εκδοκάς αρέτης Πατέρ κλίμακα ως βαθμίδας έκουσαν τους θεοσόφους λόγους σου, διόν αποβυθού εμπαθίας εις ύψος απαθίας ανερχόμεθα.
0: Και αη Χριστός αιώνας των αιώνων εμήν, της εκαλέσομεν μητέρα νύμφευτεν.

ουρανία και σκέπιν ουρανών πλατιθέραν σκέπουσαν ημάς και διασώζουσαν. Ευλογητός η

0: Αγγελική οράση θονούν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρι την ψυχή φωτιζόμενε. Εμπειροφόρη τη Αποστόλη ευγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν τη έθνεση την ανάσταση του κυρίου. Συνεργούντο τη θαύμαση και παρέχοντο ημίν το μέγα έλεος.
1: Εν το θλίβεστα εμεταβητικό άδωση σωτήρ μου, ρίσε μου την ψυχή νεκρώση δολία.
2: Τη ερημική ζωή μακαρία εστί θεϊκό έρωτη περστερουμένη.
1: Σε Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και αεί στου αιώνε των αιώνων να μην. Αγίο Πνεύμα, τι περικρατείτε πάντα τα ορατά τέσσερι τη αορά τη. Αυτό κρατές γα...

0: δεξιά σου χυρκά με Χριστέ υπταμένης και ωρίας πάσης περιφύλαξα το.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίω Πνεύματι Θεολογούντες φόμεν, Συ Θεός ζωή αιρός φως μου, Συ Χριστώτης, Συ Βασιλεύης εις τους αιώνας.
0: Επίσης ειρηκός ημίς τας αυλάς προσβόμην Κυρίου, χαράς πολλής πληστής.

0: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι ζωαρχική αξία, εξού παν ζώων εν ψυχού Θεός εν Πατρί.
1: Αμάται και λόγω.
0: Ανάστηθη Κύριε ο Θεός.

0: ενώντες και ευλογώντες τον Θεόν αμήν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάτητον, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρ ήλδια του Σταυρού χαρά εν όλων των κόσμων, διαπαντός ευλογούντες των Κύριων, ημνούμεν την Ανάσταση αυτού.

0: και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστιδία παντό.
1: Σύμφωνα ημαρτών και των πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθεσαι.
0: Ιρούδαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η

Είπων και αναβατίνη στα άλασσα ερυθράνου συντρίβων πολέμου. Εν υψηλό βραχίων, η Χριστός εξετείναξεν Ισραήλ.

Κύριε, μη γυράς με πεσόντα το βόθρο επί Χριστή ζωδότα τότος και τις εμείς δυσόδους τώρας Χριστέ ανασχόμενος απειράς τους

Βέβαια υπέρ ημών, πως επαξίωσεν είδες, ενώ δε συμνήσωμεν Πάτερ Παΐσιε, την ασκητικήν σου πολιτεία νοσιέ, και ποιης λόγισας ομέ, την θερμή σου αγάπη,

Αγίω Πνεύματι, ειδον Χριστός προς απιστίας κλείδωνας σοφός διαφυγές, έτυπες υπάρχων φιλοτίμω πίστη σου, μέσω φωτος εφάνιση ασφαλώς βεβαίω.

Ο πρέσβευε υπέρ ημών, ιδού πεπλήρωτε σαφώς υπέρ ησού προφητεία του Αγίου Αρσενίου υπόντος, ως ομότροπος αυτού οφθήσει ο Παΐσιε και νύνος διό

0: Έστραν πυρετή θυστοπύρη καθημέραν. Εν υδρώσει κοπιών και δάκρυ συνευχόμενο. Ο θενηθία χάρισε περιέλουσε άνωθε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Υπερβαλλόντο ο σφοδρό τη ησυχία ο πόθο. Σε δίγυρε δραμή προσερήμου. Εν θα πίνουν διαυγή τη απαθία νάματα.

σώσετε της γης πολιτευσάμενος και δι' αγάπης λάμψα σώσει επαΐσιε τον αζώνταν με βαστίγμα να δεχθείς των πιστών χειραγωγός προσβείων Άγιων οικουμένης δε εν τρίσμα γλυκύτατον δύο κράζων εν χέρις Πάτε παντός μη ερεύνη άγγελοι δι' πόρουν προς εν σώματιον Πάτερ εις ουρανούς δι' αγάπης ανέβης, καντεύθεν θείας αγάπης Χριστής, την γην το φωτί της αγάπης ουράνου σας, εινείς δε σε θαυμάζοντες, πανευλαβώς βοόμενση τι αυτά, χαίρε ομοίης της ησυχίας, χαίρε δοχείων αγάπης θείας, χαίρε ο αγγέλων άδων δεξάμενος, χαίρε ο Αγίους υποδεξάμενος, χαίρε ότι των θεάνθρωπων η ηξιώτης κατηδίν, χαίρε ότι της Θεόπαιδος σε θεάς ότι μορφή, χαίρε ο ευσυμβάλλητος υπέρ πάντων ευχέτης, χαίρε ο πάντος του κόσμου αφανής ευεργέτης, χαίρε ορθοδοξίας υπέρ μαχος άριστος, χαίρε κακοδοξίας αντίπαλος κράτηστος, χαίρε του όρους άθρο η έργη, χαίρε μονής θεολόγου η σκέπη, χαίρης πάτερ παγκόσμιε.

0: Κυρίας ηλέησας, ασθενείς κινδυνεύοντας, πενθούντας πλανωμένους φτώχους, έτι δε τεθνέω συνέδοχας, αναψυχήν τες ευχές σου προς Κύριο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, υποκύπτων το βάρη των πειρασμών και κεντουμένος βέλη των λυπηρών, εξέφνησε ευρικά οξυτά την αντίληψην, ότι πριν υπό Άγιε Παΐσιε πρόφθασον, εν οποίον μου έστεις ο θαύμα εξαίσιον, το

ημών, σαφώς τα πορώρων, ως περεγγύς πατερός Ιαέλ, και βάθη των καρδιών καθόρων αφύπνισες, πολλούς και οδύ

0: μες τον αιώνο.
1: Αμήν.
2: Προς τον άδειν σωτήμου συγκαταβέβηκας και τα σπήλα συμβρίψας ως πανοδύναμος. Φτανώντας ο κτίστης συναξενέστησας. Η θανάτου το κέντρο Χριστέ συνέτριψας και αδάξας.

0: αμφεβάλλοντο των θρήνων, ως χαρίες γενόμενε και σύντομη την Ανάσταση έβλεπον. Και ήθε ο Χριστός προσήγησεν αυτές, λέγοντο χαίρετε, ασίτε, εγώ τον κόσμον ενήκηκα και τους δεσμίους εξάμην. Σπουδάσατε ούν προς τους μαθητάς, απαγγελούσε αυτής ότι προάγω ημάς εν τη χώρα Γαλιλαία του κηρύξε. Δύο πάντες εικράζομεν, σώσον ημάς Κύριε.
1: Σώσον ημάς Κύριε.
0: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, εν ειρήνη τελειοθέντος κατά το χίωστον, ενακοσίωστον, ενενήκοστον τέταρτον έτος. Ζήσας Παΐσιος μόνος Θεό μόνο, πολλούς δεθλιμμένους εκούφησεν πόνον. Ηνωμένος γάρ του Θεώδη αγάπης, παραμυθίστε πάντας ήλυφεν χάριν.

0: 12 Παΐσιος, ανέσπερο να βγει η η αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Πρόκλου και Ιλαρίου. Η αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μιχαήλ του Μαλαίνου, ως εχρημάτισε πατήρ πνευματικός του Αγίου Θανασίου του εν το άθον. Η αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος και των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου του Στρατουλάτου Ηρακλείου, Φάστου, Μινά και τις συνοδείες αυτών και του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος πέραν εν το σύγματι, η Αγία Βερονίκη εμωρωούσα, η Άσατο ο Χριστός εν ειρήν τελειούτε, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Θεός ελέησον ημάς αμήν.
1: Ανοίξω.

Ανάστασε από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπισεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστη λεκένους, την τιμιωτέραν των χέρουβιν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του σέραφιν, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσεν, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι.

0: σημαντοκράτουσα και στον διαδόξα κατάρχης τελεσμένων και οι φιλαδροποί άφατος
1: της πρεσβείας της Θεοτόπους σώτες σώσον ημάς.
0: Επίσουμε τις μόνοι και τους ευχαριστούμε και τους
1: τες πρεσβείες της Θεοτόπους, ότε σώσον ημάς.
2: Ήγιασον ο ουρανό, ημίμας των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπότη.
1: Τες πρεσβείες της Θεοτόπους, ότε σώσον ημάς.
2: Τες ευλογητήρων Κύριων πάντων τα έργα αυτού, εν παντού τόπου της δεσποτείας αυτού.

Ήλιον διάδημα εστευθύσει κορυφή, εξάθλωνον υπέμεινας υπέ Χριστού του Θεού μαρτύρων πρωτόαθλη. Στέφανε, σίγαρτην Ιουδαίων, ασπελέγξες μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του Πατρός δεξιώθεν, αυτόν εκ της όπια είπε.

Έχοντες χαρίσματα κατά την χάρη την δοθήσαν ημίν διάφορα. Είτε προφητείαν κατά την αναλογία της πίστεως,

όξιος. Δώσε με στοχές επιθυμίες και δουλειές προσέρχεστε ή προσεγγίζει λειτουργία ξένος θέτης δόξης. Δωρά διακονείς μέγα και αποβερώ και αυτές οι πολεμίες δυνάμεις όλες διακνώσουν και με τόσο την οποία ανατρέπτος και αναλυότος για μένας άνθρωπος και αρχιερεύσιμο αντιπλημάτησης και

0: Ανάσταση.
1: Ανάσταση Χριστού Θεός.

0: άξιον.
1: Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινούς, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα ηγέννητο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τες γραφάς και ανέλθοντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, της μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του.

Αγγέλων και μοιριάδες Αγγέλων, τα χαιρετίζω στα αγαπητά μου, εξαφέ, μετάρσε, πολύ όμορφο.

εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών,

Ήρθε εις το Αγιά σε εμάς, ο άνθρωπος της διαθήμενος και όλων των μοιράτων, συνόν καταξίας, όλων την κρατειά σου, Κύριε, μεταδορεμένη προς το μωρό σου και του τιμία αίματος τη εδήμου, όταν δείτε ο Θεός, ελέγχεστε πάνω, ελώτη λέει σου, ελέγχεστε πάνω, το μαρτωλότη λέει σου, ελέγχεστε πάνω, ελέγχεστε πάνω,

0: Εις Άγιος Χριστός, Ιησούς Χριστός, εις δόξα, εις Κύριος, μελίζεται και διαμερίζεται ο Υιός του Θεού, ο μελιζόμενος και ο Θεός, ο πάντοτες Θεός, και μηδέποτε τα παρόντας, ο Άγιος Πατέρας, Ιησούς Χριστός,
1: ο μόνος καθαλός και ακύρατος Κύριος, ο διοίκητος οποίας ανεδίηγητον το ημέτρον ολοπροσλαβόμενος πείραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσεσαι, Πνεύματος Θείου επελεύσεις και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη κατά δεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα αφήσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρους σου τη ζωή φόρο αναστάσει τον πεπτοκόντα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαν τα ανθρώπους με μεθανίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχή. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελέψεως. Ο μέλλον πάλι να έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες του ποιητή και πλάστη, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελεύκητος δοξολογό και ανυμνώσες, είναι το ανάρχοντο πατή και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέσκει, και των δεινών λογισμών ου καθίσταν. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσεις, κανένα ελεήσας, και το ληστή παραδείσου κυλάς ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενό σου στην πόρνη και την εμόρνη. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, χερός την ία συνέλαβεν, η δέ του σου σαχράντος πόδας κρατήσασαι την λύση των αμαρτημάτων εκομίσα. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματολών δέξαστε μη καταπληκτή, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισε όλων με τις ψυχές αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσης εκ των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αλλά πολλούς σώσεων πρώτους είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρονο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όμως σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτωματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνια.
0: Ο Θεός είμαστε.
1: Ιδού βαδίζω προς Θεία εν κοινωνία μου πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων αλλού κάθρων εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβα. Μη γάρ της εχθρής σου το μυστηριον ύπο. Ού φιλημάς ιδώσου κατάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρας γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένον τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθουμε Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνεται σε ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσοι σε λέψουμε ο ανάξιος. Εάν γαρτολμή σου συνεισελθύνεις των νυμφώνα ο κοιτών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε από τον Αγγέλο. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέντοτα Άγια Ταύτα δια του ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής σου και σώματος και εις αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστεν το Κυριό την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνος του μυστικού σημερωνιέ Θεού κοινωνόμε παράλογε, που μηγάρτησε χρήσου του μυστήριο Νίκο, μου φίλοι μας ιδώσου καθάπερο Ιούδας, αλλοσουλιστής ομολογώσει, νήστητη μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου.

Ευχαριστούμε σε δέστο φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών πόρου σήμερα κατηξίωσα εμά. Τον επορανίο στη θανάτου μυστήριο θα το μεσονιμό την οδόν στήριξον εμά την φω του πάντα χωρί ονειμό τη ζωή. Ασφάλισε με τα δύο βήματα ευχέ και οι κεσίε εν δόξη τόκου και η Παρθένα Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον, τους επισήπε πειθώντας σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επερέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάσου ελπίζοντας επί σε. Κυρίου το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου τη σειρεύση, της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή του λαού σου ότι πάσα δόησε αγαθή. Και πάνδωρημα τέλειον άνω θενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

0: Ευαγγέλιος αυτού έλθει εφημάστια αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασε ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξασε.
1: Δόξα Πάτρι και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το Αγίο Ενδόξου Νέο Μάρτυρος Γεωργίου, του Ενιωαννίνης Αθλίσαντος, προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός Σιμών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, μυροφόρων γυναικών, και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, Παϊσίου του Αγιορείτου, όν την μνήμην επιτελούμε και πάντων σου.

Αγία Τριάστια φυλάτη πάντα μας καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, ιδιαίτερα στους εορτάσεις. Λάδι είναι η Αγία. Κάτε δύο γραμμούλες έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

0: Επάνδεται η γη τη καλή με του ιερού των ζωπιών, μυστικών δωρημάτων, ύμνη ο νεφτή, ευχαρίστη ο μέρα. Και πάντα θερμό η ψυχή στε ολέγε, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου, το κακό σου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέσαι να γεσβάσω κατεξίου σα. Ευχαριστώ σε ό,τι με τον ανάψο με τελαβήν των αφράντων και κουράντων κατεξίου σα. Αλλά δε που τα πλάνα των κρίμων αποφανώνται και αναστάσει, χαρισάνω σου με το τυπτατάχτο και τη δικιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία εν ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπού ειν παντός εναντίους φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστη να κατέσχυνε εις αγάπη να νυπόκριτε, εις πλεισμόν εις σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκης της ιάς σου χάρτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλαθόμενο τη ει χάρτη που μνημονεύω δια παντό και μικέθε με αυτό ζώαλαση του μετέρου δεσπότη και βεργέτη. Και ούτε του δε δύο απάρασε πλουτή τη ζωή σε ονείρου στην αίτη που εναντίσω ανάπαυση. Έθα τον οκαζόν τον ήχο σου αγατάπαυστο και η ανέκπρουσε ευρωσύνη των αγαπών σε χριστέο το Σιμών. Και σε ημνή πάσα η φύση του αιώνα αμήν. Δέσποτα χριστέο το Θεό βασιλεύει τον αιώνα και δημιουργία των απάντων. Ευχαριστώ σου γιατί πάση είναι εις παρέας που είναι ερατής και δεν καλύψουν αχράνων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε φυλαξώ μου τη σκέψη του και το πτερίγω σου σκιά και δώρησέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέιν των αγιασμάτων σου εις άψεν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σιγάρι ο άρθος της ζωής υπηγεί το αγιασμό δοτή των αγαθών. Εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, εσύ το Πάτρι και το Αγίο Πνεύμα, νύν και αήθειες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μου εις άρχας είναι εκουσίως, ο πύρι πάρχουν και φλέγουν αναξίως. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουργέ μου μάλλον δι έλθοντες μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμός εις νεφρός εις καρδία. Φλέξω δε ακάνθας των όλων θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγέσουν το ξένας, τα συγνήμη στήριξον οστέ εις άμα. Εστίσον φώτισον απλήν πεντάδο όλο με το σώσιν κατήλωσον φόβο, εις και επεφρούτη και φυλατένε χμαντος έχουν και λόγους ηλεκτόρου. Άρνηζε και κάθε και ρυθμιζέ με, κάλλη με, συνέθιζε και φώτιζέ με, δείξω με στον σκήνου απνεύματος μόνη και μη και τη σκήνου μα της αμαρτίας. Νοσονίκων εισόδο κοινωνίας, ως πυρο εφέρει η Πάσχα κούργος πανπάθος. Πρέσβει εις φέρος η πάντα σιγιασμένος στα σταξιαρχίας των σωμάτων, τον πρόδρομο όσο τους αυτούς αποστόλους προς τη δέση νάχνων η μητέρα, όντας λιτάς έσπρος με δέξει Χριστέ μου και φωτός πέδατος στον εργασελάτη. Σιγάρι πάρεις αγιασμός και μόνος η μονάχα των ψυχών και λαμπρότητα. Και εσύ πρεπώντας ως Θεό και Δεσπότη δόξα να άπαντες πέμπαινον καθημέρα. Το σώμα στο Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέν το μη ζωήν αιώνιον και το αίμα στο τίμον εις άψιν αμαρτιών. Γέν το δε με ευχαριστία αυτής χαράν γέν και φροσύνη. Και εν τη φοβερά και δευτερά ελέψου σου αξιώ σώμα των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός σου και πάνω στον Αγίον. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλιαμά μου, ευχαριστώ σε ότι εξίως άσμου των ανάξιων κοινωνών γενέστε, του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεύουσα το αληθινό φως, φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγήν της Αθανασίας και ίσας αζώπησό με το καθαντωμένο τη αμαρτία, ή το ελεήμονος Θεοφιλές προς μήτρε λέησόν και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου. Και ταπείνωσιν εν της διανόημασή μου και ανάχθησιν της εκμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξιώσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτους υποδέης των αφράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ισίας εν ψυχίστη και σώματος και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίες και εξομολογήσεις στο ημνή και δοξάζε πάστα σήμερα στη ζωή μου, ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
1: Ό,τι
0: ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα σα.
1: Ή να απολύσει τον ήλιο σου δέσποτα με το έτοιμο σου μυρί, και αφήνω και οφθαλμί μου στο τυριό σου ετοίμα σα. Κατά πρόσωπο αν πάρουν πουλών τόσο από κάλου των εθνών, και δόξα να λαό σου ιδρύει.
0: Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο ο Θάντο ελέσσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο ο Θάντο ελέσσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο ο Θάντο ελέσσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νυν και αεί και σου αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κυρίες της ασθενείας ημών. Ένα και ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου ως εν ουρανό και επ' της γης. τον άρτον ημών των οποίους συνοδώσιμην σήμερον και άφησιμην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγεις ημάς φερασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Και δίνομις και η δόξα από το Θεός και το Υιό και το Υιμνεύχος και και εις τους όλους.
0: Αμήν, ή του στόματός σου κατάπερπες ως εκλάμψα χάρη στην οικουμένη επότησε, αφιλαργυρία στον κόσμο του θησαυρούς εν απέ.

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμή ο τέρα του Χερουβήν και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, να δει αυθόρου το λόγο τεκούσαν την όντα στο τόκο σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σου Θεός, η επίσημα δόξα σου, ο Αναστάσει Χριστό, ο Χριστός ο Θεός των Σιμών, της πρεσβείας των ακράντων και πανεπιστημίων Αγίας του Μητρός, των Αγιονεδόξων και πανεπιστημίων Αποστόλων και Αγίας των Κρασιμών, Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου και Ελληνικού των Επικαλέστων και Πάντων των Αγίων. Καλέσαι και σώσαι εμάς ο Ιαχτός και Φιλάνθρωπος, Διευκόντων και Επικοδομιών. Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον.
0: Αμήν.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Έκτη εβδομάδα του Ευαγγελιστού Μανθαίου. Ο Ευαγγελιστής Μανθαίος έχει πάρα πολύ απλή γλώσσα και ακριβώς θέλει να μας δώσει ακρίβειες τις οποίες πραγματικά, που και τότε ήταν τι, οι εχθροί αντίπαλοι κατά του Κυρίου και Θεού μας. Αλλά ο ήλιος δεν σβήνει με χτήματα, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μόνο από τον εαυτό του μπορεί να σβήσει αυτό το φως. Αλλά θα τον ελέγχει και θα σκληρύνει και θα χτυπάει τον εαυτό του, αλλά οπωσδήποτε και με μίσος στρέφεται και κατά τον άλλον. Αυτό φαίνεται καθαρά ότι είναι τι, οι αιρετικές ιδέες των αιρετικών, είτε παπικών, είτε προτεσταντών, τρεις χειρότερα χιλιαστών, και κομμουνιστέ, και ακόμα και μονοφυστέ. Κι άλλα παρόμοια παρακλάδια έχουν βγει μέσα σε αυτά τα πράγματα. Γιατί ακριβώς θέλουν, επειδή διψάνε και δεν θέλουν να δεχθούν από τον εγωισμό ή και από συμφέροντα άλλα πράγματα. Και βλέπουμε ότι τι, παρακολουθούσαν το Χριστό βήμα προς βήμα, όπου να του βρούνε κάτι για να μπορέσουν πραγματικά τι, να βρούνε κατηγορία για να τον συλλάβουν. Αλλά δεν βρισκόταν τίποτα από αυτά τα πράγματα. Σήμερα όμως ένα γεγονός εδώ είναι, βεβαίως τα πράγματα καθαρίζουν. Μιλάει ο Χριστός και ο κόσμος από κοντά είναι τι, κοπάδια, κοπάδια. Γιατί δεν μιλούσε όπως μιλάνε οι πολιτικοί, ή μιλούσε τι, εσωτερικά στον άνθρωπο. Αυτό που εμείς σήμερα δεν ξέρω τον εαυτό μου, βγάζουμε ότι τι, το έχουμε φρακάρει και κοιτάμε να ικανοποιήσουμε αυτό που λέγεται ακουστικό και σωματικό και κοσμικό, καταναλωτικό και καλοπερασάκια. Αυτά τα πράγματα όλα είναι ατομικά, εγωιστικά και δεν είναι ακριβώς εσωτερικά, πνευματικά της ψυχής να φτερουγίζει πραγματικά για να ελευθερωθεί από τα πάθη και από τις αδυναμίες. Αυτό ακριβώς εκεί είχε πορωθεί τότε το Ισραήλ. Γιατί είχε όλες τις εξουσίες, είχε τα υλικά πράγματα, και επειδή ήρθε ο Χριστός να γκρεμίσει αυτές τις ιδέες που είχαν για τον εαυτό τους, γιατί ακριβώς είχαν, εκμεταλλευόταν τη χάρη του Θεού. Και μην ξεχνάμε, υπάρχει και από εμάς μερίδα, είτε λαϊκών και κληρικών ακόμα,

Εκμεταλλευόμεθα τη χάρη του Θεού και πολλές φορές παζαρεύουμε ακόμα και τα μυστήρια, παζαρεύουμε ακόμα και άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά όλα αυτά είναι εις βάρος μας και οπωσδήποτε τι βοηθάνε τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να εισβάλλουν μέσα σε αυτό που λέγεται πείμνο ορθόδοξο, γιατί για μένα οι αιρετικοί έχουν βγει έξω των υφών. Ο αιρετικός, να ξέρετε, ότι είναι και από τον άθεο κόμμα και από τον μουσουλμάνο, όποια ακόμα θρησκεία και αν υπάρχει, είναι πιο βαρύ, δηλαδή πιο αμαρτωλός, πιο απομακρυσμένος από τον Θεό ο αιρετικός. Δεν έχει ακριβώς, αν δεν αλλάξει, πως δεν αλλάζει, γιατί ο εγωισμός την αφήνει και παραμένει έτσι. Γι' αυτό λοιπόν με τους αιρετικούς δεν θα έχουμε δεσμευτεί πολύ με τι, την πνευματική ζωή. Δε οι άλλοι, η πόρτα είναι ανοιχτή. Να έρθουν, να ακούσουν και οπωσδήποτε να δώσω και ζωή, να δώσουμε και ζωή. Όσοι εκκλησιαζόμαστε να δώσουμε ζωή, τι είναι η Ορθοδοξία μας, γιατί δεν είναι απλώς μια θεωρία, αλλά είναι ένα βίωμα. Είναι ένα πολίτευμα που είναι παγκόσμιο, που πραγματικά, που αν θα ζήσουμε κατά Θεόν, τότε από όλα τα πράγματα θα περισσέψουν στη γη για το συνάδελφο. Δεν θα υπάρχει άνθρωπος που θα έχει ανάγκη τις πρώτες ανάγκες που σήμερα πάσχουμε πάρα πολύ κόσμο στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν, εκεί που δίδασκε, τον παρακολουθούσαν βήμα προς βήμα, φέρουν έναν άρρωστο και όσους δεν άκουσαν την Ευαγγελική περικοπή. Παράλυτο. Και αυτό μας μιλάει κι αλλού, βεβαίως είναι άλλος εδώ, άλλος εκεί, γιατί εκεί μας λέει ότι τι, ερχόταν πολύ μακριά και εκεί που βρήκε εμπόδιο τότε λέει ότι τι, ήταν τόσοι πολλοί στο σπίτι που δίδασκε ο Χριστός που δεν μπορούσαν να βάλουν τον άρρωστο μέσα και αναγκάστηκαν και χάλασαν απαντή. Στις πλάκες που ήταν οπωσδήποτε από κόμμα ψημένο έβγαλαν και κατέβασαν τον παράλυτο από τη στέγη. Ούτε ο νοικοκύρης είπε τι κάνετε, ούτε εκείνοι που τον έφεραν είπαν τι κάνουμε το καθήκον μας. Αλλά ήθελα να τον φέρω μέχρι εκεί, γιατί η αγάπη προς τον πλησίον έχει τι, θυσία και τη δική του ακόμα. Τότε νοιάζει πραγματικά αγάπη κατά Θεόν. Και δεν αγαπάει ορισμένους, αγαπάει όλο τον κόσμο, αλλά πνευματικά συνεργάζεται με την πίστη που έχει πραγματικά με την Ορθοδοξία μας. Εκεί ακριβώς, για να τον περάξει, σας παρακαλώ, εκεί για να τον περάξουν, είπε, ειδών την πίστη αυτών, προσέξτε, και εκείνοι που τον κουβάλισαν και ο άρρωστος είχε πίστη. Δίχως πίστη, να ξέρουμε, λέμε ότι δεν πιστεύω. Πίστη, δίχως να έχει αγάπη και συγχώρεση, δεν έχουμε πίστη ζωντανή ορθότητα, το ξέρουμε. Όχι εγώ, όχι εσύ, όποιος και να είναι. Και ο πατριάρχης, όποιος και να είναι. Δεν έχουμε ορθοδοξία, δεν έχουμε πίστη, δεν έχουμε αγάπη και συγχώρεση στον άνθρωπο. Τα πράγματα καθαρίζουν ότι τι, μας χρειάζεται την πνευματική αυτή καλλιέργεια να κάνουμε. Καλές είναι οι γνώσεις, αλλά αν οι γνώσεις δεν είναι ο άνθρωπος άνθρωπος, θα είναι καταστροφές ανθρωπότητες. Αν ο άνθρωπος μαθαίνει και γνώσεις, τότε πραγματικά χτίζει ακριβώς την κοινωνία όπως είναι ευλογημένη και από το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, εκεί μουρμούρισαν λιγάκι οι Εβραίοι. Τι μουρμουράτε, τους λέει, γιατί είπα, τέκνον αφιέρονται οι αμαρτίες σου. Έχει εξουσία ο Υιός του ανθρώπου να αφήσει αμαρτίες. Αλλά για να σας αποδείξω, τι είναι ευκοπότρο και έτσι ευκόλο να πω. Έγινε και περιπάτη ή αφαιρώνται σου οι αμαρτίες. Να δείτε ότι και τα δύο τα έχω, λέει στον παρελθυντικό. Πάρε τον κρεβατός και περιπάτησε. Σήκω. Και σηκώνεται ο παράλυτος. Απίστευτο για πολλούς, αλλά πιστευτό για αυτούς που πιστεύουν. Γιατί άλλο είναι τι, να κάνεις θαύμα έτσι. Αλλά εκεί η παιδί υπήρχε το ένα, είχε και την συγχώρηση μας δίνει, αλλά και την ίαση μας τη δίνει. Σήμερα όμως, εμείς λιγάκι, δεν ξέρω τον εαυτό μου βγάζω σήμερα, ότι τι,
Έχουμε αυτή την πίστη. Έχουμε αυτή την αγάπη. Έχουμε αυτή τη συγχώρηση. Έχουμε φελάμε πραγματικά τα προπήλαια που λέγεται τι, ορθοδοξία. Αυτό που λέγεται ακόμα τι, και έθνος. Δεν το πάμε. Δεν θα καπηλεύουμε την πίστη. Αλλά η πίστη πρέπει να πάει. Αλλά για τα ήθη και έθνη, σας παρακαλώ λιγάκι. Σας παρακαλώ μάλλον. Τα ήθη και τα έθνη αυτά τα πραγματοποίητη, τα αφήνουμε. Μας ξεριζώνουνε. Δεν θα ξέρει ούτε μάνα το παιδί, ούτε το παιδί, τη μάνα μου. Τα ήθη και έθιμα τα οποία κράτησαν χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Το φιλότιμο, η αγάπη, η συνεργασία, η κατανόηση. Έρχεται ψυχρότητα, αδιαφορία σήμερα. Είναι ανάγκη πραγματικά να το καταλάβουμε. Είναι ανάγκη να το καταλάβουμε ότι τι. Αν δεν έχουμε πραγματικά αυτήν την αγάπη, αυτόν τον σεβασμό και αυτό που λέγεται φιλοξενία, αδερφέ μου. Γιατί ψυχρό υπάρχει παντού, παγωμένες κολόνες υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν αρχίζει και μάλλον εκτελείται και μάλλον μια προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης που το λέει πολλές φορές, θα έρθει εποχή, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Δεν θα υπάρχει η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ω, έβαλε φτωχός είναι αυτός, αντίθετο. Δηλαδή και πολύ σωστή, θα επιτεθούμε ακόμα για να εκδικηθούμε. Και για να το πετύχουν αυτό, τι έκαναν όμως. Με βαρβαρότητα εξωτερική φοντώνει η πίστη μας. Γι' αυτό και οι μάρτυρες, όταν ερχόταν τι, θα σε εκτελέσω ή θα αρνηθείς, να με εκτελέσεις. Έδωνε πραγματικά, τώρα έχουν ύπουλα τα πράγματα. Έχουν πιάσει πάρα πολλά ενία που έχουν θέσεις είτε στην Ιεροσύνη ακόμα, είτε ακόμα και στον πολιτικό κόσμο, έχουν τους ανθρώπους τους. Και οργανώνονται μυστικά όρατα και αν ακόμα θες να επιτεθείς τι, θα σε πνίξουνε. Γι' αυτό λοιπόν, από την πίστη όμως, αν θα μονιάσει ο λαός με την ορθοδοξία και με την αγάπη κατά Θεόν, δεν μπορεί τίποτα να τους κάνει. Τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει. Γι' αυτό λοιπόν, μην απορούμε ότι βλέπουμε κινήματα ακόμα, ένωση με τους παπικούς, παγκόσμιου συμβούλου εκκλησιών, αυτά τα πράγματα όλα που είναι τώρα. Παλιότερα υπήρχαν άλλες ιδέες και θα υπάρχουν και άλλες αύριο. Οικουμενισμός. Όλα αυτά τα πράγματα τι να γίνει να πει. Όλοι μαζί και ας το κατέσπιστε στο Θεό του Θεού. Αυτά τα πράγματα λιγάκι, εκείνοι που μαρτύρησαν, ο ίδιος ο Θεός που έδωσε πραγματικά την εμφάνιση, μαρτύρησε ο ίδιος, δηλαδή θα τον ακατέψω εγώ με το οτιδήποτε. Τι όνομα το Θεό, τι όνομα το Θεό, πού βαδίζουν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα στον εαυτό μου πρώτα και στην αγάπη σας να κρατήσουν πραγματικά την πίστη την Ορθόδοξη. Την Ορθόδοξο πίστη και να έχουμε πραγματικά αυτά τα ηθήματα που είναι τι. Έμπρακτη Ορθοδοξία. Έμπρακτη Ορθοπραξία. Έμπρακτη πραγματική αγάπη προς τον πλησίον. Με ενδιαφέρουν πραγματικά. Όσο μπορώ κατά δύναμη. Αν το θέλει η καρδιά θα εκδηλωθεί και θα βρει. Έστω ακόμα και μια πιτρούλα ακόμα να δώσει. Μην ξεχνάμε. Η χείρα που έριξε δυο δικάρες, θα έλεγα σήμερα τότε, θα ενδάχθηκε το κοιτίο. Γιατί ό,τι είχε τόριξε μέσα. Οι αλέπευταν χούφτες ολόκληρες. Ήταν τιμία βγαλμένα. Ήταν με αδικίες. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο πραγματικά πιάνει αυτό που έρχεται από αγάπη. Αυτό, παιδιά μου, θα σας πω την αλήθεια. Με πιέζετε με τον αγάπη σας. Πάρα πολλές φορές. Επιέλθει με την αγάπη στο Θεό. Ακριβώς. Μόνο ο λαός είναι εκείνος που πραγματικά και αν βρισκόμαστε εδώ και αν υπάρχουν ό,τι υπάρχουν τίποτα παντού οτιδήποτε, όλα αυτά είναι από το λαό. Για το λαό! Γι' αυτό λοιπόν αρχές και εξουσίες δεν περάζει. Ο λαός με πιέζει με την αγάπη. Υπάρχει. Γι' αυτό έχω ελπίδα ότι υπάρχει. Και καλό και επιστρατεύω και τον εαυτό μου ακόμα. Πρέπει να γίνουμε. Σωστός. Και να μην είμαι τι, φαραβούρα. Να μην είμαι φεγούρα. Να μην είμαι, για να σας αρμέω. Να μην είμαι ακριβώς, να εκμεταλλευτώ την ιεροσύνη, την οποία δωρεάν λάβατε, δωρεάν δόθη.
Όλα αυτά μπορούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε. Είναι σίγουρο το θέμα το. Και κάτι άλλο ακούγονται οι ειδήσεις τώρα, λιγάκι. Πικρό είναι. Μας πιέζεται η Ευρώπη τώρα να ανεβάσουμε τη φορολογία για να μπορέσουμε να βγούμε στην οικονομία τη δική τους. Κάθε στιγμή έχουμε μικρότερο μισθό. Πώς θα βγούμε πέρα? Όλες έφυγαν, όλες οι επιδοτήσεις πήγαν έξω δεξιά και αριστερά. Πώς θα βγούμε πέρα? Να, ένα πρόβλημα που θα συμβεί αύριο μετά. Μας πήραν τα ενία. Δεν έχουμε ενία. Μας χρειάζεται τι? Να σπισπυρωθούμε για να έχουν να αντιμετωπίσουν, αν δεν μπορούν να καπιστώσουν αρχές και εξουσίες, να μην μας σκορπίσουν εμάς τα πρόβατα. Πώς μας σκορπίζουνε, να σας πω μέσα. Αρχίζει η γιορτή της πατάτας, η γιορτή της ντομάτας, η γιορτή του πάλι όλα. Εγώ είμαι Ευρωπαία, δεν είναι τέτοιο πράγμα, θα κάνω άλλο τέτοιο. Είτε στον γάμο, είτε ξέρω και στον κοντόνι, όλα πάμε να τα, τι να κάνουμε, να τα πασαλείψουμε με τις ακριβώς αρρωστημένες έτσι καταστάσεις των Ευρωπαίων. Αυτοί έχουν μια τεχνολογία και έχουν και μια πειθαρχία εγωιστική, καμία αντίληψη. Δέχομαι, όχι μην ακριβώς όλα. Αλλά εμείς όμως έχουμε τι? Την πίστη, έχουμε το φιλότιμο, έχουμε την αγάπη, έχουμε το σεβασμό που μπορούμε τι να κάνουμε, να διορθωθούν και όχι να έρθει σαν πρόβατο και να κατασπαράξει τα πρόβατα. Γιατί είναι λύκοι, καμουφαρισμένοι. Λύκοι, στις οποίες πραγματικά είναι σαν τους λύκους όπως λένε τώρα. Ξέρετε ότι ο λύκος βρωμάει. Το σκυλί έτσι τον παίρνει χαμπάρι. Από τη βρώμα του. Από ό,τι ακούω τώρα, μπαίνουν λύκοι λένε στα πρόβατα, ούτε τα πρόβατα πουνιούνται, ούτε τα σκυλιά του παίρνουν παιδιά. Και πνίγουν πρόβατα. Τέτοιοι προβατόσχημοι μπήκανε και στο Ορθόδοξο Σύνολο. Τέτοιοι προβατόσχημοι μπήκανε και στην ανθρωπότητα και την έχουν κάνει άνω κάτω. Καμουφαρισμένοι, ότι είναι προδερμένοι, ότι τι, εγώ είμαι έτσι με αλλιώς. Και σε λίγο, να ξέρετε, βεβαίως, είμαι μεγαλύτερος εδώ μέσα στα χρόνια από εσάς, από όλους. Αγοράζουνε μέρη από τα νησιά, από τα βουνά, από δοξιά και αριστερά και μας κάτι κάποιο θέμα απάνω φούμε, χωρίρα, απάνω νησιρά, πίνδους, θα αρχίσουν να φτιάσουν βίδες και λίγο. Θα να γίνουν σαλάτα, δεν θα ξέρουν ποιος είναι, από πού είναι και τι γίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Είχα ακούσει κάποτε από ένα ύμνηστο που έχει πραγματικά δεσπότη που, που έφυγε. Η Κύπρος θα μοιραστεί, μου είπε τότε, φορτού. Η Κρήτη θα γίνει ανεξάρτητο κράτος. Τα νησιά θα γίνουν διεθνή. Όχι, γιατί θα γίνουν τέτοιο, πώς θα γίνουν, πώς θα αγοράσουν μέρη, θα μπουν άλλοι κάτοικοι, δεν θα είναι έτσι, θα φάνε, φυσικό είναι. Απλά, πόσο χρειάζεται να κρατήσουν τα γένια πραγματικά σωστά. Γιατί έχουν και να δείξουν και δεν θέλουν αυτοί, προσέξτε να δείτε. Δεν θέλουν ακόμα ούτε και τα έθη και τα ήθη και να κρατήσουμε, ούτε τους ηρωισμούς, ούτε ακόμα αυτό, όλους αυτούς τους αγώνες που έχουν γίνει, που ελευθερωθήκαν από το τουρκικό ζυγό, ακόμα και με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που του έζησε αυτό το πράγμα. Όταν άκουσα, θα το έχω πει πάλι, και όσους δεν το ξέρουν, διαγώνισμα λέει, στα αγγλικά. Ποιες από τις δύο εθνικές γιορτές να καταργήσουν? Διαγώνισμα. Τώρα γίνεται μια δεκατοσόλεπτη, τι γίνεται δεν ξέρω. Αν ο μαθητής τώρα είναι άσχετος, λέει, αν εγώ δεν βάλω κανένα, θα είμαι έξω από τη βάση. Μη λένε θα πάρει. Δεν θα βάλω κάπου. Και άμα αρχίσουμε σιγά σιγά, έτσι. Ποιοι, οι κουρεμπιέδες. Που τους δώσαμε την ίδια, τότε τους Γερμανούς, τους έχουμε σκάνει το μάλλον. Τι είναι. Ξύπνα καημένη μωραγιά. Είσαι Σαμσόν, έχεις δύναμη, μπορείς, ναι. Αλλά μονιασμένος, όχι διχασμένος. Ας το προσέξω λιγάκι αυτό. Ναι, το έζησα όμως έτσι που το πούμε, μες στο πετσί μου.
Και θα ψηφίσει πάνω από όποιο κόμμα να είσαι. Είσαι Έλληνας. Εντάξει, ψήφισε που θέλεις. Πρέπει να έχουμε μίσους, πρέπει να έχουμε διχόνοια, πρέπει να έχουμε κατηγορίες. Θα σε επιτρέψω να μπω εγώ, να κάνω αυτά τα πράγματα όλα. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Και κάποτε. Ήταν, είδα έναν υποψήφιο, ήταν τότε, ήταν βουλευτής πριν. Ανήσυχος, λέει, ανήσυχος. Κάτι ανήσυχος είσαι, κύριε Τάδε. Α, να σου πω κάτι. Δεν μαλώνουν στα χωριά όπως μάλωναν για τα κόμματα μου. Και δεν ντρέπεσαι, του είπα. Έτσι πλέξε. Και δεν ντρέπεσαι, του είπα. Αντί να δεις μονιασμένους, αντί να δεις αγαπημένους, γιατί και βιάκους. Λοιπόν, κι αν έμεινε κανένας, όπως είναι τα σκορπισμένα έχουμε γίνει. Τα χωριά που ήταν κάποτε μιλήσει ολόκληρο, που ήταν πραγματικά ήθηκε το έθιμα και οι πόλεις που είχε πραγματικά διχότανε, ήταν μια κανονικότατη κοινωνική ζωή. Σήμερα ζητήκαμε εδώ στο Λυκανοπαίδιο από 150.000 που έχουν σκουπότερο στα 500. Δηλαδή, από το Πιτσάλι μέχρι το Αυγό. Μη τι θα θραφτεί αυτός ο λόγος. Δημόσιοι πάλι θα μας πούν τόσο πληθυσμό έχει τόσο έθιμο. Τι θα γίνει, τι θα ξαναδεί. Γκαρθονάκια, τραγουδιστές και μπαλέτα. Για να έρθουν οι ξένοι και να γλυντήσουν. Εκεί το πάνε, πάτε το καμπάνι, θα με θυμηθείτε μια μέρα. Εκεί το πάνε. Γι' αυτό λοιπόν, αυτές οι ενέργειες είπα, που ενώ ήταν μπροστά ο Χριστός, δεν θα μιλάω όλα, προσπαθούσαν να κάνουν κάτι, εκεί να συγκοφαντήσουν. Δεν θα προσπαθήσουν τώρα στο Πίμνιο, που έχουν τόσους και τόσους, έχουν πιάσει εξουσίες στα χέρια, που έχουν σκορπίσει το λαό έτσι, που έχουν συσπείρει τέτοιες ιδέες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, προσευχή, ορθόδοξη ζωή, για να μπορέσουμε πραγματικά και μονιασμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις σύγκολες καταστάσεις, γιατί αλλιώς, το ξέρετε, ματιοπονούμε και ματιοπονείτε γονείς και έχετε παιδιά, γιατί και τα παιδιά έχουν στόχο, τους έχουν στόχο να τους γκρεμίσουν τα ιδανικά, να τους βάλουν κάπου μέσα στα καλούπια τους, να τους λοιπόν, και να σέρονται και να παρακαλάνε για ένα μεροκάμα του.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Θεοδοσίος πατέρας μας Μιχαήλ, ο επιλεγόμενος Μαλαιίνος, έζησε κατά τους χρόνους των βασιλέων Κωνσταντίνου του 7ου μέχρι και του βασιλείου του 2ου του Βουλγαροκτώνου, δηλαδή κατά το 10ο αιώνα, καταγόταν δε από την Καπαδοκία και είχε γενεά όχι μόνο ευσεβή αλλά και πλούσια και κατά κόσμον επιφανή. Οι γονείς του, Ευδόκιμος και Αναστασό, συγγένευαν με τον τότε βασιλέα Λέοντα. Είχαν όλα τα αγαθά του Αβραάμ. Ήταν όχι μόνο πλούσιοι, αλλά και εύσπλαχνοι και φιλάνθρωποι, όπως εκείνους. Είχαν όμως και τη θλίψη εκείνου, διότι ήταν άτεκνοι. Πήγαιναν σε εκκλησίες και παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει παιδί, αλλά η προσευχή τους δεν εισακουόταν. Τέλος πήγαν σε ένα ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία μετά την προσευχή τους παρουσιάστηκε στον εφημέριο της εκκλησίας και μήνυσε ότι θα αποκτούσαν 3 παιδιά με τη συμφωνία το ένα να το λάβαινε πάλι πίσω η Παναγία. Πράγματι, η άτεκνη έγινε καλλίτεκνη και το πρώτο παιδί ονόμασαν Μανουήλ. Ο μικρός αύξανε και ανατρεφόταν με πολλή επιμέλεια. Νεαρός ο Μανουήλ τοποθετήθηκε στα ανάκτορα για να αποκτήσει τρόπους αλλά και γνωριμίες που θα του χρησιμεύαν στη μετέπειτα σταδιοδρομία του. Ήταν τότε η βασιλεία του Λέοντος του Έκτου κατά το τέλος της. Ο βασιλέας αυτός πέθανε το Μάιο του 912 με πολύ θλίψη, διότι επ' αυτού το κράτος έπαθε πολλές και μεγάλες συμφορές από τους Βουλγάρους, τους Ρώσους και άλλους εχθρούς, και έτσι ο νεαρός Μανουήλ είδε από κοντά, κάτω από τα απατηλά φαινόμενα της κοσμικής λάμψεως και δυνάμεως, όλη την ανθρώπινη αθλειότητα και μηδαμινότητα. Αναστρεφόμενος στα ανάκτορα, είδε ότι σε αυτά, ενώ η ψυχή δεν βρίσκει τη γαλήνη της, μάλλον εξάπτονται τα πάθη και κορυφώνονται οι κακίες. Όταν δε είδε τον νεκρό βασιλέα, συλλογίστηκε και είπε: «Εάν και οι βασιλείς αποθνίσκουν, τι ωφελούμε με το να βρίσκομαι στη ματαιότητα του κόσμου? Καλύτερα να πάω σε τόπο ήσυχο να προσεύχομαι για τη σωτηρία μου». Κλαίοντας πήγε σε μια εκκλησία και προσευχήθηκε: «Δέσποτα, αν σου είναι ευάρεστο να γίνω μοναχός, δείξε μου το θέλημά σου». Άνοιξε το ψαλτήρι και διάβασε: «Επί το Κύριο πέπειθα, πώς ερείτε την ψυχή μου, μεταναστεύου επί τα όρη ως τρουθίων». Έτσι άφησε τη βασιλεύουσα και κατέφυγε στο όρος του Κιμινά στη Μικρά Ασία. Εκεί βρήκε γέροντα μοναχό ονόματι Ιωάννη, άνδρα μεγάλης αρετής και πείρας, που τον παρακάλεσε θερμότατα να τον δεχθεί κοντά του. Ο γέροντας δίστασε στην αρχή, βλέποντας την νεότητα του ξένου, την απαλότητα και την ενδυμασία που φανέρωνε ότι ήταν από οικογένεια πλούσια και επίσημη. «Ποιος ξέρει», σκέφτηκε ο γέροντας, «αν μετά κάποιες μέρες δεν μεταμεληθεί ο νέος και ποθήσει την πολυτελή και άνετη ζωή του αρχοντικού του». Αλλά ο Μανουήλ τόσο θερμά τον οικέτευε και τόσο πόθο έδειχνε, που ο γυραλαίος μοναχός συγκατένευσε στις παρακλήσεις του. Έτσι αυτός που μεγάλωσε σε πολυτελείς αίθουσες και βασιλικά ανάκτορα, έβγαλε τα κοσμικά ενδύματα, φόρεσε το ράσο και άρχισε την τραχιά στο όρος εκείνο ασκητική ζωή. Εν τω μεταξύ οι γονείς του Μανουήλ, καθώς έμαθαν την αναχώρησή του, λυπήθηκαν και πόνεσαν πολύ. Ο δε πατέρας του, συνοδευόμενος από συγγενείς και υπηρέτες, πήγε στο μοναστήρι και αφού βρήκε το γιο του, τον υποχρέωσε να αφήσει το γέροντά του και να επιστρέψει στο σπίτι τους.

δικαιολογηθούν και να ενισχυθούν στις θλίψεις και τους πειρασμούς της καθημερινής ζωής. Στρατηγοί, πατρίκοι και άλλοι αξιωματούχοι χτυπούσαν την πόρτα του μοναστηριού για να πούν τις αμαρτίες τους και ήταν συγκινητικό πολέμαρχοι όπως ο Νικηφόρος Φωκάς να ταπεινώνονται ενώπιον του πνευματικού και να δέονται γονατιστοί με δάκρυα στις αγρυπνίες του μοναστηριού. Η μονή αυτή του Κιμινά έγινε ακόμη πολύ γνωστή και για τους καλλιγράφους αντιγραφείς ιερών βιβλίων. Ακόμη ο Όσιος αυτός Μιχαήλ ήταν πολύ φιλέορτος, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειταν για δεσποτική ή θεομητορική ορτή, κατά τις οποίες έκανε ολονύκτιο αγρυπνία, αξιώθηκε δε πολλών επισκέψεων της Θεοτόκου. Έκανε στην άσκηση 50 χρόνους και έτσι θεάρεστα, αφού πολιτεύθηκε, ο εισάγγελος και αγγελώνυμος αυτός Όσιος απήλθε προς την αιώνιο βασιλεία, την οποία ήδη από την παρούσα ζωή είχε αρχίσει να ζει και την οποία ήθε και εμείς να επιτύχουμε με τη Θεία Φιλανθρωπία.

Ένα από τα πολλά τα οποία θα μπορούσε κάποιος να προσέξει και να διδαχθεί ακούοντας το συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Οσίου Μιχαήλ είναι η έλλειψη καινοδοξίας. Είχε πολλούς και ισχυρούς λόγους ο Όσιος για τους οποίους θα μπορούσε να καινοδοξήσει. Την καταγωγή και τη βασιλική συγγένεια, τον πλούτο, τη μόρφωση, τα προσωπικά χαρίσματα, ακόμη και τις αρετές. Όμως οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι ο άνθρωπος που εργάζεται τις αρετές, εάν δεν τις κρύβει και δεν τις κάνει για να ευαρεστήσει το Θεό, μοιάζει με τον Γεωργό που σπέρνει το σπόρο του επάνω στο έδαφος χωρίς να το σκεπάσει και έρχονται τα πετεινά του ουρανού, τον τρώγουν και όλος ο κόπος του πάει χαμένος. Και όχι απλώς χάνεται, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι όποια αρετή εργαστούμε σε αυτή τη ζωή, εάν δεν την φυλάξουμε από το δηλητήριο της καινοδοξίας, τότε αυτή γίνεται ενώπιον του Θεού μισητή. Γι' αυτό κάθε έργο που κάνουμε, ας ρωτάμε τον εαυτό μας, γιατί το κάνουμε? Εάν το κάνουμε για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής μας, ας έχουμε ελπίδα στο έλεος του Θεού ότι θα μας ωφελήσει. Εάν όμως έχουμε άλλους σκοπούς για τους οποίους αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε τις αρετές, τότε ας γνωρίζουμε ότι τις εργαζόμαστε για βλάβη και όχι για τη σωτηρία μας. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι η καινοδοξία είναι μητέρα της γέννης, προσκύνηση των ειδώλων, ρίζα και πηγή όλων των κακών. Ο δε Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει ότι η τέχνη αγώνος κατά της καινοδοξίας είναι να προσευχόμαστε διαρκώς και να κάνουμε τα καλά έργα κρυφά. Ενώ για να νικήσουμε την υπερηφάνεια πρέπει να αποδίδουμε κάθε επιτυχία στη δύναμη και ευλογία του Θεού και όχι στον εαυτό μας. Και πράγματι, τι έχουμε που δεν ελάβαμε?

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: πρόβλημα της παγκόσμιας οικολογικής καταστροφής λαμβάνει στις ημέρες μας τεράστιες διαστάσεις. Η ραδιενεργός ρύπανση των υδάτων, της γης, της ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με την επικίνδυνη διαστροφή της φυσικής τάξης και υγείας των ζώων και των φυτών, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και όλα τα παρεμφερή στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της οικολογικής καταστροφής οδηγούν τον κόσμο στην ανησυχία και στον προβληματισμό. Ο λόγος του γέροντος που ακολουθεί θα είναι πάντοτε επίκαιρος. Όταν συνέβη το ατύχημα με τον πυρηνικό αντιδραστήρα στο Τσερνομπίλ και οι επιπτώσεις της ραδιενέργειας έπληξαν τα Βαλκάνια, πολλοί εστρέφονται προς τις γραφές για να ειδούν αν μέσα σε αυτές έχει προϋποθεί το γεγονός. Τότε ερωτήθηκε ο μακαριστός γέροντας από κάποιους προβληματισμένους αδελφούς μας για το πώς θα μπορέσουμε να δείξουμε στους ανησυχούντες τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα βοηθηθούν σε αυτή τους την ανησυχία για τη ραδιενέργεια στα τρόφιμα. Ο γέροντας ανεπιτίδευτα και απλά τους απάντησε.
1: Ο ίδιος νομίζω, διαβάζω στην Αγία Γραφή, ασχηματίθες υποθέσουν μια γνώμη και εμείς όσα και αν το πούμε, νομίζω δεν θα το βοηθήσουμε, αλλά αυτό που θα το βοηθήσει πιο θετικά θα το βοηθήσει η πίστη χριστιανική, η δική μας δηλαδή, τον πιστό. Εκείνο θα πάει μέρος, έχει δίκιο, ας υποθέσω. Αλλά μη σαν πιστή χριστιανή, ενώ ο Χριστός τι είπε, μας έδωσε εξουσία για να πατάνε πάνω στα θεία και σκουρπιούς. Μετά, υπό οτιδήποτε θανάσουμε και πέρα, κι αν πιείτε, δεν θα σβλάψει. Και έχω υπόψη μου εκεί πέρα, ανθρώπων, έχω μάθει αυτές τις μέρες, να βγαίνει έξω λιγάκι, να πηγαίνει να βάζει ρούχα ξανά και να κάνει τη ζωή μαρτύρωση. Για βάστε ρε παιδά, οι χριστιανός είσαι εκεί πέρα αυτός, μυρωμένος, βαπτισμένος σας υποδέσεις, και να νάς κάμεις, τόσο λέει το Ευαγγέλιο, τα έχουμε διάλα, τα έχουμε μάθει απ' έξω τα ρητά, να βάλουν τα ρούχα μια συνέχεια, να βάλουν τη ζωή μαρτύρωση, και κάνουν τη ζωή μαρτύρωση. Ενώ ο Χριστός μας έδωσε τέτοια εξουσία, τέτοια δύναμη και χάρη στο Θεό, να κάνουμε, να ζητάμε τη χάρη τη δύναμη του Χριστού, κάνουμε στο σταυρό μας και όταν κάνουμε το σταυρό μας, δεν είναι ότι κάνουμε πρώτο σταυρό μας, προσκυνάμε το σωτήριο Πάσχη, ζητούμε τη δύναμη αυτή του σταυρού του κουθανάτου του Χριστού. Μικρό πράγμα είναι. Επομένως, και το χριστιανό δεν υπάρχει. Δεν λέμε αυτό να πάρουμε να τρώει τα μαρούδια εσύ, ανάλογα με την πίστη να κάνει να ενεργήσει ο καθένας. Αλλά και σαν χριστιανός πρέπει να πιστεύει και πέρα. Δεν ότι πήγαινε προκλητικά, αργότερα μπορεί να ρίξουν άλλο. Θα ρίξουν άλλο και μετά τι θα γίνει αυτή που θέλουν. Όταν ο πιστός πρέπει και πέρα για ένα λόγο παραπάνω, τα γεγονότα αυτά μας αναγκάζουν να γίνουν πιο πιστοί. Οπότε γιατί υπάρχουν και άλλοι στο λειτουργούντα. Αλλά για τον χριστιανό δεν υπάρχει στο και στο καμίνι. Πώς μάλλον στο σπιτί του μέσα στο καμίνι, θα έκανε τόσο μαρτύρια και πάλι δεν παθαίνει τίποτα. Και εμείς για ένα λόγο παραπάνω βλέπουμε την κατάσταση αυτή. Γιατί ποιος χρειάζεται, θα αρχίσουν πέντε ή φιάδες της Αποκαλύψεως. Λοιπόν, δεν τις ρίχνουν εκεί πέρα οι άγγελοι. Αφού θα αρχίσουν, πόνος των άσπων. Οπότε, φυσικά ο καλός ο Θεός θα δεχαθήσει, θα μας προστατεύει. Ένα χριστιανό, όπως είπα, όταν είναι κοντά με το Θεό, δεν έχει ανάγκη, δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Αλλά πρέπει να πιστεύει, για να λόγω παραπάνω τώρα, πρέπει να γίνουν πιο καλύτεροι. Να έχουμε χάρη Θεού, και όταν έχει χάρη Θεού άνθρωπος, ευχαριστεί μας. Αυτά θα φοβηθεί. Θα δεις τίποτα συγκρίση με αυτά που υπέκανε Άγιοι Μάρτυρες και δεν πάθανε τίποτα. Αφού είδε ο Χριστός, ο Χριστός δεν ψήμασε και φαρμάει να πει και γεια. Και θα πατάτε πάνω στα πίγια και σκοτειώ. Αλλά εμείς το να πει κανείς. Παρόλο που τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε και λοιπά και τούτης όμως πάλι εκεί πέρα γι' αυτό διότι δεν αφήνει τόσο το να διαβάζει μέσα εκεί πέρα και να το μάθατε έτσι και να αποκάλυψα τέτοιο. Ένα γεροντάκι που είχα γνωρίσει, έχει κοιμηθεί 40 χρόνια, τέτοια απλότητα είχε, αφού δεν ήξερα αν υπήρχε Ευαγγέλιο βιβλίο, μοναχώς. Έπιανε τα θεία, ήταν τρεις πατέρες εκεί στο κελί. Ένας ιερός, μαζί με τον αδελφό του καταστάσεις και ένα γεροντάκι, θα πούμε που με δύο. Έπιαν τα φύρια και πολλά φύρια και στην περιοχή και τα βέλτα πίτρες απ' έξω. Γιατί είχε νερά, κοντοκές και είχε πολλά φύρια, τα βέλτα τώρα. Λοιπόν, μια μέρα και πιάσε μεγάλο φίδι, τον έστειλε γιοντάσαν απέναντι και δίγε μια δουλειά, βρήκε ένα μεγάλο φίδι. Επειδή βιάζοντα για να το βγάλει έξω από το φράκτο, πήγε μέσα σε σαζόν, πήγε να τη δώσει δουλειά και μετά να το βγάλει έξω. Μόλις το βλέπει ένα αγγελός, φύγε από εδώ πατέρα μου, τι είναι αυτό, λέγε, πέρα, ακούσε, γιατί φοβάται αυτός. Έρχεται μετά μου, λέει, δεν ξέρω και Ευρωπαίοι, γιατί φοβάται από τα φύρια, λέει. Γιατί φοβάται, λέει, εκείνος ο δικός μας ο πάτερ Ανδρέας, φοβάται και είναι σκορπιός ακόμη, λέει. Εγώ τους μαζεύω αυτό το βάρι, να μην βγαίνω ένα-ένα από το σπιτάλι, τους βάζω την κούρτα και τους πετάω έξω. Λέω, γιατί δεν συμπεράζουν τον Γιώργο Παπώνη. Κάπου γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί. Αν έχεις πίστη, πιάνεις και τα φύλλα και τα σκορπιού και δεν συμπεράζουν. Γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί τώρα. Ξέρω και θεά και αυτά και ιστορικά και αυτά όλα τα
2: Ευαγγέλια.
1: Όλοι βάζει πίστη. Μετά εκεί κάπου στο γεροντικό το αναφέρει, αυτό είχε διαβάσει και το ξέρετε καλύτερα από μένα που δεν το θυμά αυτή τη στιγμή. Ο πήγε ο υποτακτικός, είδε να φύγει μεγάλο μέσα και ήταν στην πηγή, κόκκινο νερό. Έφυγε χωρίς να πάρει και νερό, τρόμαξε. Το γέννημα θα δηλητηριαστούμε εκεί πέρα, το φύγε μέσα σε αυτό το νερό. Πηγαίνω για ένα σταύρο εκεί πέρα, αυτό και πήρε νερό. Και αν πάνε όλα τα φύγια, πα στι πηγέ, ο κόσμο θα πει δεν θα μετά. Έτσι θα κάνουμε πέρα. Από μα έδωσε τέτοια δύναμη ο Χριστό, κάνω το σημείο του σταυρού. Γιατί το σημείο του σταυρού δεν είναι ένα απονομητή και όπω είπα ότι όταν προσκυνάμε σε χριστιανοί το σταυρό, προσκυνούν το σωτήριο πάνω του Κυρίου. Μην βλέπετε φοβάζει εκεί πέρα που λένε τι είναι αυτά ένα εικόνα, ένα σύμβολο και λοιπά, ένα φωνικό όργανο, λένε τόσα νοησία. Ήταν τάπο. Σταυρό μετά με την πινακίδα που τοποθετήθηκε στο σταυρό και ορίστο. Και σχηματίστηκε ο δικός μας σταυρός. Μα βλέπουν πολλές φορές να είσαι θα πάω σε μια κορυφή ένα σταυρό σιδερέλιο και εκεί να πέφτει και να δει και τον χτυπάνε το σταυρό και. Αλλά αν είναι ένας χριστιανός και πάει πιο μεγαλύτερο να πει κανείς στην κορυφή σταυρό σιδερέλιο που φυσιολικά πρέπει να το δείξει για την υποθέτηση και ρευνούς. Εν τότε και πέρα δεν παθαίνει τίποτα. Διότι τότε επικαλείται τη δύναμη του Σωτήρου Πάπου. Τότε είναι ένα σίγουρο υποθέσμα, καταλάβετε. Έτσι. Και όταν μας βλέπουμε μας τους πιστούς να κάνουμε τέτοια πράγματα, να βγαίνουμε λιγάκι εκεί πέρα έξω, να αλλάζουμε τα ρούχα, να βγαίνουμε εκεί πέρα έξω, τι θα πούν για αυτή η καημέρα. Έτσι. Αυτό που θα τους βοηθήσει θετικά, το παράδειγμά μας. Το χριστιανικό. Η ζωή μας η χριστιανική. Τώρα είτε φέρουμε είτε δεν το φέρουμε να γίνουν πιο καλοί. Τα γεγονότα μας αναγκάζουν να πλησιάζουν πιο περισσότερο στο Θεό για να έχουμε θεϊκή δύναμη και να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση. Αν κανείς φοβάται αυτό αφήνει 5-10 φορές. Αν φοβάται πιο πολύ ήπους 30. Ανάλογα. Αν δεν φοβάται, αν πιστεύει, ας κάνω στο γράφο. Εγώ είπα κάτι μαρούλια εκεί πέρα, δεν ήξερα εκεί τι είχα παράτη εκεί με γαλαζόπιζα μας και τα κρεμμύλια και εγώ δεν είχα τα γερά και τα έχω εκεί με τη γαλαζόπιζα εδώ και με τη ραδιονέργεια. Έρχεται την άλλη μέρα και ξέχασα να σου πω όλοι και πέρα γιατί είχα ρίξει λίγο αυτό. Μπορεί να με ρίξει, πήγε, έρξε. Δεν πειράζει. Πρέπει να ξέρουμε ότι τους πιστούς, όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού, αυτοί έχουν πει κανείς. Δέχουν τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια. Το κακό μόνο του καταστρέφεται. Να δεν βλέπουμε εκεί πέρα τώρα με κάτι έχουν μάθει, κάτι αρρώστης, ανώμαλης που παρουσιάζει. Βλέπει εκεί πέρα, δεν ότι ο Θεός τους καταστρέφει, καταστρέφονται μόνοι τους. Έτσι ο Θεός εξαφανίζει, το εξαφανίζει μόνοι τους. Δεν ότι ο Θεός εκεί πέρα τους τιμωρεί. έρχεται η τιμωρία, την τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους. Και βλέπετε εξαφανίζουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Οι άλλοι που σκοτώνουν τα παιδιά τους. Μόνοι τους εξαφανίζουν τους ζωή τους. Δεν το δω ότι ο Θεός τους καταργείται. Εξαφανίζουν τους ζωή τους μόνο. Και βλέπω αυτά το μέρος, χριστιανικές εκλογές με τα παιδάκια τους όσο τους δίνει ο Θεός, την πονευλογία Θεού. Και βλέπω και όλα τα παιδιά χαριστωμένα. Και να που προχωρεί και μια γενιά καλή. Εκεί που νομίζουμε ότι ο κόσμος σας υπόδερ τι θα γίνει. Αυτό είναι τούτης όμως. Ο καλός Θεός εργάζεται. Δεν εργάζεται ο διάβολος, καλά στρέφαλο και ο Θεός έτσι. Και βλέπω τώρα μια γενιά καλή φυσική. Και οι χριστιανοί τώρα αναγκάζουν να γίνουν πιο πιστοί. Το θέμα δεν το θέλουμε. Γιατί ας γρύψουν τα κατσίκια και πάντα πρόβα το Χριστό άσχημα, τα πρόβα το Χριστό ψάχνουν να βρουν καλό τζιμπάνο, θα βρουν και κουπάρουν ένα όλο πρόβα. Θες θα γίνει και μια ποιμνική σπίμη.
2: Έχει εννοείται τα λογικά του. Τότε είναι και ένοχος. Παραδείγματος χάρη. Έναν που μου είπε, άντε και εσύ και η θεή σου, του έδωσα μια σπροξιά και τον τίναξα πέρα. Γιατί αυτό που είπε ήταν βλασφημία. Ή περνάνε δυο έξω από την εκκλησία. Ο ένας κάνει το σταυρό του και λέει και στον άλλον, κάνε ευλογημένη και εσύ το σταυρό σου. Και αυτός αντιδρά. Άντε και εσύ που θα κάνω το σταυρό μου. Αυτή η περιφρόνηση είναι βλασφημία. Επομένως, αδύνατον σε έναν ευλαδή άνθρωπο να υπάρχει βλασφημία. Αλλά και η ανέδεια είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Ο ανεδής διαστρέφει ή καταπατάει λόγου χάριν μια ευαγγελική αλήθεια για να δικαιολογήσει την πτώση του. Δεν σέβεται την αλήθεια, την πραγματικότητα, αλλά την τσαλακώνει εν γνώση του. Τσαλαπατάει ένα ιερό πράγμα και αυτό σιγά σιγά γίνεται πλέον μια κακή κατάσταση. Στη συνέχεια απομακρύνεται η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Και αν δεν μετανοήσει, τι εξέλιξη θα έχει, Θεός φυλάξει. Όταν όμως ένας θυμώσει και βλασφημίσει ακόμη και το Άγιο Πνεύμα, αυτή η βλασφημία δεν είναι ασυγχώρητη, γιατί ο Θεός δεν πιστεύει την βρισιά που είπε, αλλά την είπε επειδή εκείνη τη στιγμή επάνω στο θυμό του έχασε τον έλεγχο του εαυτού του και αμέσως μετανιώνει. Ο ανεδής όμως δικαιολογεί το ψέμα για να δικαιολογήσει την πτώση του. Όποιος δικαιολογεί την πτώση του, δικαιολογεί τον διάβολο. Και πώς δικαιολογεί την πτώση του γέροντα? Μπορεί να θυμηθεί κάτι που λέχθηκε πριν από 10 χρόνια για άλλη περίπτωση και να το παρουσιάσει σαν παράδειγμα για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Ούτε ο διάβολος, ο μεγαλύτερος δικηγόρος, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο εκείνη την ώρα. Και πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος, γέροντα? Πώς νιώθει? Δεν έχει ανάπαυση ποτέ. Εδώ και δίκιο να έχεις, όταν πάει να δικαιώσει τον εαυτό του, πάλι ανάπαυση δεν έχει. Πόσο μάλλον να μην έχει δίκιο και να δικαιολογεί την πτώση του με ανεδέστατο τρόπο. Γι' αυτό, παιδιά μου, όσο μπορούμε να προσέχουμε την ανέδεια και την περιφρόνηση όχι μόνο προς τα θεία, αλλά και προς τον πλησίον μας, διότι ο πλησίον μας είναι εικόνα του Θεού. Οι ανεδείς άνθρωποι βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που περιφρονούν τα θεία βρίσκονται στο δεύτερο. Και στο τρίτο βρίσκεται ο διάβολος. Γέροντα, όταν μιλούν κατά της Εκκλησίας ή κατά του μοναχισμού κτλ, τι πρέπει να κάνει κανείς? Καταρχάς, εάν κάποιος μιλάει άσχημα λόγου χάρη για σένα, ως άτομο, δεν πειράζει. Να σκεφτείς, τον Χριστό που ήταν Χριστός, τον έβριζαν και δεν μιλούσε. Εμένα που είμαι αμαρτωλός, τι μου αξίζει? Αν έρχονταν να βρίσουν εμένα ως άτομο, δεν θα με πείραζε καθόλου. Αλλά όταν με βρίζουν ως μοναχό, βρίζουν και όλον τον θεσμό του μοναχισμού, γιατί ως μοναχός δεν είμαι ανεξάρτητος και πρέπει να μιλήσω. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κανείς να τους αφήσει λίγο να ξεσπάσουν και ύστερα να τους πει δύο κουβέντες. Κάποτε στο λεωφορείο μια γυναίκα έβριζε τους παπάδες. Την άφησα να ξεσπάσει και όταν σταμάτησε της είπα: «Έχουμε απαιτήσεις από τους παπάδες, αλλά και αυτούς δεν τους έριξε ο Θεός με τα αλεξίπτωτα. Είναι άνθρωποι και έχουν ανθρώπινες αδυναμίες. Μπορείς όμως να μου πεις, μια μητέρα σαν εσένα βαμμένη με κατηνύχια σαν το γεράκι, τι παιδί θα γεννήσει και πώς θα το αναθρέψει? Και παπάς και καλόγερος να γίνει, πόσα είναι?» Θυμάμαι μια άλλη φορά, όταν ταξίδευα με το λεωφορείο από την Αθήνα για τα Γιάννενα, ήταν ένας που δεν σταμάτησε σε όλο το δρόμο να κατηγορεί έναν Μητροπολίτη που είχε δημιουργήσει τότε κάτι προβλήματα. Του είπα κανένα δύο κουβέντες και μετά έκανα ευχή. Εκείνος συνέχιζε: «Όταν φτάσαμε στα Γιάννενα και κατεβήκαμε, τον πήρα λίγο παραμέρα και του λέω: «Με γνωρίζεις ποιος είμαι?» «Όχι», μου λέει. «Πώς τότε κάθισε και λες τέτοια πράγματα?» «Εγώ μπορεί να είμαι πολύ χειρότερος από τον τάδε που βρίζεις. Μπορεί όμως να είμαι και ένας Άγιος. Πώς κάθεσαι εσύ και λες μπροστά μου πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα κάνουν ούτε και οι κοσμικοί άνθρωποι?» «Κοίταξε να διορθωθείς, γιατί θα φας σκαμπύλι δυνατό από το Θεό. Βεβαίως για το καλό σου». Τον είδα μετά και άρχισε να τρέμει. Αλλά και οι άλλοι κατάλαβαν, όπως είδα από μια αναταραχή που δημιουργήθηκε. Βλέπεις να βρίζουν τα Άγια και ο άλλος δεν λέει τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση η πραότητα είναι δαιμονική. Μια φορά που έβγαινα από το Άγιον Όρος, συνάντησα στο καράβι και έναν που είχε φύγει ο καημένος από το ψυχιατρίο και είχε έρθει στο Όρος. Φώναζε και έβριζε συνέχεια όλους τους μεγάλους, τους κυβερνήτες, τους γιατρούς. «Τόσα χρόνια», έλεγε, «μετάραξαν στα ηλεκτροσόκ και στα χάπια. Εσείς περνάτε καλά. Έχετε την καλοπέρασή σας, τα αυτοκίνητά σας. Εμένα από 12 χρόνων η μάνα μου με έστειλε σε ένα νησί. 25 χρόνια γυρίζω από τρελοκομείο σε τρελοκομείο». Έβριζε ο καημένος όλα τα κόμματα και μετά άρχισε να βρίζει «Χριστό και Παναγία». Σηκώναμαι πάνω. «Πάψε», του λέω. «Δεν υπάρχει καμία αρχή εδώ μέσα». Θύχθηκε, φαίνεται, ο συνοδός μου. Πρέπει να ήταν χωροφύλακας και τον σημάζεψε λιγάκι. Είχε πει όλο το πρόβλημά του φωνάζοντας και βρίζοντας. Τον πόνεσα. Μετά ήρθε, μου φίλησε το χέρι. Τον φίλησα. Είχε δίκιο. Όλοι λίγο πολύ έχουμε το μερίδιό μας. Ήμουν κι εγώ αιτία που έβριζε ο καημένος. Εάν είχα πνευματική κατάσταση, θα τον είχα κάνει καλά. Πόσο είχαν απογοητευτεί οι φαρασιώτες τότε με την ανταλλαγή όταν έρχονταν με το καράβι στην Ελλάδα. Δύο ναύτες μάλωναν και έβριζαν τον Χριστό και την Παναγία. Τους φάνηκε πολύ βαρύ. Σου λέει: «Έλληνες χριστιανοί και να βρίζουν τον Χριστό και την Παναγία?» Τους άρπαξαν και τους πέταξαν στη θάλασσα. Ευτυχώς ήξεραν κολύμπι και γλίτωσαν. Ακόμη και όταν βρίζουν κάποιον άνθρωπο, πρέπει να τον υπερασπίσουμε, πόσο μάλλον τον Χριστό. Ήρθε ένα παιδί στο καλύβι που κούτσενε, αλλά λαμποκοπούσε το προσωπάκι του. Λέω: «Κάτι γίνεται εδώ για να λάμπει έτσι η Θεία Χάρης?» Το ρώτησα: «Τι κάνεις?» και τα λοιπά, και μου είπε τι συνέβη. Κάποιος, ένα θηρίο μέχρι εκεί πάνω, έβριζε τον Χριστό και την Παναγία και το παιδί όρμησε επάνω του για να τον σταματήσει. Εκείνος το έβαλε κάτω, το τσαλαπάτησε, του σακάτεψε τα πόδια και μετά το καημένο κούτσενε. Ομολογητής. Τι τράβηξαν οι ομολογητές και οι μάρτυρες. Γέροντα, μερικοί ευλαβείς νέοι δυσκολεύονται στο στρατό με αυτούς που βρίζουν. Τι να κάνουν? Αυτό θέλει διάκριση και υπομονή. Ο Θεός θα βοηθήσει. Ο ασυρματιστής που υπηρετούσαμε μαζί στον στρατό ήταν ένας γιατρός άπιστος, βλάσφημος. Κάθε μέρα ερχόταν στη μονάδα διοικήσεως να μου κάνει πλήση εγκεφάλου. Μου έλεγε την θεωρία του Δαρβίνου και τα λοιπά, κάτι πράγματα δηλαδή χαμένα. Βλάσφημα τελείως. Μετά όμως από κάποιο περιστατικό κατάλαβε μερικά πράγματα. Μια φορά ήμασταν σε μια επιχείρηση και είχαμε φορτωμένα σε ένα μεγάλο μουλάρι τον ασύρματο και το φορείο. Σε έναν κατήφορο, επειδή γλιστρούσε πολύ, εγώ έπιανα από την ουρά το ζώο και ο γιατρός τραβούσε το καπίστρι. Σε μια στιγμή, πώς άγγιξε το φορείο λίγο τα αυτιά του ζώου και δίνει μια το ζώο και με χτυπάει δυνατά με τα πισινά του πόδια. Με πέταξε πέρα. Συνήλθα σε λίγο και είδα ότι περπατούσα. Το μόνο που θυμόμουν ήταν ότι φώναξα «Παναγία μου». Τίποτε άλλο. Τα σημάδια από τα πέταλα του ζώου ήταν επάνω μου, ενώ το στήθος ήταν όλο μαύρο. Με τόση δύναμη με χτύπησε το ζώο. Τα έχασε ο γιατρός που με είδε να περπατώ. Συνεχίσαμε το δρόμο μας. Λίγο πιο πέρα στραβοπάτησε ο γιατρός σε μια πέτρα. Έπεσε κάτω και δεν μπορούσε να σηκωθεί να περπατήσει. Άρχισε να φωνάζει «Παναγία μου, Χριστέ μου», σου λέει. «Τώρα όλοι θα με εγκαταλείψουν. Πάει, τι θα γίνω, ποιος θα με βοηθήσει?» Φοβόταν μην τον πιάσουν. «Μη στεναχωριέσαι», του λέω. «Θα καθίσω εγώ μαζί σου. Αν πιάσουν εμένα, θα πιάσουν και σένα». Ο καημένος μετά σκέφτηκε. Ο Αρσένιος. Ενώ τον πέταξε πέρα το ζώο, δεν έπαθε τίποτα. Κι εγώ λίγο στραβοπάτησα και δεν μπορώ να περπατήσω. Σηκώθηκε σε λίγο, αλλά κούτσανε και τον κρατούσα για να περπατήσει. Οι άλλοι είχαν προχωρήσει. Πήρε ένα μάθημα και συνήλθε μετά. Κάθε μέρα έλεγε κάτι βλασφημίες και τότε επάνω στον κίνδυνο φώναζε «Παναγία μου, Παναγία μου». Τον βόλεψε η Παναγία. Ένας άλλος μοτοσυκλετιστής ήταν στο στρατό, δύο φορές είχε σπάσει το πόδι του και πάλι συνέχισε να βρίζει. Και καλά γέροντα, δεν του λέγατε τίποτα? Τι να του πω? Εδώ δεν του έλεγα τίποτα και εκείνος έβριζε συνεχώς τον Χριστό και την Παναγία επίτηδες για να με στεναχωρεί. Το κατάλαβα μετά και έκανα μόνον ευχή. Και να δείτε, ενώ πρώτα έβριζαν και αυτός και οι άλλοι στα καλακαθούμενα, ύστερα όταν δυσκολεύονταν σε κάτι και πήγαιναν να βρίσουν, δάγκωναν τη γλώσσα τους. Είναι καλύτερα αν ένας βρίζει, βλασφημάει και τα λοιπά και είναι ανεδής, να κάνεις ότι είσαι απασχολημένος και δεν ακούς και να λες την ευχή. Γιατί αν καταλάβει ότι τον παρακολουθείς, μπορεί να βρίζει συνέχεια και έτσι γίνεσαι αιτία να δαιμονιστεί. Όταν όμως δεν είναι ανεδής αλλά ευσυνείδητος και βρίζει από κακή συνήθεια, μπορείς κάτι να του πεις. Εάν πάλι είναι ευσυνείδητος αλλά έχει πολύ εγωισμό, πρέπει να προσέξεις να μην του μιλήσεις αυστηρά αλλά ταπεινά όσο μπορείς και βέβαια με πόνο. Είδες τι λέει ο Αββάς Ισαάκ? «Έλεγξον δια της δυνάμεως των αρετών σου τους φιλονικούντες μετά σου και αποστόμωσον αυτούς δια της πραότητος και της γαλήνης των χιλέων σου. Έλεξον τους μεν ακολάστους δια της εναρέτου συμπεριφορά σου. Τους δε ανεσχύντους κατά τας αισθήσεις δια της συστολής των ομάτων σου».

0: και τώρα θα τον πει, δεν έχω ερημωθεί από τα πάθη, έχω το πτώμα, έχω τα ψάρια κλπ. Δεν έχω άνθρωπο να μαλώσω, αλλά θα παίρνω
1: το πτώμα. Παίρνω το πατήρα στο χέρι και
0: να μπαίνεις. Ναι, ναι. Μπράβο. Βοηθάει όμως φυσικά. Πέφτω τώρα, όταν κάτι δεν μπορεί να κάνει πιο πέρα, και εδώ μπορεί να πετύχει. Για μένα είναι να κάνει κανείς τίποτα, δεν μπορεί. Να δει από τι βλάπτεται και να...
2: Να το κόβει.
0: Να το κόβει, ναι. Πρέπει να το δώσει. Να πούμε ότι... Πρέπει να πούμε ότι έχουν μια δόση και τρία βούργο συνέχεια. Και αυτό είναι. Και αυτό είναι. Έχω ένα ξεκινήτη, δεν έχω καν τάγκα, τάγκα, τάγκα, τάγκα. Και πέρα να πιω το πίνω και να τα πέσει αυτό είναι. Και αυτό μπορεί πολλά να πετύχει. Έχει τα κουκόρια, οι κόρες που να δώσει, δεν κάνω το ποτέ και πιο πέρα. Μπορεί αυτή το θέμα, να αποφύγει.
1: Τα αίτια,
0: ας πούμε. Ναι, τα αίτια, ναι. Ακόμα και η επίσκεψη στο ναι, ξέρετε ότι έχουν και άνθρωποι αυτό. Εδώ δεν μπορείς πολλές να αποφύγεις. Ναι. Και έτσι να πω. Κάνει κανείς κάτι, ίσως και αυτό έχει μεγαλύτερα αξία στο μάτι του Θεού. Ναι, όταν κάτι δεν μπορεί για να βρει τα λόγω να πάει εκεί, κάνουμε κάτι εδώ, ίσως που μπορεί, δεν μπορεί, δεν το κάνει, ας πω και ως προϋποθέσεις. Ναι. Χρειάζεται διάκριση. Μετά από αυτό, τι ούτε θα σε αποκλείσει από όταν θα φύγει. Ένας ο οποίος, σε ένα οποίο έδωσε ένα τάλεντο, δεν λέω μόνο τα αλλά και τα σωματικά ακόμα. Τι δυνάμεις, σωματικές. Τώρα σε ένα θα δείξει αν το διπλάσει δύο. Αν έδωσε περίπου δύο είναι άριστα. Αν έδωσε δύο, αν το διπλάσει το καν τέσσερα, το τέσσερα είναι άριστα. Αν το έδωσε πέντε, το είναι το καν δέκα. Το εννιά δεν είναι άριστα. Λοιπόν, έτσι είναι. Πολλές φορές το τρία είναι πιο άριστα και το εννιά δεν είναι άριστα.
2: Για έναν που του έδωσε ένα τάλαντο,
0: ναι.
2: Το τρία είναι υπεράριστο.
0: Ναι.
2: Και για έναν
1: που
0: είναι 200. Ναι. Είναι μεγάλη πόλη. Αλλά γι' αυτό και ο κ. Κουρμίν κρίνεται κατ' όψαν τη δικαία κρίση κρίνεται. Ναι. Εμείς πολλές φορές λέμε ο τάδε είναι άγιος και δεν θα τα φτάνε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε ότι ο τάδε εγκληματίας έχει ανταποκριθεί. Αυτό δεν έχει ανταποκριθεί. Μπορεί να σκόρεσε και 10 άτομα. Μπορεί να κάνει 10 θάματα, μπορεί να δει ο Θεός να ρωτήσει 20 θάματα από αυτόν, ανάλογα με αυτά που πέρα. Ναι, ναι. Ενώ εκείνο, ποιος ο πατέρας πείτε, μητέρα ρωτήτω, πώς δεν κρίνει ότι είχε σπάσει τον μικρό σχολείο στα πεζοδρόμια, σε τι φυλακές από τον μικρό μεγάλο, σε τι κατοικίες το κάνανε, και όλα αυτά, ναι, και κληρονομικά όλα αυτά και μετά έκαμε 10 ζωή στον εαυτό του και έχει κρατήσει τα 10 εγκλήματα. Ναι. Και να δείτε εδώ ποιος το λένε ότι αυτός έχει γνωρίσει τον εαυτό του ότι είναι εγκληματία. Εμείς τον καταδικάζουμε ότι είναι εγκληματία. Αλλά δεν ξέρουμε. Ναι. Ενώ στον άντρα ο άγιος έκανε 10 πράγματα. Ναι, 10, δεν είχε να το πετύχει. Θα πρέπει να κάνει

0: ότι να κάνει κάτι, να εργάζεται όσο μπορεί με φιλότιμη ή με γνωμοσύνη προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Με συγχωρείτε, ξέρετε κακό να έχω παρατηρήσει, δημιουργεί, θα αφήσουμε τους κοσμικούς ανθρώπους προκαημένοι με την κοσμική αντιμετώπιση των πραγμάτων έχουν γεμίσει τα ψυχιατρία και τις στήμες. Γιατί για τα ρεσπέτη και γιατί έφτιαξε ένα νεύρο και εγώ δεν πέτυχα τις φεδέν και λοιπά. Και εγώ στο βουλά και αυτό γιατί δεν πέτυχα. Μα τα άδεια πέτυχε. Ακόμα μια αποτυχία, τότε φτιάξει τόσα μέγαρα και λοιπά, πεσότα που το χρειάζονταν. Λοιπόν, και εδώ στο κοιτάξτε, και εδώ στο θεωρεί, το δουλειά, καλά, στην χώρα που βγάλει μελαγχολία, λοιπόν, δείχνει ότι δεν έχει πέσει τα μάτια του μάλλον, λοιπόν, πάνω και αυτοί δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο, γιατί τα ξέρουμε το μη. Άρχισε την πνευματική ζωή. Πρέπει κανείς, ο Τάδε και πέρα ήταν τόσο αγώνα, σε αυτή την κατάσταση. Εγώ είμαι αυτό. Δώστε και πέρα και αυτό να σε δώσω, δώστε. Και πάει και ενώ υπάρχει δεσμό φυσικά μέσα, και χάσει το οποίο έχει κάνει μακριά. Λοιπόν, δώστε, δώστε, πιάνει και πέρα απελπισία, μελαγχολία. Και αυτό πάει πριν. Γιατί και αυτό κοσμικά θα την είχε πει. Ναι,
1: πρέπει να βρει σωστά ένα πνευματικό που να μπορεί να τον οδηγεί σωστά. Γιατί αν προσπαθεί κανένας μόνος του, τότε μπορεί να χαθεί κιόλας.
0: Φυσικά.
1: Ή αν βρει κανένα πνευματικό που δεν δείξει το σωστό δρόμο, πάλι μπορεί να χαθεί.
0: Να δείτε, κάνω εδώ τώρα, εάν αυτός είχε, αυτός από μια εξωτική μικρή πείρα, εάν ο άνθρωπος είχε καλή διάθεση, υπονάγνει ελαττήρια, αλλά αδικήθη από μια καθοδήγηση, θα υποθέσουμε, εγώ πιστεύω, γιατί έχω τέτοιες περιπτώσεις, θα το δώσει μετά από χρόνια και θα τα φέρει τα πράγματα τόσο και αδικησία της υποθέσης όπως το στρατό. Έπαιρνε κανένας πυροπορές, αυτό και αγαγγίζει, του δίνουν 15-20 κορονάδες, δεν θα πας δεν έχει.

Γι' αυτό να δεις αυτό κατά πάνω σε αυτό, να συγκεκριμένα γνώρισα μια ψυχή, είναι σε ένα γνωστό μοναστήρι, αυτή κρεμμένη και αδυσυχή. Και του μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, πώς έφτασε τέτοια μέρα, διότι πιάνω γνώρισα, πόσο, πάνω από 20 χρόνια που υπάρχει, γνωρίζει πνευματικούς ανθρώπους, ότι ήταν 5-6, οι οποίοι αγωνιστήκαν πρώτα να τη δείχνουν αυτό, εγνώρισα μια ψυχή που δεν είχε ούτε 6 μήνες, 7 μήνες στο μοναστήρι, και να είναι μια κουπέλα. Και να φτιάξει τέτοια κατάσταση. Αυτό βερόπρα, να δει το μυστήριο της υποθέσεις. Να σκεφτεί η λειτουργία, τα γεγονότα και είπα, όχι πλάνη. Ναι, μια τέτοια κατάσταση. Μα πώς πρόκειται αυτό και ποιο ήταν το αυτό, κατάλαβα. Οπωσδήποτε εδώ είναι, οπωσδήποτε θα έχει αδικηθεί αυτή τη στιγμή και θα λέω ότι είναι πράγματι είχε αδικηθεί φυσικά από ανθρώπους στον κόσμο. Είχε μια τέτοια καλώς, μια τέτοια, ενώ αντίκα σε αυτούς ανθρώπους που βοηθούσε κλπ. Το σκοτώνα για τους βοηθάς με μια πλώδη, με αυτό δεν ξέρω, είναι κοσμική η σου στράση αυτή. Να πει κανείς ότι αυτοί θέλουν να τους κάψει κανείς σε ένα φούρνο, έτσι που δεν είναι κοσμική. Όχι να τους βοηθούν οι δικαίες μου, τέτοια αγαπητοί. Εν τούτης όμως μια πλώδη να σώει και να υπηρετεί να κάνω σαν, διότι το καλό στο Θεό. Ενώ και να είσαι να γίνει μοναχή από χρόνια και υπάρχει και τώρα να δεν κάνει να βοηθάει. Τι να βοηθάει. Απιότι βοηθάει την μια μητέρα, ξέρω, ή τον πατέρα, τον άρρωστο. Ή αυτό δεν είναι άρρωστος, να τους κάνει την γροθιά. Από τους ανθρώπους τελείως. Και τούτες όμως, επειδή είναι μια πλώδη, μια αγάπη. Και ο καλός ο Θεός πως την αντέχνει, να μην καταμεί. Και τέτοια χαρίζα, ναι. Και αυτό βλέπω και δικαιοσύνη του Θεού, όχι μόνο αυτό, αλλά αυτά. Βλέπω συγκεκριμένα κάποιον κανείς που θέλει να βάσκω, αυτή και αυτά αυτό παιδάκια. Ζήτημα να ήταν καμιά πινταριά ετών. Θέλω το κορετάκι του καμένου, το μεγαλύτερο, τι είχε βγάλει είναι αυτό. Παρασύρασε κάποιος από το μάτι. Δεν είπα στην αρχή, ενώ πήγα να φορατέψουν κάτι εδώ και ευτυχώς πανήξαν βρήκανε όμπο από την έρθα και κυριαφέρασε το μάτι. Τώρα κορετάκι. Το καημένο το κορετάκι μου έλεγε στο σχολείο τα φιλιά τα αυτά. Πώς να του πάω παρηγορηθεί αυτό το καημένο. Αφού είναι μεγάλο, λίγο μεγάλο κατά κάποιον τρόπο 12 χρονών, μπορεί να καταλάβει μερικά πράγματα. Μα πράγματα, αυτό δεν ξέρω, δεν έφυγε την παρηγορία, ότι αν αυτή η ψυχή ασυπωστά αντιμετωπίζει μια δοξολογία, που να πει κανείς, θα είναι με φαύρο να δίνει σωμά με το νομολογική παθμούτιο, το οποίο του βγάλαν το μάτι και να κάνει το Χριστό. Και όταν το ξάρτω θα επιμένει αυτό, πώς θα το έδωσε η ίδια ψυχή στο Χριστό το μάτι. Λοιπόν, το κατάλληλο καημένο και αυτό πέραξε οπτικά. Δεν ήταν ψεύτικη παρηγοριά αυτή. Ήταν μια πραγματικότητα. Διότι ότι δεν είναι αδικία, ο Θεός δεν είναι αδικία. Αυτό είναι το δείξει γι' αυτό. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, ακόμα και ένα παιδάκι, είναι το καημένο με όγκο. Και βλέπετε, η κοσμική αυτή, αντιμήτως, τι φταίει, καλά σου λέει εγώ με αυτός. Και το κακόμενο το παιδάκι, τι φταίει με έναν όγκο εδώ. Λοιπόν, πράγμα που κάνει χειρουργία, παραχειρουργία, έχω υπόψη, μικρά παιδάκια. Και τελικά μεγαλώνει σημαδεμένα εδώ πέρα, μεγαλώνει αυτό. Κατά την μέρα της κρίσης, εγώ το πιστεύω, δεν μπορεί να μου το, δεν ξέρω, να πιστέψω κάτι άλλο. Την μέρα της κρίσης, εγώ πιστεύω, θα το πιέρω το παιδάκι. Όντως, ο μικρός, 5 χρόνια, ταλαιπωρήθηκε άδικα κλπ. Τώρα, μετά από μεγάλο θα ήταν σοφία στα μάτια. Να κάνω ένα λογαριασμό. Τώρα που βρισκόταν. Πράγμα. Θα τεθάνε δίκιο. Γι' αυτό δεν κάνεις πραγματικά. Κυνηγείς το πόδι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει πόδι. Υπάρχει παράδεισο από εδώ. Ναι.

0: κάτι.
1: Για την ερώτηση αυτή δεν ξέρω φυσικά. Υπάρχει για εμάς φυσικά τη διαρκεία. Πολλές φορές όμως, ιδίως οι γυναίκες θα πρέπει να προσέχουν, επειδή έχουν το συνέστημα, επειδή είναι και γίνονται εδώ, επειδή έχουν το συνέστημα, φυσικά έχουν την αγάπη, γιατί οι άντρες αγαπούν το Χριστό με τη λογική, οι γυναίκες με την καρδιά, και το έχουν αποδείξει, τώρα και με, όταν σταυρώσουν τον Κύριο, οι άντρες βρήκαν τη λύση, πάνε τη λογική για να δούμε τι γίνεται, όχι ο ΔΕ, η γραμματή παρεσέει, αυτά στρατός, νύχτα είναι. Λοιπόν τα πάνε πώς πήρε να κλείσουμε το βάλουμε το σύρι τη γερά, να δούμε τι θα γίνει. Οι γυναίκες πήραν τα μπουκάλια, ό,τι νύχτα, τα ξεγερακού πήγαινε, οι γυναίκες, τα τικανίστα. Λέγανε καμιά φορά ποιος θα μας γίνει στο λύθι και προχωρούσαν τα πού και στρατό και αυτοί δεν θα είναι σπίτιες εκεί πέρα. Ναι. Και τελικά αυτά να πέρασε. Η αγάπη μου λέει έξω βάλτε το, ναι. Σαν τελουγάπη. Τις γυναίκες. Ναι, τις γυναίκες. Γιατί νερά προσευχή το αναφέρει μέσα στη φιλοκαδιανωρικά πράγματα. Και ο ίδιος ο Σημαίων Νευστολόγος, ο οποίος κινείται ας υποθέσουμε στο πιο μέρος είναι αυτή, αλλά επειδή οι γυναίκες έχουν το συνέστημα, θα πιούν τα βάγκα και πάμε μην το φτάσουν σε κύριε κατά. Άντε, πού να δεν είναι τρία άκρυπα. Λοιπόν, ναι. Χρειάζεται πάνω σε μεγάλη προσοχή. Μετά να θέλουν κάποιοι οι άλλοι πατέρες, διχητικά τώρα την έχω προσοχή. Όταν πέρα έτσι στο σκουράδο. Σκαμνάκια, θα είναι ένα σκαμνάκι τώρα, θα κάτι να την αναπνοεί καλά στον τρόπο κλπ. Αυτά βοηθάνε να συμποθέσουν. Αλλά πολλές φορές πάλι είναι και μια και αυτή μια πλάνη. Λέμε ότι αν κάνω μίδα, έχω τη... Λέω ότι αν κάνω ένα σκαμνάκι τώρα και σκύψουμε καλά στον τρόπο και πούμε τόσες ευκαιρίες που αναφέρω προσκυνητής, εντάξει εκεί πέρα. Μα δεν είναι μόνο να συνεχίσουμε να λέμε την ευχή, σκοπό να γίνει επέμβαση του παλιού μας ανθρώπου. Γι' αυτό, κατάρχα, θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό και πριν αρχίσει ακόμη την ευχή, θα πρέπει να έχει πώς να μαρτυρώνει πάνω. Επειδή και μα είμαι μέσα όλοι, και ποιος θα μαρτυρήσει. Δεν ξέρω, πάνω σε όλα μαρτυρήνεται, γιατί κι αν θα μπει για το φίλο του Ρωμανικού, αν έχει δώσει κάτι, τότε θα έρθει να μην φίλει, δεν θα έπρεπε να του δώσει κάτι. Γι' αυτό είναι συνέδριο και τον άσχημο μάθημα. Κάτω από είναι θόλια μαθολή, πρέπει να έχουμε τόσο με μαρτυρότητά μας. Τότε είναι παραδείγμα, μετά να κάνουμε ευεργησία του Θεού. Τι έκαμε ο Θεός για μας, τι κάνουμε εμείς για το Θεό. Όλα αυτά και γραμμένια να είναι η καρδιά, θα ρέει, περίπτυν τώρα. Θα σκεφτώ λίγα και λογικά να πω ότι ο Θεός δεν μπορεί να μην κάνει και μουλάρι. Και να δώσει αδιάκριτα χέρια, να με φωτώνει 150 κιλά ξύλα, ξέρω εγώ, και να με χτυπάει και ένα χωρικό στο κεφάλι. Και τελικά, όταν του πήγαν το δέντρο, του πήγαν στον αλάτο, μου ανοίγαν και την κοιλιά τα εσπίλη, θα περνούσαν και για βάτα, πλέον και την ίδια, γιατί θα βρουν ένα σκελάδο και όσο δρόμο. Μόνο γι' αυτό να πούμε ότι τον ευχαρίστησα, αλλά δεν είναι ευχαρίστησα. Που μπορεί να μην κάνει και αυτό και να πει ένα σκορπιό και αυτό. Δεν έκανε, δεν είναι από ευχαριστήσει. Πρέπει την αγάπη του Θεού, να έκανε άνθρωπο. Λοιπόν, θυσιάστηκε για μένα, ενώ με μια σταγόνα θεϊκού ένας ξέρει όλα τα μαρτία του κόσμου, είναι πόσα κιλά και για μένα. Και για τον κάθε ένα. Όλα αυτά θα σκεφτεί ο άνθρωπος. Βάλει λοιπόν όλα αυτά στην υποθεωτέν το μέσα στην ευεργησία του Θεού. Αυτά ότι με την αναπολότητά του κλπ. Με ευχαριστία του. Και η καρδιά και η γραμμένη να χαραίσει. Λοιπόν, μετά, λέει το Κύριο, αισθάνεται πλέον το έλεος στο Θεό. Το Κύριο σου ξέρετε, Κύριε σου ξέρετε, λέει σώνε, να ξεκουράει η καρδιά του. Κύριε σου ξέρετε, λέει σώνε, Κύριε σου ξέρετε, λέει σώνε. Και αισθάνεται ανάγκη του έλεος του Θεού. Και το ότι δεν τον κουράζει η ευχή. Η ευχή ξεκουράζει, δεν κουράζει. Αλλά όταν μας υποθέσουν, δεν προχωράει κατά αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα όμως μετά, παρόλο που το λέει την ευκαιρία αισθανόμενα στην ανάγκη του Θεού, του μένει και συνήθεια μετά. Αλλά με τον τρόπο των άλλων, αποκτούν μόνο τη συνήθεια και ο καλός άνθρωπος υπάρχει μέσα και υπακολουθεί πλάνη μετά. Εδώ είναι τώρα το τέχνες μας αυτό. Ναι, βρήκα συγκεκριμένα στις ώρες σαν εξομολογητικά κάποτε έτσι και ένα μοναχό τα κύριε πράγματα. Έλεγε την αρχή κοινή του γιατί το καταλάβαινε κανείς. Έτσι να έρθουν και κάτι, αυτή δεν ξέρω σας το έχω πει. Ναι. Σκέφτηκε να πω και ενεργή. Ότι σκέφτηκε. Γυρίζω ένα στο μάμα και λέει πού πόλε που βρισκόμεθα εκεί. Τι κάνει τώρα. Ένα καθίσιο. Πού πόλε που βρισκόμεθα να φτάσω πρόσθετο. Τέλο πάντων, σκεφτείτε τι αρχαία εικόνα έδωσε το άλλο. Κάποτε μου λέει, έγραψε τον πάδο επίσης, τον πάδο Μητροπολίτη, εκεί πέρα αυτό που θέλεσαι, τον πάδο Μέλης, τον πάδο Μέλης, τώρα τον πάδο Μητροπολίτη πάλι μου λέει, αν αφήσω αυτές τις ιδέες, είμαι στο πλευρό του. Μα για όνομα του Θεού εκεί πέρα. Αλλά εξετάσουμε λίγο λογικά. Τώρα είστε εσύ, να κάνετε ότι είσαι πιο αδράμωτα από μένα. Γιατί το στόμα τον δεν βάζω περίπου από μένα. Γιατί δεν να το κάνετε, γιατί πράγματι το κάνουμε. Μετά, αυτή η πλευρά είσαι, κλιματίως δεξιά και αριστερά. Τι σα έχει κάνει που λέτε. Αν μόνο αυτά να εξετάσετε, τι σα έχει κάνει αυτό. Άφησε και τη δέη σου. Και τι μου λέει, ένα θα ήταν σαν κοινά, ακόμα θα είχε διορθωθεί η εκκλησία. Το κύριο τώρα που έχει συμπέρασμα. Εάν είναι το τρελό, τι τρέλει, και το δικαιολογημά, αλλά δεν είναι το τρελό. Πού είσαι, πού είσαι, διότι, πού, διότι, επειδή είναι η κοινή σου έκκληση, πρέπει να ζητήσεις κάτι. Πού είναι η συνήθεια, λοιπόν, ναι, είναι επικίνδυνα.
0: Και κάθε σκέψη κατ' όπου που του έρχεται, νομίζω ότι το αποφέρω.
1: Όχι, το πρέπει. Ξεκουράζει, όπως το παραδείγμα νιώθει κανείς από το παιδάκι, τώρα βρες να αγκαλιάσει με τη ασπέργη. Και τι πλάνεται όταν είναι να αγκαλιάσει την τέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μόνο ένας όταν νιώθει την παρουσία του Θεού, λοιπόν και νιώθει τον εαυτό του μωρό, σαν και κατάσταση άνθρωπο, σαν που γνωρίζει άνθρωπο, που πράγματι νιώθει τον εαυτό του είναι μωρό παιδάκι, όταν πιστεύονται. Δεν μπορούν να κάνουν εργασίες, διότι δεν μπορούν να παραλύει το σώμα, τα κόκκαλα αυτά τα σκληρά γίνονται λαμπάδες, αλλά και δεν μπορούν να κάνουν. Η αγάπη του Θεού ήταν τέτοιο να πω, σε μεγάλο βαθμό τέτοιο αυτοδιαλύεται. Και να στηρίζει να πάει κάπου να κάνει κάτι, χρειάζεται τον εαυτό του να βγει από αυτή την κατάσταση και μπορεί να κάνει κάτι, να όπου να σκύβει ή τον περιμένει κάποιον. Και αυτές οι πολλές φορές έχοντας υπόψη μου μερικά από μερικούς ανθρώπους που ζουν μερικές καταστάσεις τέτοιες. Και έτσι συνεχωρούμε βλέποντας την νεολαία σήμερα να πάρουν αυτές όσες αταξίες που ήταν. Και αν δεν υπήρχαν στην πληματούδη, και εδώ, τι έτσι εδώ είναι, σε μεγαλύτερο βαθμό, δεν θα υπήρχαν να είναι κανείς μακάμ, για τον παράδειγμα και λοιπά. Δεν ξέρουμε αν είναι, δεν είναι. Μα σε αυτή τη ζωή μπορεί να δει κανείς ένα μέρος της χαράς του παραδείγματος σε μεγάλο βαθμό. Όχι ένα λεπτό, 10 λεπτά και 10 μέρες και αυτό είναι. Μια συνέχεια από εδώ, μια αγκαλίαση. Λοιπόν, και να διαρωτάτε πολλές φορές αν υπάρχει κάτι καλύτερο στον παράδεισο από αυτό το οποίο ζει εδώ.

0: βρίσκανε πιθά τα κάτω αυτά που πιστούσαν οι στρατιώτες της κατοχής και τα γλύφα νομίζω ότι γιατί τα μάτια κάτι αυτή. Μετά την πρόβλη και μετά σκάρει την εχθρό. Α, ήταν ένα τέτοιο πράγμα συμβαίνει. Είναι έτσι πάσχα.
1: Πώς είστε. Πώς είστε. Πώς είστε.

και ευχές μεγάλη την ταπείνωση. Διάλια πρώτα και έχει σχέση με την υπερηφάνεια. Φέρω παράδειγμα πάντα για κανένας εγκαταλειμμένος γέρος ότι είναι υπουργός πώς. Η οποία το βρήκα σε μια καλή μέση και φρόντιζε να φέρω τη ζωή μια φορά εκεί πάει στο πάθος, δηλαδή στην Εκκλησία. Το πάθος και έγινε ο καημένος. Πού τι Χριστία έχουμε, σαν τον Ιησού Χριστό ή τον Οδεσπόσιο. Για άλλη δηλαδή γίνεται αυτός το κεφάλι και τη σαμπά το καημένο. Τέλος πάντων, παρόλο που είναι τόσο απλός, δεν έχει τίποτα στο βουνό και το Θεός εκατόρθωνε, γιατί ήταν κάτι σκυλάκι και μέσα στο πηγαίνα και πέρα το πιάτο πως έφαγε το φαγητό, το σαμπά, το γύριζε ανάπορα. Να, αυτό θα την μυαλόγει. Καταλάβατε, αυτό θα θεωρούσε αυτά που δεν σκεδέρχε στο διάστημα πάνω, τόσο πολύ, ναι. Δεν βγαίνει στο πιάτο ανάπορα με το γλύτσο τα γαρτιά. Δεν πει κανείς να πει. Αν το δει κανείς εξωτερικά, τα άλλο, θα πει πόσο απλός είναι. Αυτή τώρα, φυσικά ήταν μια εκδήλωση, εκδήλωση. Αν δεν είχε εκδήλωση εκεί, μου θα γυράσει πούρσα, μόλις την τηλεφορά του, μόλις τα άλλα. Ακάλεγε κάτι κλαδιά που ήταν για τις κατσίκες και κοντά ήταν. Όλα αυτά ήταν όχι μόνο απλά, τελείως τις υποθέσεις. Ναι. Και αν δεν έβλεπε όλα αυτά, νόμιζε ότι... Ναι. Αλλά εδώ, γι' αυτό είπα ότι η ακριότητα πραγματική έχει γεννιέται σε αυτό να πει κανείς, από την ταπείνωση. Ενώ οι άλλοι έχει σχέση με την υπερηφάνεια. Και αυτό φυσικά όταν κάποιος κανείς κάνει μια εργασία στην αυτό το βρίσκει. Όπως περίπου είναι η αγάπη, δεν είναι καμιά φορά ότι έχουμε αγάπη. Και έχουμε αγάπη, τι είδους αγάπη όμως είναι. Ενώ για την πνευματική αγάπη, δεν είναι για την κοσμική. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση που να θεωρεί όλο τον κόσμο αδιέθετο, θα πει κανείς ότι αυτός είναι για τον Λάκρη, είναι ο φοβάς, είναι η κατασάρκα μου αδερφούς μου, από τον Αδάμ και από τον Εύα. Κατασάρκα και κατά πνεύμα είναι ο μόνος της Ορθοδόξης. Αλλά και εκείνη είναι η κατασάρκα αδερφούς. Ξέρουμε για έναν Ορθόδοξο φυσικά, αλλά γι' αυτόν τον αριθμό τον κατασάρκα δεν ξέρουμε. Ο οποίος, κάντε με τον ένας αριθμός του κατασάρκα, ο Χωβάς, οτιδήποτε, ακόμη και καθολικός να γίνει, τόσο θα έκλειγα. Τώρα τόσα εκατομμύρια υπάρχουν, πόσο έχω κλάψει. Επομένως πόσο μακριά βρίσκουμε από την πραγματική αγάπη. Ναι. Τώρα, το θέμα αυτό βοηθιέται όμως λίγο μοναχός και θα είναι αδικαιολόγητος ο μοναχός και αν δεν γεννηθείς αυτός. Διότι ο μοναχός επιβάλλεται να βγει από τη μικρή του οικογένεια, να μπει στη μεγάλη οικογένεια, το Αδάμ του Θεού. Βγαίνουν όμως οι οικογενειάρχες και σκότει και τόσο.

0: γι' αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα πω, και δεν έχω έρημο και έχω τα πάθη, έχω το πτώμα, έχω τα φτωρά κλπ. Δεν έχω άνθρωπο να μ' αλώσω, αλλά θα παίρνω
1: το πτώμα. Έχω το πατήρα στο χέρι και
0: να μ' αλώσω. Ναι, ναι. Μπράβο. Βοηθάει όμως φυσικά. Και αυτό το δράδο, όταν κανεί δεν μπορεί να κάνει πιο πέρα, και εδώ μπορεί να πετύχει. Για μένα είναι να κάνει κανεί. Λοιπόν, όταν δεν μπορεί. Να δει από τι βλάπτεται και να...
2: Να το κόβει.
0: Να το κόβει, ναι. Πρέπει να πω εδώ. Να πούμε ότι... Πρέπει να πούμε ότι έχω μια δόση και τρία βούργο συνέχεια. Και αυτό είναι. Και αυτό είναι. Έχω ένα ξεκινητή, δεν έχω καν πάντα, πάντα, πάντα, πάντα. Και πέρα να πιω το πίνω και να τραφτάνω και από μια. Να πούμε πολύ πολλά να πετύχει. Έχει τσάκο κόρια ή κόρες που να δω. Δεν κάνω το κοντέ και πιο πέρα. Μπορεί να την προφέρει, όχι μπορεί να αποφύγει.
1: Τα αίτια.
0: Ναι, τα αίτια, ναι. Ακόμα και η επίσκεψη περιπέρα. Ναι, ξέρετε ότι έχουν και άνθρωποι αυτό. Εδώ δεν μπορείς πολλές να αποφύγεις. Ναι. Και έτσι να πω. Κάνει κανείς κάτι, ίσως και αυτό έχει μεγαλύτερα αξία στο μάτι του Θεού. Ναι, όταν κάτι δεν μπορεί για να βρει τα λόγω να πάει εκεί, κάνουμε κάτι εδώ, ίσως που μπορεί, δεν μπορεί, δεν το κάνει, ας το έχει ως προϋποθέσεις. Ναι. Χρειάζεται διάκριση. Μετά το αυτόν και ούτε θα σε αποκλείσει από τα προφίλια. Ένας ο οποίος σε ένα οποίο έδωσε ένα τάλεντο, δεν λέω μόνο τα αλλά και τα σωματικά ακόμα. Τι δυνάμεις, σωματικές. Τώρα σε ένα θα δείξει να το διπλάσει δύο. Αν έδωσε περίπου δύο ενάριστα. Αν έδωσε δύο, να το διπλάσει το καν τέσσερα, το τέσσερα ενάριστα. Αν το έδωσε πέντε, το είναι το καν δέκα. Το εννιά δεν είναι ενάριστα. Λοιπόν, έτσι είναι. Πολλές φορές το τρία είναι πιο ενάριστα και το εννιά δεν είναι ενάριστα.
2: Για έναν που του έδωσε ένα τάλαντο,
0: ναι.
2: Το τρία είναι υπεράριστο.
0: Ναι.
2: Και για έναν που
1: το
0: έδωσε. Ναι, είναι μεγάλη πω. Αλλά γι' αυτό και ο κύριος που μην κρίνεται κατόψαν τη δικαία κρίση κρίνεται. Ναι. Εμείς που λέμε το λέμε ο τάδε είναι άγιος και δεν θα σας τάδανε. Αυτό να το ξέρω ότι ο τάδε εγκληματίας έχει ανταποκριθεί. Αυτό δεν έχει ανταποκριθεί. Μπορεί να σκόρθει και 10 άτομα. Και ας πω έπρεπε μπορεί να κάνει 10 θάματα, μπορεί να ο Θεός να ζητούσε 20 θάματα από αυτό, ανάλογα με αυτά που πέρα. Ναι, ναι. Ναι, ενώ εκείνο, ποιος και ο πατέρας πείτε, μητέρα του πείτε, πώς δεν κρίνει ότι είχε σπάσει από μικρό σχολείο στα πεζοδρόμια, και τι φυλακές από μικρό μεγάλο, και τι κατοικίες το κάνανε, και όλα αυτά, ναι, τι κληρονομικά όλα αυτά, και μετά έκανε 10 ζωή στον εαυτό του και έχει κρατήσει στα 10 εγκλήματα. Ναι. Και να δείτε εδώ, ποιος το λένε ότι αυτός έχει γνωρίσει τον εαυτό του, ότι είναι εγκληματία. Εμείς τον καταδικάζουμε, ότι είναι εγκληματία. Αλλά δεν ξέρουμε. Ενώ στον άνθρωπο, τον Άγιο, έκανε 10 πράγματα. Ναι, 10, δεν είχε να το πετύχει. Έπρεπε να κάνει 20.

0: να κάνει κάτι, να εργάζεται όσο μπορεί με φιλότιμη ή με γνωμοσύνη προς το Θεό, να κάνει ό,τι μπορεί. Κάτι κακό να έχω παρατηρήσει, δημιουργεί, θα σ' αφήσουμε τους κοσμικούς ανθρώπους προκαημένοι με την κοσμική αντιμετώπιση των πραγμάτων έχουν γεμίσει τα ψυχιατρία επιστήμων. Γιατί δεν θα δε πέτυχε, γιατί έφτιαξε ένα νεύρο και εγώ δεν πέτυχα και σου δεν και είπα. Και εγώ στο δουλειά και αυτό γιατί δεν πέτυχε. Μα κάθε απέτυχε. Ακόμα είναι αποτυχία, τότε φτιάξει τόσα μέγαρα και λοιπά, περισσότερα που το χρειάζονταν. Λοιπόν, και εδώ στο κοιτάξτε, και εδώ στο θεωρεί, στο δουλειά, καλά, στην χώρα που βγαίνει μελαγχολία, λοιπόν, δείχνει ότι δεν έχει πέσει τα μάτια του μάλλον. Λοιπόν, πάνω και αυτοί δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο γιατί τα ξέρουν κανεί. Άκη στην πνευματική ζωή. Πρέπει κανεί ο τάδε και πέρα κάνει τόσο αγώνα σε αυτή την κατάσταση. Έχω εγώ είναι αυτό. Πόσο και πέρα και αυτό να σα δώσω, δώσω. Και πάει και ενώ υπάρχει δεσμό φυσικά μέσα και χάρη στο οποίο τους κάνει μακριά. Λοιπόν, δώσω, δώσω, πιάνει και πέρα απελπισία, μελαγχολία. Και αυτός πάρει τρί. Γιατί και αυτός κοσμικά θα αντιμετωπίζει. Ναι. Κοιτάξτε,
1: αντιλάμβεστε μέσα στις
2: υποχωρήσεις. Δεν μπορεί κανένα από όλους τους. Πρέπει να βρει σωστά ένα πνευματικό που να μπορεί να τον οδηγεί. Σωστά. Γιατί αν προσπαθεί κανένας μόνος του, τότε μπορεί να χαθεί κιόλας.
0: Φυσικά,
2: ή αν βρει ένα πραγματικό που δεν δείξει το σωστό δρόμο, πάλι μπορεί να χαθεί.
0: Να δείτε, κάνω εδώ τώρα, εάν αυτός είχε, αυτός από μια πηγή μικρή πείρα, εάν ο άνθρωπος είχε καλή διάθεση, υποναγνάει λατήρια, αλλά αδικήθη από μια καθοδήγηση, θα υποθέσουμε. Εγώ πιστεύω, δεν έχω τέτοιες περιπτώσεις, θα το δώσει μετά από χρόνια και θα τα φέρει τα πράγματα όσο και αδικηθεί αυτή. Το θέλω όπως στο στρατό. Έπαιρνε κανένας πυροπορές, για αυτή τη αγγίζει, του δίνουν 15-20 κορονάδες, δεν όμως δεν είναι.

0: まあ、5年目か、うん、提供環境株社長、ね、加護への
1: エネルギーパレーション です。
0: Οι οποίοι αγωνιστήκαν πρώην από την Τίποντο, εγνώρισαν μια ψυχή που δεν είχε ούτε 6 μήνες, 7 μήνες στο μοναστήρι, και να είναι μια κουπέλα. Και να σκέφτεται τέτοια κατάσταση. Ο φοβερό πρέπει να δει το μυστήριο τη υποθέση. Να σκεφτεί η λειτουργία, τα γεγονότα και είπα, όχι πλάνη. Ναι, μια τέτοια κατάσταση. Πώς προέκυπε αυτό και ποιο ήταν αυτό, κατάλαβα. Οπωσδήποτε εδώ είναι, οπωσδήποτε θα έχει αδικηθεί αυτή τη στιγμή και καλώς ο Θεός, ναι, πράγματι, είχε αδικηθεί φυσικά από ανθρώπους στον κόσμο. Είναι μια τέτοια καλώς, μια τέτοια, ενώ αντίκρα σε αυτούς τους ανθρώπους που βοηθούσε κλπ. Το σκοτώνα για τους βοηθάνε με μια πλώδη, με αυτό δεν ξέρω, είναι κοσμική τους φράση αυτή. Να πει κανείς ότι αυτοί θέλουν να τους κάψει κανείς σε ένα φούρνο, έτσι που δεν είναι κοσμική. Όχι να τους βοηθούν οι δικαίωνοι, τι θέλω να πω. Εν τούτης όμως, με μια πλώδη να σώει και να υπηρετεί, να κάνουν αυτά, διότι το καλό στο Θεό. Ενώ και να είχε να γίνει μοναχή από χρόνια και υπάρχει, και τώρα να δεν κάνει να βοηθάει. Τι να βοηθάει, απ' ό,τι βοηθάει η μια μητέρα, ξέρω, ή τον πατέρα, τον άρρωστο, ή αυτό δεν είναι άρρωστο, να τη κάνει εγγραφιά. Από τους ανθρώπους τελείως. Και εδώ δεν το, επειδή είναι μια απλότητα, μια αγάπη, το καλό σα Θεό πώ τη αντέχουν οι καμπανίε, η τέτοια χαρίζανε. Γι' αυτό βλέπω και δικαιοσύνη του Θεού, όχι μόνο αυτό, τι είναι τα λεφτά. Βρήκα συγκεκριμένα κάποιον κανείς που θέλει να βάσκω, αυτή και τα αυτοπαιδάκια. Ζήτημα να ήταν καμιά πινταριά ετών. Θέλω το κορυφάκι του καμένου, το μεγαλύτερο, είχε βγάλει ένα αυτό. Παρουσίασε κάποιος από το μάτι. Ενώ πήγαν να φορατέψουν κάτι εδώ και ευτυχώς το ανοίξαν, βρήκανε όμπο από την έρθα και κυριαφέρασαν το μάτι. Τώρα κορυφάει. Το καημένο το κοροϊδέο μου έλεγε στο σχολείο τα παιδιά αυτά. Πώς να του πάω παρηγορηθεί αυτό το καημένο. Αφού είναι μεγάλο, λίγο μεγάλο κατά κάποιον τρόπο, 12 χρονών, μπορεί να καταλάβει μερικά πράγματα. Πράγμα αυτό δεν ξέρω, δεν έφυγε την παρηγορία, ότι αν αυτή η ψυχή ασυγκριστώ, αντιμετωπίζει μια δοξολογία, που να πει κανείς, θα είναι μεθαύρο, να δίνει σωμάμε το νομολογική παθμούτιο, το οποίο του βγάλαν το μάτι και να κάνει το Χριστό. Και όταν το ξάρτωσε και επιμένει αυτό, πώς θα το έδωσε η ίδια ψυχή στο Χριστό το μάτι. Μετά λοιπόν. Το κατάλληλο καημένο και αυτό πέραξε οπτικά. Ήταν ψεύτικη παρηγορία αυτή. Ήταν μια πραγματικότητα. Λέω ότι δεν είναι αδικία. Ο Θεός δεν είναι αδικία. Τον καμίξε γι' αυτό. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, ακόμη και ένα παιδάκι. Είναι το καημένο με όγκο. Και βλέπετε, η κοσμική αυτή, αντιμήτως. Τι φταίει, καλά, φταίει εγώ με αυτό. Και το κακούμε το παιδάκι, τι φταίει με έναν όγκο εδώ. Λοιπόν, πράγμα που κάνει χειρουργία, παραχειρουργία, έχω υπόψη, μικρά παιδάκια. Και τελικά μεγαλώνει σημαδεμένα εδώ πέρα, μεγαλώνει αυτό. Κατά την μέρα της κρίσης, εγώ το πιστεύω, δεν μπορεί να μου το πω, δεν ξέρω, να πιστέψω κάτι άλλο. Την μέρα της κρίσης, εγώ πιστεύω, θα το πει ένα παιδάκι. Όταν σου αναδείξει ο μικρός, 5 χρόνια ταλαιπωρήθηκε άδικα κλπ. Τώρα, μετά από μεγάλο θα ήταν σαφές αμάρτης. Να κάνω ένα λογαριασμό, τώρα που βρισκόταν. Ναι, πράγμα, θα τεθώ να δείτε, ναι. Γι' αυτό δεν κάνεις πραγματικά. Κυνηγείς το πόδι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει παράδεισο από εδώ. Ναι.
2: Επειδή μας παρακολουθεί για την ώρα προσεκτή για το Ιέννη, πώς μπορείτε να μας έτσι να αποκτήσει κάτι.
0: Για την ώρα προσεκτή, δεν ξέρω φυσικά. Θα τη διαβάσει φυσικά. Πολλές φορές όμως, ιδίως οι γυναίκες θα πρέπει να προσέχουν, επειδή έχουν το συνέστημα, επειδή είναι και γίνονται εδώ, επειδή έχουν το συνέστημα, φυσικά έχουν την αγάπη, γιατί οι άντρες αγαπούν το Χριστό με τη λογική, οι γυναίκες με την καρδιά, και το έχουν αποδείξει, τώρα και με όταν σταυρώσουν τον Κύριο, οι άντρες βρήκαν τη λύση, πάντε λογική για να δουν τι γίνεται, τόσοι οδέοι, γραμματείς παρεσέοι, αυτά στρατός, νύχτα είναι. Λοιπόν, θα πάμε πώς και δεν αφήσουμε το βάλουν το σύρτη γερά, να δούμε τι θα γίνει. Οι γυναίκες πήραν τα μπουκάλι, ό,τι νύχτα, τα ξεγερακού πηγαίνει, οι γυναίκες, τα τι κανείς, λέγανε καμιά φορά ποιος θα μας γίνει στο λύση και προχωρούσαν. Αυτό και στρατό και πήραν σαν εξήκες εκεί πέρα, ναι. Και τελικά αυτά πέρασε. Η αγάπη μου λέει έξω από αυτό, ναι, σαν τέλος βάπτη.
2: Τις γυναίκες.
0: Ναι, τις γυναίκες. Γιατί νερά προσευχή το αναφέρει μέσα στη φιλοκαλλιεργικά πράγματα. Και ο ίδιος ο Σημαίων Αυστολόγος, ο οποίος κινείται ας υποθέσουμε στο πιο μέρος είναι αυτή, αλλά επειδή οι γυναίκες έχουν το συνέστημα, θα αρχίσουν τα βάγκα και θα μην το φτάσουν στην κυρία κατάσταση. Άντε, πού να δει, απριάκριτα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, χρειάζεται πάνω σε μεγάλη προσοχή. Μετά να φέρουν κάτι οι άλλοι πατέρες, βοηθητικά παραδείγματα, όταν πέρασε τη σκουράδα. Σκαμνάκια, κάνει ένα σκαμνάκι τόσο κάτι να την αναπνοεί κατά τον τρόπο κλπ. Αυτά βοηθάνε να συμποθέσουν. Αλλά πολλές φορές πάλι είναι και μια και αυτή μια πλάνη. Λέμε ότι αν κάνω μία, έχω τη... ότι αν κάνω ένα σκαμνάκι τόσο και σκύψουμε κατά τον τρόπο και πούμε τόσες ευχές που αναφέρω προσκυνητής, εντάξει εκεί πέρα. Μα δεν είναι μόνο να συνεχίσουμε να λέμε την ευχή, σκοπό να γίνει ο τέλος του παλιού μας ανθρώπου. Γι' αυτό, κατάρχα, θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό και πριν να αρχίσει ακόμη την ευχή, θα πρέπει να έχει πώς να μαρτυρώνει πάνω, επειδή και άμα είμαι η Μεθαούδη, η ψυχομαρτύρη, δεν ξέρω, πάνω σε όλα μαρτυρήνεται, γιατί κι αν σκαμπίλιο το πήρε το μηχανή και το σκάπιο, ο Θεός να μην φύγει, δεν θα έπρεπε να το δώσει σκαμπίλιο. Γι' αυτό είναι χρησιμοποιητή και τον άσμο μάθημα. Και από αφού είμαι θόλια μάθημα, πρέπει να έχουμε τόσο να μαθολόγει τα μας. Όταν είναι παραδείγμα, μετά να κάνουμε ευεργησία του Θεού. Τι έκαμε ο Θεός για μας, τι έκαμε εμείς για το Θεό. Όλα αυτά και γραμμένια να είναι η καρδιά, θα ρέει, περίπου τώρα. Θα σκεφτώ λιγάκι λογικά να πω ότι ο Θεός δεν μπορεί να μην κάνει και αμουλάρι. Και να δώσει αδιάκριτα χέρια, να με φωτώνει 150 κιλά ξύλα, ξέρω, και να με χτυπάει και ένα χωρικό στο κεφάλι. Και τελικά, όταν του τίγαν το λέω, του είπε στον αλάτο, μου ανοίγαν και την κοιλιά τα εσκύλη, θα τελειώσουν και για βάτα, πλέον και την ίδια, γιατί θα βρουν ένα κιλά από και όσο δρόμο. Μα γι' αυτό να πούμε ότι τον ευχαρίστησα, δεν είναι ευχαρίστησα. Που μπορεί να μην κάνει και αυτό και να φύγει ένα σκορπιό και αυτό. Δεν έκανε, δεν είναι που ευχαριστήσει. Βλέπω την αγάπη του Θεού, με έκανε άνθρωπο. Λοιπόν, θυσιάστηκε για μένα, ενώ με μια σταγόνα θεϊκού ένας ξέρει όλα τα μαρτία του κόσμου, είναι πόσα κιλά και για μένα. Και για τον κάθε έργο. Όλα αυτά δεν σκεφτεί ο άνθρωπος. Βάλει λοιπόν όλα αυτά στην υποθεωτέν το μέσα στην ευεργησία του Θεού. Αυτά του μέσα να αναρτωλώει τα κλπ. Με ευχαριστία του. Η καρδιά και η γραμμένη να ξαραίσει. Λοιπόν, μετά, λέει το Κύριο, αισθάνεται πλέον το έλεος στο Θεό. Το Κύριο σου ξεδανε, Κύριο σου ξεδελήσον, να ξεκουράει η καρδιά του. Κύριο σου ξεδελήσον, Κύριο σου ξεδελήσον. Και αισθάνεται ανάγκη του ενός ευχές του Θεού. Και που τότε δεν τον κουράζει η ευχή. Η ευχή ξεκουράζει, δεν κουράζει. Αλλά όταν μας υποθέσουν, δεν προχωρά κατά αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα όμως μετά, παρόλο που του λέει την ευχή αισθάνομαι στην ανάγκη του Θεού, του μένει και συνήθεια μετά. Αλλά με τον τρόπο των άλλων, αποκτούν μόνο τη συνήθεια και ο καλός άνθρωπος υπάρχει μέσα και υπακολουθεί πλάνη μετά. Εδώ είναι τώρα το τέχνισμα αυτό. Ναι, βρήκα συγκεκριμένα σε τώρα σαν εξομολογικά από τέτοιο και ένα μοναχό τα χίλια πράγματα. Έλεγε την ευχή την είπε γιατί το καταλάβαινε κανείς. Έτσι να έρθουν και κάτι. Αυτή δεν ξέρω σας το έχω πει. Ναι. Ναι. Το ξέρουμε. Σκέφτηκε να πω και μερική. Ότι σκέφτηκε. Γυρίζω ένα στο μάμα και πού πόλε που βρισκόμεθα εκεί και κανένα καθίσιο πού πόλε που βρισκόμεθα να φτάσω πρόσθετο και τον γυρίζει και πήγε σιγά τέλος πάντων σκεφτεί τι αρχαία εικόνα έδωσε το άλλο. Κάποτε μου λέει, έγραψε τον Πάδο Επίσκο, τον Πάδο Μητροπολίτη, εκεί πέρα αυτό που έλεγξα, τον Πάδο Μέλης, τον Πάδο Μέλης, τώρα στον Πάδο Μητροπολίτη πάλι μου λέει, αν αφήσω αυτές τις ζωές, είμαι στο πλευρό του. Μα για όνομα του Θεού και εκεί πέρα. Αλλά εξετάσουμε λίγο λογικά. Τώρα είστε εσύ, να μου πει το ότι είσαι πιο αδράμος από μένα. Γιατί εγώ στο όμικρο δεν βάζω θέση που μένω. Γιατί δεν με το κάνετε, γιατί πράγματι το κάνουμε. Αυτή η πλευρά είσαι, κλιματίως δεξιά και αριστερά. Τι σας έχει κάνει που λέτε, μόνο αυτά να εξετά, τι σας έχει κάνει αυτός, άφησε και τη ιδέα του. Και τι μου λέει, ένα θα ήταν σαν κοινά, ακόμα θα έχει διορθωθεί η εκκλησία. Και τώρα, που έχει συμπέρασμα. Εάν είναι το τρελό, τι τρέλει, και το δικαιολογημένο, αλλά δεν είναι το τρελό. Διότι πηγαίνει η πληροφόρηση και δώσει να ζητήσει. Τώρα μην είναι η συνήθεια. Λοιπόν, ναι, είναι η επικίνδυνα.
2: Και κάθε σκέψη θα το πει κουτιού και το νομίζω ότι το αποφέρω.
0: Τώρα, το πρόβλημα. Δεν κουράζει, ενώ σε αυτή την περίπτωση κουράζει τον εαυτό του. Ενώ η προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως το παραδείγμα νιώθει κανείς από το παιδάκι, τώρα βρεις να αγκαλιάσει μητέρα στην περιοχή. Και τι αισθάνεται όταν είναι σαν αγκαλιάσει μητέρα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο ένας όταν νιώθει την παρουσία του Θεού. Λοιπόν και νιώθει τον εαυτό του μωρό, σαν και κατάσταση άνθρωπο, θα το γνωρίσει άνθρωπο, που πράγματι νιώθει τον εαυτό του είναι μωρό παιδά. Θα καταστρέφονται. Δεν μπορούν να κάνουν εργασίες. Γιατί δεν μπορούν παραλύει το σώμα, τα κόκκαλα αυτά τα σκληρά γίνονται λαμπάδες, αλλά και δεν μπορούν να το. Η αγάπη του Θεού όταν πέφτει να από τους μεγάλους βαθμούς πέφτει να το διαλύεται. Ναι. Και να στηρίζει να πάει κάπου να κάνει κάτω, χρειάζεται με αυτό του να βγει από αυτή την κατάσταση και μπορεί να κάνει κάτι, να κόψει ένα ξύλο ή τον περιμένει κάποιο. Και αυτές τις πολλές φορές, έχοντας υπόψη μου μερικά από μερικούς ανθρώπους που ζουν μερικές καταστάσεις τέτοιες. Και έτσι συνεχωρούμε βλέποντας την νεολαία σήμερα, να πάρει με αυτές όλες τις αταξίες που κάνουν. Και αν δεν υπήρχαν στην πληροφορία, και εδώ, ποιες οι δομές, σε μεγαλύτερο βαθμό, μπορεί να υπήρχαν, να έλεγαν, μακά μου, για τον παράδο κλπ. Δεν ξέρω αν είναι, δεν είναι. Μα σε αυτή τη ζωή μπορεί να δει κανείς ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου με άλλο βαθμό. Όχι ένα λεπτό, δέκα λεπτά και δέκα μέρες και αυτό είναι. Μια συνέχεια που μια αγαλίαση. Λοιπόν, και να διαρωτάτε πολλές φορές αν υπάρχει κάτι καλύτερο στον Παράδεισο από αυτό το οποίο ζει.

0: βρίσκαν ειδικά τα αγκάτια αυτά που πιτώσαν οι στρατιώτες κατοχής και τα γλύφαν, νομίζω ότι γιατί τα βάζουν κάτι αυτό. Μετά την πυρόδο και μετά σκάρει τον εχθρό. Α, εδώ είναι ένα τέτοιο πράγμα συμβαίνει. Είναι αντιπάθηκα.
1: Πότε θέλετε. Πότε θέλετε.

0: άλλους ανθρώπους χαρακτηρίζουν, έχει τον εαυτό μας. Το χαρακτηριζόμεθα ως απλή άνθρωπη, δεν είμαι τόσο απλός άνθρωπος, απλή άνθρωπη. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος, ναι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει απλότης και απλότης. Ναι, υπάρχει κατά θεόν μακαρή απλότης. Ναι, θα θέλα να μας λέγατε έτσι λίγα λόγια για την απλότητα, τη μακαρή απλότητα.
1: Νομίζω ότι όταν υπάρχει η απλότητα πραγματική, σχέση μεγάλη με την ταπείνωση. Επειδή άλλη απλότητα έχει σχέση με την υπερηφάνεια. Ναι. Να σου φέρω παράδειγμα πάντα. Για κανένας εγκαταλειμμένος γύρω και στην υπουργός πώς. Η πήγα το βρήκα σε μια καλή μέσα και φρόντιζε να σε ό,τι ζωή μια φορά έχει πάει στο Πάσχα, δηλαδή στην Εκκλησία. Το Πάσχα, τέτοιο καημένο. Πού, πού, τι θρησκεία έχουμε. Σαν τον Ιησού Χριστό ή τον Οδεσπότη. Οι άλλοι δεν είναι αυτός το κεφάλαιο και τις γαμπάς, το καημένο. Σε αυτά, παρόλο που είναι τόσο απλός, δεν είχε τίποτα στο βουνό. Και το Θεό σε κατόρθωνα, γιατί ήταν κάτι σκυλάκι και μέσα στο πιένα. Και πέφτει το πιάτο που σε έπαιγε το φαγητό, το χαντά, και γύριζε ανάπορα. Να, αυτό θα την μυαλούσε. Καταλάβατε, αυτό θα θεωρούσε αυτά που δεν. Λες και δεν και στο διάστημα πάω, τόσο πολύ, ναι. Δεν γύριζε το πιάτο ανάπορα με το γλύτο τα γατιά. Δεν πει κανείς να δει. Αν το δει κανείς εξωτερικά, θα άλλο, θα πει πόσο απλός είναι. Αυτή τώρα φυσικά είναι μια εκδήλωση, εκδήλωση. Αν δεν έχει εκδηλωθεί εκεί, μου θα γυράσει πούρσα, μόλις στην περιφορά του, μόνο τα άλλα. Θα κάνουν και κάτι κλαδιά που είχαν για τις κατσίκες και κοντά ήταν. Όλα αυτά ήταν όχι μόνο απλά, τελείως υποθέτω. Ναι. Κι αν δεν έβλεπε όλα αυτά, νόμιζε ότι... Ναι. Αλλά εδώ, γι' αυτό είπα ότι η απλότητα πραγματική έχει γεννιέται σε αυτό να πει κανείς, από την ταπείνωση. Ενώ η άλλη έχει σχέση με την υπερηφάνεια. Και αυτό φυσικά, όταν κάποιος κανείς κάνει μια εργασία στην αυτό, το βρίσκει. Όπως περιπεί μια αγάπη, δεν είναι καμιά φορά ότι έχουμε αγάπη. Έχουμε αγάπη, τι είδους αγάπη όμως είναι. Ενώ για την πνευματική αγάπη, δεν για την κοσμική. Πώς να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση που να θεωρεί όλο τον κόσμο αδιέθετο, να θα πει κανείς ότι αυτός είναι για τον λάκρο, είναι ο φοβάς, είναι η κατασάρκα μου αδερφούς μας, από τον αδάν και τον νέο. Κατασάρκα και κατά πνεύμα είναι ο μόνος της Ορθοδόξης. Αλλά και εκείνη είναι η κατασάρκα αδερφούς. Ξέρουμε για έναν Ορθόδοξο φυσικά, αλλά γι' αυτόν τον αριθμό τον κατασάρκα δεν ξέρουμε. Ο οποίος, κάνει και με τον ένα αριθμό του κατασάρκα, και ο φοβάς, ό,τι δείτε, ακόμη και καθολικός να γίνει, τόσο θα έκλειγα. Τώρα τόσο εκατομμύρια υπάρχουν και πόσο έχω κλάψει. Επομένως πόσο μακριά βρίσκουμε από την πραγματική αγάπη. Ναι. Τώρα, το θέμα αυτό βοηθιέται όμως λίγο μοναχός και θα είναι αδικαιολόγητος ο μοναχός εάν δεν γεννηθεί αυτός. Διότι ο μοναχός επιβάλλεται να βγει από τη μικρή του οικογένεια να μπει στη μεγάλη οικογένεια, το Αδάμ του Θεού. Για έναν όμως οικογενειάρχη της πρώτης και τόσο...

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Έκτη εβδομάδα του Ευαγγελιστού Μανθαίου. Ο Ευαγγελιστής Μανθαίος έχει πάρα πολύ απλή γλώσσα και ακριβώς θέλει να μας δώσει ακρίβειες τις οποίες πραγματικά που και τότε ήταν τι, οι εχθροί αντίπαλοι κατά του Κυρίου και Θεού μας. Αλλά ο ήλιος δεν σβήνει με χτήματα. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μόνο από τον εαυτό του μπορεί να σβήσει αυτό το φως. Αλλά θα τον ελέγχει και θα σκληρύνει και θα χτυπάει τον εαυτό του, αλλά οπωσδήποτε και με μίσος στρέφεται και κατά τον άλλον. Αυτό φαίνεται καθαρά ότι είναι τι, οι αιρετικές ιδέες των αιρετικών, είτε παπικών, είτε προτεσταντών, τρεις χειρότερα χιλιαστών και κομμουνιστέ και ακόμα και εκείνοι και μονοφιστέ. Κι άλλα παρόμοια παρακράδια έχουν βγει μέσα σε αυτά τα πράγματα. Γιατί ακριβώς θέλουν, επειδή διψάνε και δεν θέλουν να δεχθούν από τον εγωισμό ή και από συμφέροντα άλλα πράγματα. Και βλέπουμε ότι τι, παρακολουθούσαν το Χριστό βήμα προς βήμα. Όπου να του βρούνε κάτι για να μπορέσουν πραγματικά τι, να βρούνε κατηγορία για να τον συλλάβουν. Αλλά δεν βρισκότανε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Σήμερα όμως ένα γεγονός εδώ είναι βεβαίως, τα πράγματα καθαρίζονται. Μιλάει ο Χριστός και ο κόσμος από κοντά είναι τι, κοπάδια. Γιατί δεν μιλούσε όπως μιλάνε οι πολιτικοί, οι μιλάνε, μιλούσε τι, εσωτερικά στον άνθρωπο. Αυτό που εμείς σήμερα δεν ξέρω τον εαυτό μου βγάζουμε ότι τι, το έχουμε φρακάρει και κοιτάμε να ικανοποιήσουμε αυτό που λέγεται ακουστικό και σωματικό και κοσμικό, καταναλωτικό και καλοπερασάκια. Αυτά τα πράγματα όλα είναι ατομικά, εγωιστικά και δεν είναι ακριβώς εσωτερικά, πνευματικά της ψυχής να φτερουγίζει πραγματικά για να ελευθερωθεί από τα πάθη και από τις αδυναμίες. Αυτό ακριβώς εκεί είχε πορωθεί τότε το Ισραήλ. Γιατί είχε όλες τις εξουσίες, είχε τα υλικά πράγματα και επειδή ήρθε ο Χριστός να γκρεμίσει αυτές τις ιδέες που είχαν για τον εαυτό τους, γιατί ακριβώς εκμεταλλευόταν τη χάρη του Θεού. Και μην ξεχνάμε, υπάρχει και από εμάς μερίδα, είτε λαϊκών και κληρικών ακόμα, που εκμεταλλευόμεθα τη χάρη του Θεού. Και πολλές φορές παζαρεύουμε ακόμα και τα μυστήρια, παζαρεύουμε ακόμα και άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά. Όλα αυτά είναι εις βάρος μας και οπωσδήποτε τι, βοηθάνε τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να εισβάλλουν μέσα σε αυτό που λέγεται πείμνο ορθόδοξο. Γιατί για μένα οι αιρετικοί έξω, έχουν βγει έξω των υφών. Ο αιρετικός, να ξέρετε, ότι είναι και από τον άθεο κόμμα και από τον μουσουλμάνο, όποια ακόμα θρησκεία και αν υπάρχει, είναι πιο βαρύ, δηλαδή πιο αμαρτωλός, πιο απομακρυσμένος από το Θεό ο αιρετικός. Δεν έχει ακριβώς, αν δεν αλλάξει, που δεν αλλάζει γιατί ο εγωισμός την αφήνει και παραμένει έτσι. Γι' αυτό λοιπόν με τους αιρετικούς δεν θα έχουμε δεσμευτεί πολύ με τι, την πνευματική ζωή. Δε οι άλλοι, η πόρτα είναι ανοιχτή. Να έρθουν, να ακούσουν και οπωσδήποτε να δώσω και ζωή, να δώσουμε και ζωή. Όσοι εκκλησιαζόμαστε να δώσουμε ζωή, τι είναι η Ορθοδοξία μας, γιατί δεν είναι απλώς μια θεωρία, αλλά είναι ένα βίωμα, είναι ένα πολίτευμα που είναι παγκόσμιο, που πραγματικά, που αν θα ζήσουμε κατά Θεόν, τότε από όλα τα πράγματα θα περισσέψουν στη γη για το συνάδειο. Δεν θα υπάρχει άνθρωπος ότι θα έχει ανάγκη τις πρώτες ανάγκες που σήμερα πάσχουμε πάρα πολύ κόσμο στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν, εκεί που δίδασκε, τον παρακολουθούσαν βήμα προς βήμα, φέρνουν έναν άρρωστο και όσους δεν άκουσαν την Ευαγγελική περικοπή. Παράλυτο. Και αυτό μας μιλάει κι αλλού, βεβαίως είναι άλλος εδώ, άλλος εκεί, γιατί εκεί μας λέει ότι τι, ερχόταν πολύ μακριά. Και εκεί που βρήκε εμπόδιο τότε λέει ότι τι, ήταν τόσοι πολλοί στο σπίτι που δίδασκε ο Χριστός, που δεν μπορούσαν να βάλουν τον άρρωστο μέσα. Και αναγκάστηκαν και χάλασαν να παντή. Στις πλάκες που ήταν οπωσδήποτε από κόμμα ψημένο, έβγαλαν και κατέβασαν τον παράλυτο από τη στέγη. Ούτε ο νοικοκύρης είπε τι κάνετε, ούτε εκείνοι που τον έφεραν είπαν τι κάνουμε το καθήκον μας. Αλλά ήθελα να τον φέρω μέχρι εκεί, γιατί η αγάπη προς τον πλησίον έχει τι, θυσία και τη δική του ακόμα. Τότε νοιάζει πραγματικά αγάπη κατά Θεόν. Και δεν αγαπάει ορισμένους, αγαπάει όλο τον κόσμο, αλλά πνευματικά συνεργάζεται με την πίστη που έχει πραγματικά με την Ορθοδοξία μας. Εκεί ακριβώς, για να το περάξει.

και συγχώρημος ο συνάνθρωπος. Τα πράγματα καθαρίζονται τι. Μας χρειάζεται την πνευματική αυτή καλλιέργεια να κάνουμε. Καλές είναι οι γνώσεις, αλλά αν οι γνώσεις δεν είναι ο άνθρωπος άνθρωπος, θα είναι καταστροφές ανθρωπότητες. Αν ο άνθρωπος μαθαίνει και γνώσεις, τότε πραγματικά χτίζει ακριβώς την κοινωνία όπως είναι ευλογημένη και από το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, εκεί μουρμούρισαν λιγάκι οι Εβραίοι. Τι μουρμουράτε, τους λέει, γιατί είπα, τέκνον αφιέρονται οι αμαρτίες σου. Έχει εξουσία ο Υιός του ανθρώπου να αφήσει αμαρτίες. Αλλά για να σας αποδείξω, τι είναι ευκοπότρο και έτσι εύκολο να πω. Έγινε και περιπάτη ή αφαιώνται σου οι αμαρτίες. Να δείτε ότι και τα δύο τα έχω, λέει στον παρελθυντικό. Πάρε τον κρεβατός και περιπάτη. Σήκω. Και σηκώνεται ο παράλυτος. Απίστευτο για πολλούς, αλλά πιστευτό για αυτούς που πιστεύουν. Γιατί άλλο είναι τι να κάνεις θαύμα έτσι, αλλά εκεί παιδί υπήρχε το ένα, είχε και την συγχώρηση μας δίνει, αλλά και την ίαση μας τη δίνει. Σήμερα όμως, εμείς λιγάκι, δεν ξέρω τον εαυτό μου βγάζω σήμερα, ότι τι, έχουμε αυτή την πίστη, έχουμε αυτή την αγάπη, έχουμε αυτή τη συγχώρηση, έχουμε φελάμε πραγματικά τα προπήλαια που λέγεται τι, ορθοδοξία. Αυτό που λέγεται ακόμα τι, και έθνος, δεν το πάμε, δεν θα καπηλεύουμε την πίστη, αλλά η πίστη πρέπει να πάει. Αλλά για τα ήθη και έθνη, σας παρακαλώ λιγάκι, σας παρακαλώ μάνα μου. Τα ήθη και τα έθνη αυτά τα πράγματα, πείτε, τα αφήνουμε, μας ξεριζώνουνε. Δεν θα ξέρει ούτε μάνα το παιδί, ούτε το παιδί, τη μάνα μου. Τα ήθη και έθιμα τα οποία κράτησαν χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Το φιλότιμο, η αγάπη, η συνεργασία, η κατανόηση. Έρχεται ψυχρότητα, αδιαφορία σήμερα. Είναι ανάγκη πραγματικά να το καταλάβουμε. Είναι ανάγκη να το καταλάβουμε ότι τι. Αν δεν έχουμε πραγματικά αυτήν την αγάπη, αυτόν τον σεβασμό και αυτό που λέγεται τη φιλοξενία, αδερφέ μου. Γιατί ψυχρό υπάρχει παντού, παγωμένες κολόνες υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν αρχίζει και μάλλον εκτελείται και μάλλον μια προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης που τελείω πολλές φορές θα έρθει εποχή, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Δεν θα υπάρχει η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ω, έβαλε φτωχός είναι αυτός, αντίθετο. Δηλαδή και πολύ σωστή τι, θα επιτεθούμε ακόμα για να εκδικηθούμε. Και για να το πετύχουν αυτό, τι έκαναν όμως. Με βαρβαρότητα εξωτερική φοντώνει η πίστη μας. Γι' αυτό και οι μάρτυρες, όταν ερχόταν τι, θα σε εκτελέσω ή θα αρνηθείς, να με εκτελέσεις. Έδωνε πραγματικά, τώρα έχουν ύπουλα τα πράγματα. Έχουν πιάσει πάρα πολλά ενία που έχουν θέσεις είτε στην Ρωσία είναι ακόμα, είτε ακόμα και στον πολιτικό κόσμο, έχουν τους ανθρώπους τους. Και οργανώνονται μυστικά αόρατα και αν ακόμα θες να επιτεθείς τι, θα σε πνίξουνε. Γι' αυτό λοιπόν, από την πίστη όμως, αν θα μονιάσει ο λαός με την ορθοδοξία και με την αγάπη κατά Θεόν, δεν μπορεί τίποτα να τους κάνει. Τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει. Γι' αυτό λοιπόν, μην απορούμε ότι βλέπουμε κινήματα ακόμα, ένωση με τους παπικούς, παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών, αυτά τα πράγματα όλα που είναι τώρα. Παλιότερα υπήρχαν άλλες ιδέες και θα υπάρχουν και άλλες αύριο. Οικουμενισμός. Όλα αυτά τα πράγματα τι να γίνει να πει. Όλοι μαζί και ας το καθένας πιστεύει στο Θεό του Θεού. Αυτά τα πράγματα λιγάκι, εκείνοι που μαρτύρησαν, ο ίδιος ο Θεός που έδωσε πραγματικά την εμφάνιση, μαρτύρησε ο ίδιος, δηλαδή θα τον ακατέψω εγώ με το οτιδήποτε. Ποιο όνομα το Θεό, ποιο όνομα το Θεό, πού βαδίζουν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα στον εαυτό μου πρώτα και στην αγάπη σας να κρατήσουμε πραγματικά την πίστη, την ορθόδοξη. Την ορθόδοξο πίστη και να έχουμε πραγματικά αυτά τα ηθήματα που είναι τι. Έμπρακτη η ορθοδοξία. Έμπρακτη ορθοπραξία. Έμπρακτη πραγματική αγάπη προς τον πλησίον. Με ενδιαφέρον.

πνευματικά. Όσο μπορώ κατά δύναμη. Αν το θέλει η καρδιά, θα εκδηλωθεί και θα βρει. Έστω ακόμα και μια πιτρούλα ακόμα να δώσει. Μην ξεχνάμε. Η χείρα που έριξε δυο δικάρες, θα έλεγα σήμερα τότε, θα ενδάχθηκε το κοιτίο. Γιατί ό,τι είχε το έριξε μέσα. Οι αλέπευτο χούφτες ολόκληρες ήταν τιμή αυγαλμένα. Ήταν με αδικίες. Γι' αυτό λοιπόν πόσο πραγματικά πιάνει αυτό που έρχεται από αγάπη. Αυτό παιδιά μου θα σας πω την αλήθεια, με πιέζετε με τον αγάπη σας. Πάρα πολλές φορές με πιέζετε με τον αγάπη σας, παιδιά μου. Ακριβώς. Μόνο ο λαός είναι εκείνος που πραγματικά, και αν βρισκόμαστε εδώ και αν υπάρχουν, ό,τι υπάρχουν δίπλα, τα πάντα, οτιδήποτε, όλα αυτά είναι από το λαό. Για το λαό! Γι' αυτό λοιπόν, αρχές και εξουσίες, δεν περάζει. Ο λαός με πιέζει με τον αγάπη. Υπάρχει. Γι' αυτό έχω ελπίδα ότι υπάρχει. Και καλό και επιστρατεύω και τον εαυτό μου ακόμα. Πρέπει να γίνουν. Σωστό τότε. Και να μην είμαι τι, φαραβούρα. Να μην είμαι φεγούρα. Να μην είμαι, για να σας αρμέω. Να μην είμαι ακριβώς, να εκμεταλλευτώ την ιεροσύνη, την οποία δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότη. Όλα αυτά μπορούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε. Είναι σίγουρο το θέμα το. Και κάτι άλλο ακούγονται οι ειδήσεις τώρα, λιγάκι. Πικρό είναι. Μας πιέζεται η Ευρώπη τώρα να ανεβάσουμε τη φορολογία. Για να μπορέσουμε να βγούμε στην οικονομία τη δική τους. Κάθε στιγμή έχουμε μικρότερο μισθό. Πώς θα βγούμε πέρα. Όλες έφυγαν, όλες οι επιδοτήσεις πήγαν έξω δεξιά και αριστερά. Πώς θα βγούμε πέρα. Να, ένα πρόβλημα που θα συμβεί αύριο μεθαύριο. Μας πήραν τα ενία. Δεν έχουμε ενία. Μας χρειάζεται τι. Να σπισπυρωθούμε για να έχουν να αντιμετωπίσουν, αν δεν μπορούν να καπιστώσουν αρχές και εξουσίες, να μην μας σκορπίσουν εμάς τα πρόβατα. Πώς μας σκορπίζουνε, να σας πω αμέσως. Αρχίζει η γιορτή της πατάτας, η γιορτή της ντομάτας, η γιορτή της άλλα όλα. Εγώ είμαι Ευρωπαία, δεν είναι τέτοιο πράγμα, θα κάνω άλλο τέτοιο. Είτε στον γάμο, είτε ξέχασα, δηλαδή, όλα πάμε να τα, τι να κάνουμε, να τα πασαλείψουμε με τις ακριβώς αρρωστημένες έτσι καταστάσεις των Ευρωπαίων. Αυτοί έχουν μια τεχνολογία και έχουν και μια πειθαρχία εγωιστική, καμία αντίληψη. Δεν έχουμε, ορισμένα κατόχει όλα. Αλλά εμείς όμως έχουμε τι, την πίστη, έχουμε το φιλότιμο, έχουμε την αγάπη, έχουμε το σεβασμό που μπορούμε τι να κάνουμε, να διορθωθούμε και όχι να έρθει σαν πρόβατο και να κατασπαράξει τα πρόβατα. Γιατί είναι λίγη, καμοφαρισμένοι. Λύκοι, τις οποίες πραγματικά είναι σαν τους λύκους, όπως λέει τώρα. Ξέρετε ότι ο λύκος βρωμάει. Το σκυλί έτσι τον τα είχα πάρει. Από τη βρώμα του. Από ό,τι ακούω τώρα, μπαίνουν λύκοι λέει μέσα στα πρόβατα, ούτε τα πρόβατα φρουνιούνται, ούτε τα σκυλιά του μπαίνουν παιδιά. Και πνίγουν πρόβατα. Τέτοιοι προβατόσχημοι μπήκανε και στο Ορθόδοξο Σύνολο. Τέτοιοι προβατόσχημοι μπήκανε και στην ανθρωπότητα και την έχουν κάνει άλλο κάπου. Καμουφλαρισμένοι, ότι είναι προδερμένοι, ότι τι, εγώ είμαι έτσι με αλλιώς. Και σε λίγο, να ξέρετε, βεβαίως, είμαι μεγαλύτερος εδώ μέσα στα χρόνια, από εσάς, από όλους. Αγοράζουνε μέρη από τα νησιά, από τα βουνά, από δοξιά και αριστερά και μας κάνει κάποιο θέμα απάνω από μορήρα, απάνω από νησιρά, πίνδους, θα αρχίσουν να φτιάσουν βίδες και λίμνη. Θα γίνουν σαλάτα, δεν θα ξέρουν ποιος είναι, από πού είναι και τι γίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Είχα ακούσει κάποτε από ένα αείμνηστο που έχει πραγματικά δεσπότη που, λοιπόν, που έφυγε. Η Κύπρος θα μοιραστεί, μου είπε τότε, φορτού. Η Κρήτη θα γίνει ανεξάρτητο κράτος. Τα νησιά θα γίνουν διεθνή. Μα γιατί θα γίνουν τέτοιο, πώς θα γίνουν, πού θα αγοράσουν μέρη, θα μπουν άλλοι κάτοικοι, θα είναι έτσι, θα φάουν, φυσικό είναι. Απλά, πώς
πόσο χρειάζεται αυτή τη στιγμή τα γέμια πραγματικά σωστά. Γιατί έχουν και να δείξουν και δεν θέλουν αυτοί, προσέξτε να δείτε. Δεν θέλουν ακόμα ούτε και τα έθη και τα ήθη και να κρατήσουν, ούτε τους ηρωισμούς, ούτε ακόμα αυτό, όλους τους αγώνες που έχουν γίνει, που ελευθερωθήκαν από τον τουρκικό ζυγό, που ακόμα και με τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που του έθεσε αυτό το πράγμα. Όταν άκουσα, θα το έχω πει πάλι, και όσους δεν το ξέρουν. Διαγώνισμα, λέει, στα αγγλικά. Ποιες από τις δύο εθνικές γιορτές να καταργήσουν? Διαγώνισμα. Τώρα γίνεται μια δεκατοσόλου, ξέρετε, γίνεται, δεν ξέρω. Αν ο μαθητής τώρα είναι άσχετο, λέει, αν εγώ δεν βάλω κανένα, θα είμαι έξω από τη βάση. Μηδέν θα πάρω. Δεν θα βάλω κάποιο. Και άμα αρχίσουμε σιγά σιγά, έτσι. Ποιοι, οι κουρεμπιέδες. Που τους δώσαμε την ίδια, τότε είμαστε Γερμανούς, θα είμαστε κάποιο μάλλον. Τι είναι. Ξύπνα, καημένη μωρέ, για. Είσαι Σαμσόν, έχεις δύναμη, μπορείς, ναι. Άλλα μονιασμένος, όχι διχασμένος. Ας το προσέξω λιγάκι αυτό. Ναι, το έζησα όμως έτσι που το πούμε, μες στο πιτσί μου. Τι θα ψήνει, πάνε άλλοι όποιο κόμμα να είσαι. Είσαι Έλληνας, εντάξει, ψήφισε όπου θέλεις. Πρέπει να έχουμε μίσους, πρέπει να έχουμε τυχόνια, πρέπει να έχουμε κατηγορίες, θα σε πετάξω να μπω εγώ, έκανα αυτά τα πράγματα όλα. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Και κάποτε. Ήταν, είδα έναν υποψήφιο, ήταν τότε, ήταν βουλευτής πριν, ανήσυχος, με πείτε ανήσυχος. Κάτι ανήσυχος είσαι, κύριε Τάδη. Α, να σου πω κάτι. Δεν μαλώνουν στα χωριά όπως μάλωναν για τα κόμματα μου. Και δεν ντρέπεσαι, του είπα. Έτσι πλέξε. Και δεν ντρέπεσαι, του είπα. Αντί να έρθεις μονιασμένος, αντί να έρθεις αγαπημένος, γιατί και βιάκος. Λοιπόν, κι αν έμεινε κανένας, όπως είναι τα σκόρδα σκορπισμένα, έχουμε γίνει. Τα χωριά που ήταν κάποτε μιλήσει ολόκληρο, που ήταν πραγματικά ήθη και τα έθιμα και οι πόλεις που είχε πραγματικά διχόταν, ήταν μια κανονικότατη κοινωνική ζωή. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ στο λικανοπαίδιο από 150.000 που έχουν σκοπό στα 500. Δηλαδή, από το πιτσάλι μέχρι το αργό. Μη τι θα θραφτεί αυτός ο λόγος. Δημόσιοι πάλι θα μας πούν τόσο πληθυσμό έχει τόσο έχει. Τι θα γίνει, τι θα ξαναγίνει. Γκαρθουνάκια, τραγουδιστέ και μπαλέτα. Για να έρθουν ξένοι και να γλυντήσουν. Εκεί το πάνε, πάτε το καμπάκι, θα με θυμηθείτε μια μέρα. Εκεί το πάνε. Γι' αυτό λοιπόν, αυτές οι ενέργειες είπα, που ενώ ήταν μπροστά ο Χριστός με τα όλα, προσπαθούσαν να κάνουν κάτι, εκεί να συγκομαντήσουν. Δεν θα προσπαθήσουν τώρα στο Πίμνιο, που έχουν τόσους και τόσους, έχουν πιάσει εξουσίες στα χέρια, που έχουν σκορπίσει το λαό έτσι, που έχουν σπείρει τέτοιες ιδέες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, προσευχή, ορθόδοξη ζωή, για να μπορέσουμε πραγματικά και μονιασμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις σύγκολες καταστάσεις, γιατί αλλιώς, το ξέρετε, ματιοπονούμε και ματιοπονείτε γονείς και έχετε παιδιά, γιατί και τα παιδιά έχουν στόχο, τους έχουν στόχο να τους γκρεμίσουν τα ιδανικά, να τους βάλουν κάπου μέσα στα καλούπια τους, να τους λοιπόν, και να σέρονται και να παρακαλάνε για ένα μεροκάμα του.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Θεοδοσίος πατέρας μας Μιχαήλ, ο επιλεγόμενος Μαλαιίνος, έζησε κατά τους χρόνους των βασιλέων Κωνσταντίνου του 7ου μέχρι και του βασιλείου του 2ου του Βουλγαροκτώνου, δηλαδή κατά το 10ο αιώνα, καταγόταν δε από την Καπαδοκία και είχε γενεά όχι μόνο ευσεβή αλλά και πλούσια και κατά κόσμον επιφανή. Οι γονείς του, Ευδόκιμος και Αναστασό, συγγένευαν με τον τότε βασιλέα Λέοντα. Είχαν όλα τα αγαθά του Αβραάμ. Ήταν όχι μόνο πλούσιοι, αλλά και εύσπλαχνοι και φιλάνθρωποι, όπως εκείνους. Είχαν όμως και τη θλίψη εκείνου, διότι ήταν άτεκνοι. Πήγαιναν σε εκκλησίες και παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει παιδί, αλλά η προσευχή τους δεν εισακουόταν. Τέλος πήγαν σε ένα ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία μετά την προσευχή τους παρουσιάστηκε στον εφημέριο της εκκλησίας και μήνυσε ότι θα αποκτούσαν 3 παιδιά με τη συμφωνία το ένα να το λάβαινε πάλι πίσω η Παναγία. Πράγματι, η άτεκνη έγινε καλλίτεκνη και το πρώτο παιδί ονόμασαν Μανουήλ. Ο μικρός αύξανε και ανατρεφόταν με πολλή επιμέλεια. Νεαρός ο Μανουήλ τοποθετήθηκε στα ανάκτορα για να αποκτήσει τρόπους αλλά και γνωριμίες που θα του χρησιμεύαν στη μετέπειτα σταδιοδρομία του. Ήταν τότε η βασιλεία του Λέοντος του 6ου κατά το τέλος της. Ο βασιλέας αυτός πέθανε το Μάιο του 912 με πολύ θλίψη, διότι επ' αυτού το κράτος έπαθε πολλές και μεγάλες συμφορές από τους Βουλγάρους, τους Ρώσους και άλλους εχθρούς, και έτσι ο νεαρός Μανουήλ είδε από κοντά, κάτω από τα απατηλά φαινόμενα της κοσμικής λάμψεως και δυνάμεως, όλη την ανθρώπινη αθλειότητα και μηδαμινότητα. Αναστρεφόμενος στα ανάκτορα, είδε ότι σε αυτά, ενώ η ψυχή δεν βρίσκει τη γαλήνη της, μάλλον εξάπτονται τα πάθη και κορυφώνονται οι κακίες. Όταν δε είδε τον νεκρό βασιλέα, συλλογίστηκε και είπε: «Εάν και οι βασιλείς αποθνίσκουν, τι ωφελούμε με το να βρίσκομαι στη ματαιότητα του κόσμου? Καλύτερα να πάω σε τόπο ήσυχο να προσεύχομαι για τη σωτηρία μου». Κλαίοντας πήγε σε μια εκκλησία και προσευχήθηκε: «Δέσποτα, αν σου είναι ευάρεστο να γίνω μοναχός, δείξε μου το θέλημά σου». Άνοιξε το ψαλτήρι και διάβασε: «Επί το Κύριο πέπειθα, πώς ερείτε την ψυχή μου, μεταναστεύου επί τα όρη ως τρουθίων». Έτσι άφησε τη βασιλεύουσα και κατέφυγε στο όρος του Κιμινά στη Μικρά Ασία. Εκεί βρήκε γέροντα μοναχό ονόματι Ιωάννη, άνδρα μεγάλης αρετής και πείρας, που τον παρακάλεσε θερμότατα να τον δεχθεί κοντά του. Ο γέροντας δίστασε στην αρχή, βλέποντας την νεότητα του ξένου, την απαλότητα και την ενδυμασία που φανέρωνε ότι ήταν από οικογένεια πλούσια και επίσημη. «Ποιος ξέρει», σκέφτηκε ο γέροντας, «αν μετά κάποιες μέρες δεν μεταμεληθεί ο νέος και ποθήσει την πολυτελή και άνετη ζωή του αρχοντικού του». Αλλά ο Μανουήλ τόσο θερμά τον οικέτευε και τόσο πόθο έδειχνε, που ο γυραλαίος μοναχός συγκατένευσε στις παρακλήσεις του. Έτσι αυτός που μεγάλωσε σε πολυτελείς αίθουσες και βασιλικά ανάκτορα, έβγαλε τα κοσμικά ενδύματα, φόρεσε το ράσο και άρχισε την τραχιά στο όρος εκείνο ασκητική ζωή. Εν τω μεταξύ οι γονείς του Μανουήλ, καθώς έμαθαν την αναχώρησή του, λυπήθηκαν και πόνεσαν πολύ. Ο δε πατέρας του, συνοδευόμενος από συγγενείς και υπηρέτες, πήγε στο μοναστήρι και αφού βρήκε το γιο του, τον υποχρέωσε να αφήσει το γέροντά του και να επιστρέψει στο σπίτι τους. Ο Μανουήλ όμως και μετά την επάνωδο κατεχόταν από τον πόθο της επιστροφής στο μοναστήρι. Μάταια η μητέρα του μεταχειριζόταν τα τρυφερότερα λόγια
για να αναθερμάνει την αγάπη του για τη στέγη των προγόνων του. Μάταια και ο πατέρας του προσπαθούσε να τον πείσει ότι άριστα θα μπορούσε να συμβιβάσει την ευσέβεια με τη ζωή μέσα στον κόσμο. Όμως εκείνος που είχε γευθεί το μέλι, τη χάρη της μοναχικής ζωής και ήταν μεθυσμένος από τον έρωτα του Θεού, δεν ήταν δυνατόν να πιστεί και να τα ανταλλάξει με τις πρόσκαιρες ευχαριστήσεις του κόσμου τούτου. Εξάλλου η Παναγία τους είχε χαρίσει και άλλο γιο και θυγατέρα. Υπήρχε δε και η συμφωνία της Θεοτόκου. Γιατί λοιπόν θα έπρεπε να επιμένουν? Τελικά οι γονείς του Μανουήλ είδαν ότι έπρεπε να τον αφήσουν στην ελευθερία του και έτσι αυτός μετά από λίγους μήνες επέστρεψε στον γέροντά του, ο οποίος τον ξαναείδε γεμάτος χαρά. Στο μοναστήρι υπηρετούσε τους αδελφούς με πολλή επιμέλεια. Έγινε τραπεζάρης, μαγείρευε, έφερνε τροφές με δουλική ταπείνωση, έπλαινε τα σκεύη, σκούπιζε και όλοι θαύμαζαν πως καταδεχόταν να κάνει τέτοιες ταπεινές εργασίες. Ακόμη φορούσε μόνο ένα χιτόνα. Ήταν ανυπόδητος και αγωνιζόταν ενάντια στον ύπνο, τον οποίο έκανε πάνω σε μια σανίδα. Μετά 2 χρόνια έγινε μεγαλόσχημος μοναχός, μετονομάστηκε Μιχαήλ, και όταν έτσι τον είδε ο πατέρας του, χάρηκε και δακρυσμένος τον ουθέτησε. «Βλέπε παιδί μου», του είπε, «να μην ζημιωθείς το Θεό, τον οποίο περισσότερο από τους γονείς και τον κόσμο αγάπησες». Όταν επέστρεψε στη σύζυγό του, της είπε, «Είδα τον Μανουήλ και η ψυχή μου εφράνθηκε. Σκέπτομαι ότι αυτός είναι που μας χάρισε η Κυρία Θεοτόκος και πάλι τον πήρε κατά την όραση. Λοιπόν, ας μη λυπούμαστε, αλλά μάλλον ας δοξάζουμε τη Δέσποινα. Αυτός ο γιος μας μέλει να γίνει καύχημα και στήριγμά μας και πολλών ψυχών παρακίνηση προς την αρετή και παρηγοριά». Σε λίγο πέθανε ο πατέρας του Οσίου, η δε μητέρα μοίρασε την περιουσία στα παιδιά της και έγινε μοναχή και με τη βοήθεια του Μιχαήλ τελείωσε θεάρεστα τη ζωή της. Παιδιά της αδελφής του Οσίου ήταν η στρατηγή Νικηφόρος Κελαίων, ο δε Νικηφόρος έγινε μετά και βασιλέας. Η κληρονομική μερίδα την οποία πήρε ο Μιχαήλ δεν ήταν μικρή. Ένα μέρος από αυτή μοίρασε στους φτωχούς και το άλλο πήρε για να το διαθέσει για ιερούς επίσης σκοπούς. Προσθέθηκαν και άλλοι μοναχοί. Όταν δε ο γέροντας Ιωάννης απεδίμησε προς τον Κύριο, ο Μιχαήλ αναζήτησε τόπο στο όρος κατάλληλο για να ιδρύσει μεγάλο μοναστήρι. Αφού τον βρήκε, ίδρυσε την περίφημη Λαύρα του Κιμινά, ξοδεύοντας για αυτή το υπόλοιπο μέρος της κληρονομιάς του. Ο Όσιος αξιώθηκε και της ιεροσύνης ως καθαρός και ενάρετος. Από το στόμα του ποτέ δεν βγήκε λόγος κακός ή όρκος. Ευχόταν αυτούς που τον μισούσαν, συμπονούσε και βοηθούσε τους θλιμμένους και κατεξοχήν τους πτωχούς, και για τους ξένους και οδηπόρους έκτισε μεγάλο ξενώνα. Έφτασε στην απάθεια και σε ύψος θεωρίας και απέκτησε διορατικό και προορατικό χάρισμα. Η φήμη τέτοιας μονής και με τέτοιο προεστώτα έφερε εκεί και άλλους μοναχούς. Σχηματίστηκε έτσι πολυάριθμη αδελφότητα, την οποία ο Μιχαήλ οργάνωσε κοινοβιακώς. Στην αρχή δεν έλειψαν και κάποιοι που έκλειναν προς τη φιλονικία, την απήθεια, τη διαίρεση. Αλλά ο Όσιος απομάκρυνε όσους μετά από δοκιμασία μερικών μηνών τους έβρισκε ανεπίδεκτους διορθώσεως. Τους άλλους πέτυχε να διορθώσει είτε με τη δύναμη της εξουσίας που είχε, είτε με την αγάπη. Έτσι έμειναν στο μοναστήρι οι αληθινά θεοσεβείς που μπορούσαν όχι μόνο να λέγονται, αλλά και να είναι αδελφοί. Η μοναχή αυτή δεν ήταν μόνο στην καθημερινή ακολουθία τακτική, αλλά ήξεραν και να λατρεύουν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Μελετούσαν,
συμβουλεύονταν, υπάκουαν, προσπαθούσαν ο ένας να τιμήσει περισσότερο τον άλλον, ήταν σοβαροί και ηλαροί, ασκούσαν την εγκράτεια, την ολιγάρχεια, την νηστεία, την ταπείνωση. Από τα πολλά θαύματα που έκανε Όσιος, αναφέρουμε λίγα με πολύ συντομία. Κάποιος που έκλεβε, νουθετήθηκε από τον Όσιο να σταματήσει την αμαρτία. Εκείνος όμως τον μίσησε και πήγε να τον φωνεύσει. Καθώς όμως είδε τον Όσιο, ενώ προσευχόταν να είναι μέσα σε θεϊκή φωτιά και να γνωρίζει το φωνικό του σχέδιο, έπεσε στα πόδια του και εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Ο δε ανεξίκακος τον συγχώρησε και τον προέτρεψε να μετανοήσει, καθώς σύντομα θα απέθυνσκε, το οποίο και έγινε μετά 40 μέρες. Σε κάποιο μοναχό που κινδύνεψε νύχτα σε απόκρημνο μέρος, παρουσιάστηκε κατά τρόπο θαυμαστό Όσιος, το έφεξε, γύρισε στο μοναστήρι και μετά έγινε άφαντος. Άλλη φορά, μοναχός που γόγγισε, καταπλακώθηκε από μεγάλο ξύλο. Ο Όσιος από μακριά το γνώρισε με τη χάρη του Θεού που είχε, έστειλε άλλο μοναχό και τον γλίτωσε. Δέντρο που από δαιμονική ενέργεια έγινε άκαρπο, ο Όσιος το ευλόγησε και έγινε περισσότερο κάρπιμο από ό,τι ήταν προηγουμένως. Σε κάποιο μοναχό που κινδύνευσε να πεθάνει από μεγάλο ίδημα του προσώπου, παρουσιάστηκε στον ύπνο του Όσιος και βάζοντας το καλυμάφκι του σε αυτόν, τον θεράπευσε. Αυτή η πνευματική λαμπρότητα της μονής, που τιμόταν επωνόματι της υπεραγίας Θεοτόκου, προσέλκυε από καιρό σε καιρό ιδιαίτερα εκλεκτές ψυχές, όπως τον Όσιο Αθανάσιο, ο οποίος ίδρυσε τη Μεγίστη Λαύρα στο Άγιον Όρος. Ακόμη έρχονταν στο μοναστήρι πολλοί από τις πόλεις και αυτή τη βασιλεύουσα για να εξομολογηθούν και να ενισχυθούν στις θλίψεις και τους πειρασμούς της καθημερινής ζωής. Στρατηγοί, πατρίκοι και άλλοι αξιωματούχοι χτυπούσαν την πόρτα του μοναστηριού για να πούν τις αμαρτίες τους και ήταν συγκινητικό πολέμαρχοι όπως ο Νικηφόρος Φωκάς να ταπεινώνονται ενώπιον του πνευματικού και να δέονται γονατιστοί με δάκρυα στις αγρυπνίες του μοναστηριού. Η μονή αυτή του Κιμινά έγινε ακόμη πολύ γνωστή και για τους καλλιγράφους αντιγραφής ιερών βιβλίων. Ακόμη ο Όσιος αυτός Μιχαήλ ήταν πολύ φιλέορτος, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειταν για δεσποτική ή θεομητορική γιορτή, κατά τις οποίες έκανε ολονύκτιο αγρυπνία, αξιώθηκε δε πολλών επισκέψεων της Θεοτόκου. Έκανε στην άσκηση 50 χρόνους και έτσι θεάρεστα, αφού πολιτεύθηκε, ο εισάγγελος και αγγελώνυμος αυτός Όσιος απήλθε προς την αιώνιο βασιλεία, την οποία ήδη από την παρούσα ζωή είχε αρχίσει να ζει και την οποία ήθελε και εμείς να επιτύχουμε με τη Θεία Φιλανθρωπία.

Ένα από τα πολλά τα οποία θα μπορούσε κάποιος να προσέξει και να διδαχθεί ακούοντας το συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Οσίου Μιχαήλ είναι η έλλειψη καινοδοξίας. Είχε πολλούς και ισχυρούς λόγους ο Όσιος για τους οποίους θα μπορούσε να καινοδοξήσει. Την καταγωγή και τη βασιλική συγγένεια, τον πλούτο, τη μόρφωση, τα προσωπικά χαρίσματα, ακόμη και τις αρετές. Όμως οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι ο άνθρωπος που εργάζεται τις αρετές, εάν δεν τις κρύβει και δεν τις κάνει για να ευαρεστήσει το Θεό, μοιάζει με τον Γεωργό που σπέρνει το σπόρο του επάνω στο έδαφος χωρίς να το σκεπάσει και έρχονται τα πετεινά του ουρανού, τον τρώγουν και όλος ο κόπος του πάει χαμένος. Και όχι απλώς χάνεται, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι όποια αρετή εργαστούμε σε αυτή τη ζωή, εάν δεν την φυλάξουμε από το δηλητήριο της καινοδοξίας, τότε αυτή γίνεται ενώπιον του Θεού μισητή. Γι' αυτό κάθε έργο που κάνουμε, ας ρωτάμε τον εαυτό μας, γιατί το κάνουμε? Εάν το κάνουμε για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής μας, ας έχουμε ελπίδα στο έλεος του Θεού ότι θα μας ωφελήσει. Εάν όμως έχουμε άλλους σκοπούς για τους οποίους αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε τις αρετές, τότε ας γνωρίζουμε ότι τις εργαζόμαστε για βλάβη και όχι για τη σωτηρία μας. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι η καινοδοξία είναι μητέρα της γέννης, προσκύνηση των ειδώλων, ρίζα και πηγή όλων των κακών. Ο δε Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει ότι η τέχνη αγώνας κατά της καινοδοξίας είναι να προσευχόμαστε διαρκώς και να κάνουμε τα καλά έργα κρυφά. Ενώ για να νικήσουμε την υπερηφάνεια πρέπει να αποδίδουμε κάθε επιτυχία στη δύναμη και ευλογία του Θεού και όχι στον εαυτό μας. Και πράγματι, τι έχουμε που δεν ελάβαμε?

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: πρόβλημα της παγκόσμιας οικολογικής καταστροφής λαμβάνει στις ημέρες μας τεράστιες διαστάσεις. Η ραδιενεργός ρύπανση των υδάτων, της γης, της ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με την επικίνδυνη διαστροφή της φυσικής τάξης και υγείας των ζώων και των φυτών, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και όλα τα παρεμφερή στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της οικολογικής καταστροφής οδηγούν τον κόσμο στην ανησυχία και στον προβληματισμό. Ο λόγος του γέροντος που ακολουθεί θα είναι πάντοτε επίκαιρος. Όταν συνέβη το ατύχημα με τον πυρηνικό αντιδραστήρα στο Τσερνομπίλ και οι επιπτώσεις της ραδιενέργειας έπληξαν τα Βαλκάνια, πολλοί εστρέφονται προς τις γραφές για να ειδούν αν μέσα σε αυτές έχει προϋποθεί το γεγονός. Τότε ερωτήθηκε ο μακαριστός γέροντας από κάποιους προβληματισμένους αδελφούς μας για το πώς θα μπορέσουμε να δείξουμε στους ανησυχούντες τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα βοηθηθούν σε αυτή τους την ανησυχία για τη ραδιενέργεια στα τρόφιμα. Ο γέροντας ανεπιτίδευτα και απλά τους απάντησε.
1: Ο ίδιος νομίζω, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, θα σχηματίσει, θα υποθέσω μια γνώμη και εμείς όσο και αν το πούμε, νομίζω δεν θα το βοηθήσουμε, αλλά αυτό που θα το βοηθήσει πιο θετικά θα το βοηθήσει η πίστη χριστιανική, η δική μας δηλαδή, τον πιστό. Εκείνος ο καημένος έχει δίκιο, ας υποθέσω. Εμείς σαν πιστοί χριστιανοί, ενώ ο Χριστός τι είπε, μας έδωσε εξουσία για να πατάμε πάνω στα θεία και σκουριπιούς. Μετά από οτιδήποτε θανάσουμε εκεί πέρα, κι αν πήγαινε, δεν θα βλάψει. Και από υπόψη μου εκεί πέρα, ανθρώπων, έχω μάθει αυτές τις μέρες, να βγαίνει έξω λιγάκι, να πηγαίνει να βάλει ρούχα ξανά και να κάνει τη ζωή της μαρτύριας. Για βάστα ρε παιδά, οι χριστιανός είσαι εκεί πέρα αυτό, μυρωμένος, βαπτισμένος σας υποδέχει. Και ο Νάς Κάμις, τόσο λέει το Ευαγγέλιο, τα έχουμε διάβα, τα έχουμε μάθει απ' έξω τα ρητά, να βάλουν τα ρούχα μια συνέχεια, να βάλουν τη ζωή της μαρτύριας. Ενώ ο Χριστός μας έδωσε τέτοια εξουσία, τέτοια δύναμη έχει χάσει εδώ να κάνουμε, να ζητάμε τη χάρη τη δύναμη του Χριστού, κάνοντας το σταυρό μας, και όταν κάνουμε το σταυρό δεν είναι ότι κάνουμε πρώτο σταυρό μας, προσκυνάμε το σωτήριο Πάσχα και ζητούμε τη δύναμη αυτή του σταυρού του κοθανάτου του Χριστού. Μικρό πράγμα είναι. Επομένως, και το χριστιανό δεν υπάρχει. Δεν λέμε αυτό να πάμε να τρώνε τα μαρούδια εσείς. Ανάλογα με την πίστη να κάνει να ενεργήσει ο καθένας. Αλλά και σαν χριστιανός πρέπει να πιστεύει και πέρα. Δεν ότι πήγαινε προκλητικά, αργότερα μπορεί να ρίξουν άλλο. Θα ρίξουν άλλο και μετά τι θα γίνει να συμφωνήσουν. Όταν ο πιστός πρέπει και πέρα για ένα λόγο παραπάνω, τα γεγονότα αυτά μας αναγκάζουν να γίνουν πιο πιστοί. Οπότε γιατί υπάρχουν και άλλοι δύσκολοι προβλήματα. Αλλά για τον χριστιανό δεν υπάρχει αυτό. Και στο καμίνι, πώς μάθει στο σπιτί σου μέσα στο καμίνι, θα έκανε τόσο μαρτύρια και πάλι δεν παθαίνει τίποτα. Και εμείς για ένα λόγο παραπάνω βλέπουμε την κατάσταση αυτή. Γιατί ποιο χρειάζεται, θα αρχίσουν πέντε εφιάλεις της Αποκαλύψεως. Λοιπόν, δεν τις ρίχνουν εκεί πέρα οι άγγελοι. Αφού θα αρχίσουν, πόνο στον άσπρο. Οπότε, φυσικά ο καλός ο Θεός δεν θα αφήσει, θα μας προστατεύει. Ένα χριστιανό, όπως είπα, όταν είναι κοντά με το Θεό, δεν έχει ανάγκη, δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Αλλά πρέπει να πιστεύει, για ένα λόγο παραπάνω τώρα, πρέπει να γίνουν πιο καλύτεροι, να έχουμε χάρη Θεού, και όταν έχει χάρη Θεού άνθρωπος, ευχαριστώ τίποτα. Αυτά θα φοβηθεί. Θα δεις τίποτα συγκρίσει με αυτά που υπήρχαν οι Άγιοι Μάρτυρες και δεν πάθανε τίποτα. Αφού είδε ο Χριστός ο Χριστός δεν ψήμας και φαρμάκια αυτή και γεια σας. Και θα πατάτε πάνω στα πίγη και σκοτειώ. Αλλά εμείς το να πει κανείς. Παρόλο που τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε και υπάρχει και τούτης όμως, πάλι εκεί πέρα γι' αυτό διότι δεν αφήνει τόσο το να διαβάζει μέσα και τα κέντρα του μάθατε έτσι και να αποκάλυψε αυτές. Ένα γεροντάκι που είχα γνωρίσει, έχει κοιμηθεί 40 χρόνια, τέτοια απλότητα είχε, αφού δεν ήξερα αν υπήρχε Ευαγγέλιο βιβλίο, μοναχώς. Έπιανε τα θεία, ήταν τρεις πατέρες εκεί στο κελί. Και ένας ιερός, μαζί με τον αδελφό του κατασάρτα και ένα γεροντάκι. Θα πούμε τον έργο. Έπιανε τα φύγια και πολλά φύγια και στην περιοχή και τα βέλτα πίτρε απ' έξω. Γιατί είχε νερά, κοντοκέ και είχε πολλά φύγια. Τα βέλτα τώρα. Λοιπόν, μια μέρα και πιάσε μεγάλο φίδι, τον έστειλε γιοντάς απέναντι και λίγε μια δουλειά, βρήκε ένα μεγάλο φίδι. Επειδή βιάζοντα για να το βγάλει έξω από το φράχτο, πήγε μέσα σε ζώνη, πήγε να τυλιοσεδρέ και μετά να το βγάλει έξω. Μόλις το βλέπει ένας αυγένος, φύγε από εδώ πατέρα μου, τι είναι αυτό, λέγει, πέρα, ακούσε, γιατί φοβάται αυτός. Έρχεται μετά μου, λέει, δεν ξέρω και Ευρωπαίοι, γιατί φοβάται από τα φύγια, λέει. Γιατί φοβάται, λέει, εκείνος ο δικός μας ο πάτερ Ανδρέας, λέει, φοβάται και είναι σκορπιός ακόμη, λέει. Εγώ τους μαζεύω από το κουβάρι να μην βγαίνω ένα-ένα από το σπιτάλι, τους βάζω στην κούρτα και τους πετάω έξω. Λέω, γιατί δεν συμπεράζουν τον κύριο Παπώνη. Κάπου γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί. Αν έχεις πίστη, πιάνεις και τα φύλλα και τα σκορπιού και δεν συμπεράζουν. Γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί τώρα. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε και θεά και αυτά και ιστορικά και αυτά όλα τα Ευαγγέλια. Όλοι βάζει πίστη. Μετά εκεί κάπου στο γεροντικό το αναφέρεις, θα το είχε διαβάσει και θα το ξέρετε καλύτερα από μένα που δεν το θυμά αυτή τη στιγμή. Του πήγε ο υποτακτικός, είδε να φύγει μεγάλο μέσα και ήταν στην πηγή, κόκκαλο νερό. Έφυγε χωρίς να πάει και νερό, τρόμαξε. Το γέννα θα δηλητηριαστούμε εκεί πέρα, θα φύγει μέσα σε αυτό το νερό. Πηγαίνω για να σταύρωσε εκεί πέρα, θα πάει και πήρε νερό. Και αν πάνω από τα φύγια πάνε στις πηγές, ο κόσμος θα πήγαινε να τύψαμε τα. Έτσι θα κάνουμε πέρα. Από μας έδωσε τέτοια δύναμη ο Χριστός, κάνω το σημείο του σταυρού. Γιατί το σημείο του σταυρού δεν είναι ένα απονομιστή και όπως είπα ότι όταν προσκυνάμε σε χριστιανοί το σταυρό, προσκυνούν το σωτήριο πάνω του Κυρίου. Μην βλέπετε φοβάζει εκεί πέρα που λένε τι είναι αυτό ένα, λοιπόν, ένα σύμβολο και λοιπά, ένα πολιτικό όργανο, λένε τόσα νοηστεία. Ήταν τάφο. Σταυρό μετά με την πινακίδα που τοποθετήθηκε στο σταυρό και βρίσκω. Σε σχηματίστηκε ο δικός μας σταυρός. Μα βλέπουν πολλές φορές να είσαι θα πάω σε μια κορυφή για ένα σταυρό σιδερέλιο και εκεί να πέφτουν και να δει και τον χτυπάνε το σταυρό και. Αλλά αν είναι ένας χριστιανός και πάει πιο μεγαλύτερο να πει κανείς στην κορυφή σταυρό σιδερέλιο που φυσιολικά πρέπει να τραβήξει για την υποθέτηση και ρεύνος. Εν τότε εκεί πέρα δεν παθαίνει τίποτα. Διότι τότε επικαλείται τη δύναμη του σωτήριου πάθου. Τότε είναι ένα σίγουρο υποθέσμα, καταλάβετε. Έτσι. Και όταν μας βλέπουμε ως τους πιστούς να κάνουμε τέτοια πράγματα, να βγαίνουμε λιγάκι εκεί πέρα έξω, να αλλάζουμε τα ρούχα, να βγαίνουμε εκεί πέρα, τι θα πούν για αυτή η καημέρα. Έτσι. Αυτό που θα τους βοηθήσει θετικά, το παράδειγμά μας, το χριστιανικό. Η ζωή μας είναι χριστιανική. Τώρα είτε φέρουμε είτε δεν το φέρουμε, πρέπει να γίνουν πιο καλοί. Τα γεγονότα μας αναγκάζουν να πλησιάζουν πιο περισσότερο στο Θεό για να έχουμε θεϊκή δύναμη και να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση. Αν κανείς φοβάται αυτό αυγίνει 5-10 φορές. Αν φοβάται πιο πολύ, 20-30. Ανάλογα. Αν δεν φοβάται, αν πιστεύει, ας κάνω στο βράδυ. Εγώ είχα κάτι μαρούλια εκεί πέρα, δεν ήξερα εκεί τι είχα. Παράτη εκεί με καλαζόπιζα μας και τα κρεμμύρια. Και εγώ δεν είχα τα γέρα και τα έχω. Και με την καλαζόπιζα εδώ. Και με τη ραδιονέργεια. Έρχεται την άλλη μέρα και ξέχασα να σου πω και πέρα γιατί είχα ρίξει λίγο αυτό. Μπορεί να με ρίξει, πήγε αυτό έρξε. Δεν πειράζει. Πρέπει να ξέρουμε ότι τους πιστούς, όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού, αυτοί πούνε τι κανείς. Δέχουν τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι υποχρεωμένο να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια. Το κακό μόνο του καταστρέφεται. Να δεν βλέπουμε εκεί πέρα τώρα με κάτι έχουν μάθει, κάτι αρρώστιες ανώμαλες που παρουσιάζουν. Βλέπετε εκεί πέρα, δεν ότι ο Θεός τους καταστρέφει, καταστρέφονται μόνοι τους. Τέτοιο σώμα είναι εξαφανιστή, το εξαφανίζεται μόνοι τους. Δεν ότι ο Θεός εκεί πέρα τους τιμωρεί. έχει την τιμωρία, την τιμωρία και δημιουργούν μόνοι τους. Και βλέπετε ότι εξαφανίζονται αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Οι άλλοι που σκοτώνουν τα παιδιά τους. Μόνοι τους εξαφανίζουν τους όλους τους. Δεν το λέω ότι ο Θεός τους καταργείται. Εξαφανίζουν τους όλους τους μόνο. Και βλέπω αυτά το μέρος, χριστιανικές εκλογές με τα παιδάκια τους, όσο τους δίνει ο Θεός, την πονευλογία Θεού. Και βλέπει και όλα τα παιδιά χαριστωμένα. Και να που προχωρεί και μια γενιά καλή. Εκεί που νομίζουμε ότι ο κόσμος σας υπόλοιπε τι θα γίνει. Αυτό είναι τούτο. Όμως ο καλός Θεός εργάζεται. Δεν μεγάλο ο διάβολος, καλά στρέφαλο και ο Θεός θα κάνει. Και βλέπω αυτό μια γενιά καλή φυσική. Και οι χριστιανοί τώρα αναγκάζουν να γίνουν πιο παιδί, το θέμα δεν το θέλουν. Γιατί αγρίψαν τα κατσίκια και πάντα πρόβατο το άσκημα. Πρόβατο Χριστού ψάχνουν να βρουν καλό τζιμπάνο, θα βρουν και κουπάρι να είναι όλο πρόβατο. Θες θα γίνει και μια ποιμνική στιγμή.
2: Έχει εννοείται τα λογικά του. Τότε είναι και ένοχος. Παραδείγματος χάρη. Έναν που μου είπε, άντε και εσύ και η θεή σου, του έδωσα μια σπρωξιά και τον τίναξα πέρα. Γιατί αυτό που είπε ήταν βλασφημία. Ή περνάνε δυο έξω από την εκκλησία. Ο ένας κάνει το σταυρό του και λέει και στον άλλον, κάνε ευλογημένη και εσύ το σταυρό σου. Και αυτός αντιδρά. Άντε και εσύ που θα κάνω το σταυρό μου. Αυτή η περιφρόνηση είναι βλασφημία. Επομένως, αδύνατον σε έναν ευλαδή άνθρωπο να υπάρχει βλασφημία. Αλλά και η ανέδεια είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Ο ανεδής διαστρέφει ή καταπατάει λόγου χάριν μια ευαγγελική αλήθεια για να δικαιολογήσει την πτώση του. Δεν σέβεται την αλήθεια, την πραγματικότητα, αλλά την τσαλακώνει εν γνώση του. Τσαλαπατάει ένα ιερό πράγμα και αυτό σιγά σιγά γίνεται πλέον μια κακή κατάσταση. Στη συνέχεια απομακρύνεται η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Και αν δεν μετανοήσει, τι εξέλιξη θα έχει, Θεός φυλάξει. Όταν όμως ένας θυμώσει και βλασφημίσει ακόμη και το Άγιο Πνεύμα, αυτή η βλασφημία δεν είναι ασυγχώρητη, γιατί ο Θεός δεν πιστεύει την βυρσιά που είπε, αλλά την είπε επειδή εκείνη τη στιγμή επάνω στο θυμό του έχασε τον έλεγχο του εαυτού του και αμέσως μετανιώνει. Ο ανεδής όμως δικαιολογεί το ψέμα για να δικαιολογήσει την πτώση του. Όποιος δικαιολογεί την πτώση του, δικαιολογεί τον διάβολο. Και πώς δικαιολογεί την πτώση του γέροντα? Μπορεί να θυμηθεί κάτι που λέχθηκε πριν από 10 χρόνια για άλλη περίπτωση και να το παρουσιάσει σαν παράδειγμα για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Ούτε ο διάβολος, ο μεγαλύτερος δικηγόρος, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο εκείνη την ώρα. Και πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος, γέροντα? Πώς νιώθει? Δεν έχει ανάπαυση ποτέ. Εδώ και δίκιο να έχεις, όταν πάει να δικαιώσει τον εαυτό του, πάλι ανάπαυση δεν έχει. Πόσο μάλλον να μην έχει δίκιο και να δικαιολογεί την πτώση του με ανεδέστατο τρόπο. Γι' αυτό, παιδιά μου, όσο μπορούμε να προσέχουμε την ανέδεια και την περιφρόνηση όχι μόνο προς τα θεία, αλλά και προς τον πλησίον μας. Διότι ο πλησίον μας είναι εικόνα του Θεού. Οι ανεδείς άνθρωποι βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που περιφρονούν τα θεία βρίσκονται στο δεύτερο. Και στο τρίτο βρίσκεται ο διάβολος. Γέροντα, όταν μιλούν κατά της Εκκλησίας ή κατά του μοναχισμού κτλ, τι πρέπει να κάνει κανείς? Καταρχάς, εάν κάποιος μιλάει άσχημα λόγου χάριν για σένα, ως άτομο, δεν πειράζει. Να σκεφτείς, τον Χριστό που ήταν Χριστός, τον έβριζαν και δεν μιλούσε. Εμένα που είμαι αμαρτωλός, τι μου αξίζει? Αν έρχονταν να βρίσουν εμένα ως άτομο, δεν θα με πείραζε καθόλου. Αλλά όταν με βρίζουν ως μοναχό, βρίζουν και όλον τον θεσμό του μοναχισμού. Γιατί ως μοναχός δεν είμαι ανεξάρτητος και πρέπει να μιλήσω. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κανείς να τους αφήσει λίγο να ξεσπάσουν και ύστερα να τους πει δύο κουβέντες. Κάποτε στο λεωφορείο μια γυναίκα έβριζε τους παπάδες. Την άφησα να ξεσπάσει και όταν σταμάτησε της είπα: «Έχουμε απαιτήσεις από τους παπάδες, αλλά και αυτούς δεν τους έριξε ο Θεός με τα λεξίπτωτα. Είναι άνθρωποι και έχουν ανθρώπινες αδυναμίες. Μπορείς όμως να μου πεις, μια μητέρα σαν εσένα βαμμένη με κατηνύχια σαν το γεράκι, τι παιδί θα γεννήσει και πώς θα το αναθρέψει? Και παπάς και καλόγερος να γίνει, πόσα είναι?» Θυμάμαι μια άλλη φορά, όταν ταξίδευα με το λεωφορείο από την Αθήνα για τα Γιάννενα, ήταν ένας που δεν σταμάτησε σε όλο το δρόμο να κατηγορεί έναν Μητροπολίτη που είχε δημιουργήσει τότε κάτι προβλήματα. Του είπα κανένα δύο κουβέντες και μετά έκανα ευχή. Εκείνος συνέχιζε: «Όταν φτάσαμε στα Γιάννενα και κατεβήκαμε, τον πήρα λίγο παραμέρα και του λέω: «Με γνωρίζεις ποιος είμαι?» «Όχι», μου λέει. «Πώς τότε κάθισε και λες τέτοια πράγματα?» «Εγώ μπορεί να είμαι πολύ χειρότερος από τον τάδε που βρίζεις. Μπορεί όμως να είμαι και ένας Άγιος. Πώς κάθεσαι εσύ και λες μπροστά μου πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα κάνουν ούτε και οι κοσμικοί άνθρωποι?» «Κοίταξε να διορθωθείς, γιατί θα φας σκαμπύλι δυνατό από το Θεό. Βεβαίως για το καλό σου». Τον είδα μετά και άρχισε να τρέμει. Αλλά και οι άλλοι κατάλαβαν, όπως είδα από μια αναταραχή που δημιουργήθηκε. Βλέπεις να βρίζουν τα Άγια και ο άλλος δεν λέει τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση η πραότητα είναι δαιμονική. Μια φορά που έβγαινα από το Άγιον Όρος, συνάντησα στο καράβι και έναν που είχε φύγει ο καημένος από το ψυχιατρίο και είχε έρθει στο Όρος. Φώναζε και έβριζε συνέχεια όλους τους μεγάλους, τους κυβερνήτες, τους γιατρούς. «Τόσα χρόνια», έλεγε, «μετάραξαν στα ηλεκτροσόκ και στα χάπια. Εσείς περνάτε καλά. Έχετε την καλοπέρασή σας, τα αυτοκίνητά σας. Εμένα από 12 χρόνων η μάνα μου με έστειλε σε ένα νησί. 25 χρόνια γυρίζω από τρελοκομείο σε τρελοκομείο». Έβριζε ο καημένος όλα τα κόμματα και μετά άρχισε να βρίζει «Χριστό και Παναγία». Σηκώναμε πάνω. «Πάψε», του λέω. «Δεν υπάρχει καμία αρχή εδώ μέσα». Θύχθηκε, φαίνεται, ο συνοδός μου. Πρέπει να ήταν χωροφύλακας και τον σημάζεψε λιγάκι. Είχε πει όλο το πρόβλημά του φωνάζοντας και βρίζοντας. Τον πόνεσα. Μετά ήρθε, μου φίλησε το χέρι. Τον φίλησα. Είχε δίκιο. Όλοι λίγο πολύ έχουμε το μερίδιό μας. Ήμουν κι εγώ αιτία που έβριζε ο καημένος. Εάν είχα πνευματική κατάσταση, θα τον είχα κάνει καλά. Πόσο είχαν απογοητευτεί οι φαρασιώτες τότε με την ανταλλαγή όταν έρχονταν με το καράβι στην Ελλάδα. Δύο ναύτες μάλωναν και έβριζαν τον Χριστό και την Παναγία. Τους φάνηκε πολύ βαρύ. Σου λέει: «Έλληνες χριστιανοί και να βρίζουν τον Χριστό και την Παναγία?» Τους άρπαξαν και τους πέταξαν στη θάλασσα. Ευτυχώς ήξεραν κολύμπι και γλίτωσαν. Ακόμη και όταν βρίζουν κάποιον άνθρωπο, πρέπει να τον υπερασπίσουμε, πόσο μάλλον τον Χριστό. Ήρθε ένα παιδί στο καλύβι που κούτσενε, αλλά λαμποκοπούσε το προσωπάκι του. Λέω: «Κάτι γίνεται εδώ για να λάμπει έτσι η Θεία Χάρης?» Το ρώτησα: «Τι κάνεις?» και τα λοιπά, και μου είπε τι συνέβη. Κάποιος, ένα θηρίο μέχρι εκεί πάνω, έβριζε τον Χριστό και την Παναγία και το παιδί όρμησε επάνω του για να τον σταματήσει. Εκείνος το έβαλε κάτω, το τσαλαπάτησε, του ακάτεψε τα πόδια και μετά το καημένο κούτσενε. Ομολογητής. Τι τράβηξαν οι ομολογητές και οι μάρτυρες. Γέροντα, μερικοί ευλαβείς νέοι δυσκολεύονται στο στρατό με αυτούς που βρίζουν. Τι να κάνουν? Αυτό θέλει διάκριση και υπομονή. Ο Θεός θα βοηθήσει. Ο ασυρματιστής που υπηρετούσαμε μαζί στον στρατό ήταν ένας γιατρός άπιστος, βλάσφημος. Κάθε μέρα ερχόταν στη μονάδα διοικήσεως να μου κάνει πλήση εγκεφάλου. Μου έλεγε την θεωρία του Δαρβίνου και τα λοιπά, κάτι πράγματα δηλαδή χαμένα, βλάσφημα τελείως. Μετά όμως από κάποιο περιστατικό κατάλαβε μερικά πράγματα. Μια φορά ήμασταν σε μια επιχείρηση και είχαμε φορτωμένα σε ένα μεγάλο μουλάρι τον ασύρματο και το φορείο. Σε ένα κατήφορο, επειδή γλιστρούσε πολύ, εγώ έπιανα από την ουρά το ζώο και ο γιατρός τραβούσε το καπίστρι. Σε μια στιγμή, πώς άγγιξε το φορείο λίγο τα αυτιά του ζώου και δίνει μια το ζώο και με χτυπάει δυνατά με τα πισινά του πόδια. Με πέταξε πέρα. Συνήλθα σε λίγο και είδα ότι περπατούσα. Το μόνο που θυμόμουν ήταν ότι φώναξα «Παναγία μου». Τίποτε άλλο. Τα σημάδια από τα πέταλα του ζώου ήταν επάνω μου, ενώ το στήθος ήταν όλο μαύρο. Με τόση δύναμη με χτύπησε το ζώο. Τα έχασε ο γιατρός που με είδε να περπατώ. Συνεχίσαμε το δρόμο μας. Λίγο πιο πέρα στραβοπάτησε ο γιατρός σε μια πέτρα. Έπεσε κάτω και δεν μπορούσε να σηκωθεί να περπατήσει. Άρχισε να φωνάζει «Παναγία μου, Χριστέ μου», σου λέει. «Τώρα όλοι θα με εγκαταλείψουν. Πάει, τι θα γίνω, ποιος θα με βοηθήσει?»

κάθε μέρα έλεγε κάτι βλασφημίες και τότε επάνω στον κίνδυνο φώναζε «Παναγία μου, Παναγία μου». Τον βόλεψε η Παναγία. Ένας άλλος μοτοσυκλετιστής ήταν στο στρατό, δύο φορές είχε σπάσει το πόδι του και πάλι συνέχισε να βρίζει. Και καλά γέροντα, δεν του λέγατε τίποτα. Τι να του πω. Εδώ δεν του έλεγα τίποτα και εκείνος έβριζε συνεχώς τον Χριστό και την Παναγία επίτηδες για να με στεναχωρεί. Το κατάλαβα μετά και έκανα μόνον ευχή. Και να δείτε, ενώ πρώτα έβριζαν και αυτός και οι άλλοι στα καλακαθούμενα, ύστερα όταν δυσκολεύονταν σε κάτι και πήγαιναν να βρίσουν, δάγκωναν τη γλώσσα τους. Είναι καλύτερα αν ένας βρίζει, βλασφημάει και τα λοιπά και είναι ανεδής, να κάνεις ότι είσαι απασχολημένος και δεν ακούς και να λες την ευχή. Γιατί αν καταλάβει ότι τον παρακολουθείς, μπορεί να βρίζει συνέχεια και έτσι γίνεσαι αιτία να δαιμονιστεί. Όταν όμως δεν είναι ανεδής αλλά ευσυνείδητος και βρίζει από κακή συνήθεια, μπορείς κάτι να του πεις. Εάν πάλι είναι ευσυνείδητος αλλά έχει πολύ εγωισμό, πρέπει να προσέξεις να μην του μιλήσεις αυστηρά αλλά ταπεινά όσο μπορείς και βέβαια με πόνο. Είδες τι λέει ο Αββάς Ισαάκ? Έλεγξον δια της δυνάμεως των αρετών σου τους φιλονικούντες μετά σου και αποστόμωσον αυτούς δια της πραότητος και της γαλήνης των χιλέων σου. Έλεξον τους μεν ακολάστους δια της εναρέτου συμπεριφοράς σου, τους δε ανεσχύντους κατά τας αισθήσεις δια της συστολής των ομάτων σου.

0: Ναι, επειδή αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα τον πει, δεν έχω έρημο και έχω τα πάθη, έχω το χρόνο, έχω τα ψάρια κλπ. Δεν έχω άνθρωπο να μαλώσω, αλλά θα παίρνω. Θα
1: παίρνω το βασίλειο στο χέρι για να
0: μην πει. Ναι, ναι. Μπράβο. Βοηθάει όμως φυσικά. Και στο δράο, όταν κανείς δεν μπορεί να κάνει πιο πέρα, και εδώ μπορεί να πετύχει. Για μένα είναι να κάνει κανείς. Λοιπόν, όταν δεν μπορεί. Να δει από τι βλάπτεται και να...
2: Να
0: το πω, ναι. Πρέπει να πω εδώ. Να πούμε ότι... να πούμε ότι έχω μια δόση και τρία βούργο συνέχεια. Και αυτό είναι. Και αυτό ή έχω ένα ξεκινητή για να το κάνω τάγκα, τάγκα, τάγκα, τάγκα. Και πέρα να πιω το πίνω και να τα πιω και από μια. Και αυτό μπορεί πολλά να πετύχει. Έχει τσάκο κόρη ή κόρη στον αδό, δεν κάνω το ποτέ έτσι πιο πέρα. Μπορεί αυτή το θέμα, όχι μπορεί να αποφύγει.
1: Τα αίτια, ας
0: πούμε. Ναι, τα αίτια, ναι. Ακόμα και η επίσκεψη στο αιτία. Ναι, ξέρεις ότι έχουν και άνθρωποι αυτό. Εδώ δεν μπορείς πολλές να αποφύγεις. Ναι. Και έτσι να πω. Κάνει κανείς κάτι, ίσως και αυτό έχει μεγαλύτερα αξία στο μάτι του Θεού. Όταν κανείς δεν μπορεί για να βρει τα λόγω να πάει εκεί, κάνουμε κάτι εδώ, ίσως που μπορεί, δεν μπορεί, δεν το κάνει, ας το έχει ως προϋποθέσεις. Χρειάζεται μια άκρηση. Μετά το φόβο και ούτε θα σας αποκλείσει από τα προφίλια. Ένας οποίος σε ένα οποίο έδωσε ένα τάλεντο, δεν λέω μόνο τα αλλά και τα σωματικά ακόμα. Τι δυνάμει, σωματικέ. Τώρα σε ένα θα δείξει αν το διπλάσει δύο. Αν έδωσε, και το δύο είναι άριστα. Αν έδωσε δύο, αν το διπλάσει το κάνει τέσσερα. Το τέσσερα είναι άριστα. Αν το έδωσε πέντε, το είναι καν δέκα. Το εννιά δεν είναι άριστα. Λοιπόν, έτσι είναι. Πολλές φορές το τρία είναι τώρα άριστα και το εννιά δεν είναι άριστα.
2: Για έναν που του έδωσε ένα τάλαντο,
0: ναι.
2: Το τρία είναι υπεράριστο.
0: Ναι.
2: Και για έναν που το
0: διακόσασε. Ναι. Είναι μεγάλη πω. Αλλά γι' αυτό και ο κύριος Κορμίν κρίνεται κατ' όψη αν τη δικαία κρίση κρίνεται. Ναι. Εμείς πολλές φορές λέμε ο τάδε είναι άγιος και δεν θα τα φτάνε. Δεν μπορεί να το ξέρουμε ότι ο τάδε εγκληματίας έχει ανταποκριθεί. Αυτό δεν έχει ανταποκριθεί. Μπορεί να σκόρεσε και δέκα άτομα. Και ας πω έπρεπε μπορεί να κάνει 10 θάματα, μπορεί να ο Θεός να ρωτούσε 20 θάματα από αυτό, ανάλογα με αυτά που πέρα. Ναι, ναι. Ναι, ενώ εκείνο, ποιος και ο πατέρας πει, η μητέρα του πει, πώς μητρήνει ότι είχε σπάσει από τον κόρο που δούσε τα πεζοδρόμια, και τι φυλακές από τον κόρο που μεγάλωσε, τι κατοικίσεις το κάνανε, και όλα αυτά, ναι, κληρονομικά όλα αυτά και μετά έκαμε 10 ζώσεις στον εαυτό του και συγκρατήσει στα 10 εγκλήματα. Ναι. Και να δείτε εδώ, ποιος το λένε ότι αυτός έχει γνωρίσει τον εαυτό του, ότι είναι εγκληματία. Εμείς τον καταδικάζουμε, ότι είναι εγκληματία. Αλλά δεν ξέρουμε. Ναι. Ενώ στον άντρα, ο άντρας, τον Άγιο, έκανε 10 πράγματα. Ναι, 10, δεν είχε να το πετύχει. Θα πρέπει να κάνει.

0: Εργάζεται όσο μπορεί με φιλότιμη ή με γνωμοσύνη προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Δημιουργεί, με συγχωρείτε, ξέρετε τι κακό έχω παρατηρήσει. Δημιουργεί, θα σας αφήσουμε τους κοσμικούς ανθρώπους που καημένοι με την κοσμική αντιμετώπιση των πραγμάτων έχουν γεμίσει τα ψυχιατρία και τις στήμες. Γιατί δεν θα δεν πέτυχε, γιατί έφτιαξε ένα μέμβρο και εγώ δεν πέτυχα τη σφυρδέν και είπα. Και εγώ στο δουλειά και αυτό ότι γιατί δεν πέτυχε. Μα τράβο απέτυχε. Σκέψε ακόμα μια αποτυχία, τότε φτιάξει τόσα μέγαρα και λοιπά, περισσότερα που το χρειάζονται. Λοιπόν, και εδώ στο κυπέρα και εδώ στο θεωρεί, το δουλειά, καλά, στην χώρα που βγαίνει μελαγχολία, λοιπόν, δείχνει ότι δεν έχει πέσει τα μάτια του μάλλον. Λοιπόν, πάνω και αυτοί δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο γιατί θα φτιάχνουν τον ίδιο. Άκη στην πνευματική ζωή. Δεν του κάνει σου. Ο Τάβο και πέρα κάνει τον τραγό, έτσι σε αυτή την κατάσταση. Ήμουν εγώ είναι αυτό. Δώστε και πέρα και αυτό να σε δώσω, δώστε. Και πάει και ενώ υπάρχει δίσμος φυσικά μέσα, η χάστο το οποίο την κάνει μακριά. Λοιπόν, δώστε, δώστε, πιάνει και πέρα απελπισία, μελαγχολία. Και αυτός πάλι που είχε. Γιατί και αυτός κοσμικά θα την είχε πει. Ναι.
1: Δεν μπορεί κανένα να τον σώσει. Πρέπει να βρει σωστά ένα πνευματικό που να μπορεί να τον οδηγεί. Σωστά. Γιατί αν προσπαθεί κανένα μόνο του, τότε μπορεί να χαθεί κιόλας.
0: Φυσικά.
1: Ή αν βρει κανένα πνευματικό που δεν δείξει το σωστό δρόμο, πάλι μπορεί να χαθεί.
0: Να δείτε, πάνω εδώ τώρα, εάν αυτός είχε αυτός από μια προσωπική μικρή πείρα, εάν ο άνθρωπος είχε καλή διάθεση, υποναγνάει ελαττήρια, αλλά αδικήθη από μια καθοδήγηση, ας υποθέσουμε, εγώ πιστεύω, έχω τέτοιες περιπτώσεις, θα το δώσει μετά από χρόνια και θα τα φέρει τα πράγματα τόσο και αδικηθεί από το θέμα όπως το στρατό. Πρέπει να κάνει φίλο πορεία. Για αυτό και αδαγγίζει, του δίνουν 15-20 κορονάδες. Δεν θα μας δεν έχει.

0: まあ、5年止めた、提供環境株社長、カゴエの οι οποίοι αγωνιστήκαν πρώην από την Τίφωνο, εγνώρισα μια ψυχή που δεν είχε ούτε 6 μήνες, 7 μήνες στο μοναστήρι, και να είναι μια κουπέλα. Και να ξέρει τέτοια κατάσταση. Αυτό βερόπρα, να δει το μυστήριο της υποθέσεις. Και πήρε η υπηρεία, τα γεγονότα και είπα, όχι πλάνη, ναι, και μια τέτοια κατάσταση. Μα πώς λέω εκεί πέρα αυτό και ποιο ήταν το αυτό, κατάλαβα, οπωσδήποτε εδώ είναι, οπωσδήποτε θα έχει αδικηθεί αυτή τη στιγμή και θα λέω το αυτό, ναι, πράγμα, τι είχε αδικηθεί φυσικά από ανθρώπους στον κόσμο, είχε μια τέτοια καλώς, μια τέτοια, ενώ αν πήγα σε αυτούς τους ανθρώπους που βοηθούσε και λοιπά, το σκοτώνα για τους βοηθάς με μια πλώδη, με αυτό δεν ξέρω, είναι κοσμική η τους φράση αυτή, να πει κανείς ότι αυτή θέλει να τους κάψει κανείς σε ένα φούρνο, έτσι που δεν είναι κοσμική, όχι να τους βοηθούν και κάνουν και τα αγαπώ. Εν τούτης όμως μια πλώδη να σώει και να υπηρετεί να κάνουν τα όμως, διότι το καλό στο Θεό, ενώ και να είχε να γίνει μοναχή από χρόνια και υπάρχει και τώρα να δεν κάνει να βοηθάει. Τι να βοηθάει? Οποιότε βοηθάει η μια μητέρα, ξέρω, ή τον πατέρα, τον άρρωστο, ή αυτό δεν είναι άρρωστο, να τους κάνει την γροθιά. Θα βοηθούσε ανθρώπους τελείως. Και τούτες όμως, επειδή είναι μια πλώδη, μια δράση, το καλό σας Θεός πως τη μαντέρα μου είναι καντανής και τέτοια χαρίζα, ναι. Αυτό βλέπω και δικαιοσύνη του Θεού, όχι μόνο αυτό, και μόνο τα λεφτά. Βρήκα συγκεκριμένα κάποιον κανένας που ήταν βάσκα, και είχε τα παιδάκια. Ζήτημα να ήταν καμιά πινταριά ετών. Ήταν το κοριτσάκι του καημένου, το μεγαλύτερο, είχε βγάλει ένα αυτό. Παρουσία σε κάτω από το μάτι. Δεν υπάρχει να πει, ενώ πήγαν να φορατέψουν κάτι εδώ και ευτυχώς το ανοίξαν, βρήκαν όμπα από την έρθα και κυριαφέρασαν το μάτι. Τώρα κοριτσάκι. Το καημένο το κοριτσάκι μου έλεγε στο σχολείο τα παιδιά του αυτά. Πώς να του πάω παρηγορηθεί αυτό το καημένο. Αφού είναι μεγάλο, λίγο μεγάλο κατά κάποιον τρόπο, 12 χρονών, μπορεί να καταλάβει μερικά πράγματα. Αλλά πράγμα αυτό δεν ξέρω, δεν ξέρω την παρηγορία, ότι αν αυτή η ψυχή σηκωθεί, δεν είναι ότι μια δοξολογία, που να πει κανείς, θα είναι με φαύρο, να δουν σε μάλλον το νομολογική παθμούτιο, το οποίο του βγάλαν το μάτι και αναγκάζει το Χριστό. Και όταν το ξάρει το Θεό και επιμένει αυτό, τόσο να το έδωσε η ίδια ψυχή στο Χριστό το μάτι. Λοιπόν, το κατάλληλο καημένο και αυτό πέραξε οπτικά. Δεν ήταν ψεύτικη παρηγορία αυτή. Ήταν μια πραγματικότητα. Λοιπόν, διότι ότι δεν είναι αδικία, ο Θεός δεν είναι αδικία. Τον καθίξει γι' αυτό. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, ακόμη και ένα παιδάκι, είναι το καημένο με όγκο. Και βλέπετε, η κοσμική αυτή, αντίμητος, τι φταίει, καλά φταίει, εγώ είμαι αυτός. Και το κακόμα του παιδάκι, τι φταίει με έναν όγκο εδώ. Λοιπόν, πράγμα που κάνει χειρουργία, παραχειρουργία, έχω υπόψη με καρά παιδάκια. Και τελικά μεγαλώνει σημαδεμένα εδώ πέρα, μεγαλώνει αυτό. Κατά την μέρα της κρίσης, εγώ το πιστεύω, δεν μπορεί να μου το πω, δεν ξέρω, να πιστέψω κάτι άλλο. Την μέρα της κρίσης, εγώ πιστεύω, θα το πήρα το παιδάκι. Όταν ήσουν μικρός, 5 χρόνια ταλαιπωρήθηκε άδικα κλπ. Τώρα, μετά από μεγάλο θα ήταν σοφία στα μάτια. Να κάνω ένα λογαριασμό. Τώρα που βρισκόταν. Ναι, πρόβλημα. Θα τεθώ με δίκιο, ναι. Γι' αυτό δεν κάνεις πραγματικά. Την έχεις το πόδι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει αρχικός, υπάρχει παράδεισο από εδώ. Ναι.
1: Επειδή μας παρακολουθεί για την ράπτωση της κύλης για το Ιέννη, πώς μπορεί κανένας έτσι να αποκτήσει κάτι.
0: Για την ράπτωση της δεν ξέρω φυσικά. Θα τη διαβάσει φυσικά. Τη διαβάσει θα. Πολλές φορές όμως, ιδίως οι γυναίκες θα πρέπει να προσέχουν, επειδή έχουν το συνέστημα, επειδή είναι και γίνονται εδώ, επειδή έχουν το συνέστημα, φυσικά έχουν την αγάπη, γιατί οι άντρες αγαπούν το Χριστό με τη λογική, οι γυναίκες με την καρδιά, και το έχουν αποδείξει, τώρα και με όταν σταυρός με γύρι, οι άντρες βρήκαν τη λύση, πάνε τη λογική για να δουν τι γίνεται, πόσοι οδέοι, γραμματείς παρεσέοι, αυτά στρατός, νύχτα είναι, λοιπόν τα πάνε πώς, πήρε να κλείσουμε το βάλλοντα σύρ τη γερά, να δούμε τι θα γίνει. Οι γυναίκες πήραν τα μπουκάλια, ούτε νύχτα, τα ξεγερακού πηγαίνει, οι γυναίκες, τα τι κανείς, λέγανε καμιά φορά ποιος θα μας γυρίσει στο λύθι και προχωρούσαν τα ούτε στρατό, ούτε πού δεν θα είναι σπίτιες εκεί πέρα. Ναι. Και τελικά σαν να πέρασε η αγάπη μου λέει έξω βάζω το, ναι. Σαν τέλος δάπτη. Τις
1: γυναίκες.
0: Ναι, τις γυναίκες. Γιατί με ρά προσευχή το αναφέρει μέσα στο φιλοκαδιανωρικά πράγματα. Και ο ίδιος ο Σημαίων Ευστολόγος, ο οποίος κινείται ας υποθέσουμε στο πιο μέρος είναι αυτή, αλλά επειδή οι γυναίκες έχουν το συνέστημα, θα πιούν τα βάγκα και πάμε μην το φτάσουν σε κύριε κατά. Άντε πού να δεν είναι τρία άκρυπτα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, χρειάζεται πάνω σε μεγάλη προσοχή. Μετά να φέρουν κάτι οι άλλοι πατέρες, βοηθητικά καλά την έννοια προσοχή. Όταν πέρα έτσι, σκουράδα. Σκαμνάκια, θα είναι ένα σκαμνάκι τόσο κάτι να την αναπνοεί καλά στον τρόπο κλπ. Αυτά βοηθάνε να συμποθέσουν. Αλλά πολλές φορές πάλι είναι και μια και αυτή μια πλάνη. Λένε ότι αν κάνω μίγα έχω τη... ότι αν κάνω ένα σκαμνάκι τόσο και σκύψουμε καλά στον τρόπο και πούμε τόσες ευκαιρίες που αναφέρω προσκυνητής, εντάξει εκεί πέρα. Μα δεν είναι μόνο να συνεχίσουμε να λέμε την ευχή, σκοπό να γίνει επέμβαση του παλιού μας ανθρώπου. Γι' αυτό, καταρχάς, θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό και πριν αρχίσει ακόμη την ευχή, θα πρέπει να έχει πώς να μαρτυρώνει τα άτομα. Επειδή και μα είμαι μέσα όλοι, και ο ψήφος μας είναι. Δεν ξέρω, πάνω σε όλα μαρτυρίνεται, γιατί κι αν σκαμπίζει από το κύριο μου, αν έχει δώσει κάτι, ο Θεός να μην θέλει, δεν θα πρέπει να το δώσει σκαμπίζει. Γι' αυτό είναι χρησιμοποιητή και τον άσχημο μάθημα. Τώρα που αφού είμαι θόλια μάθολη, πρέπει να έχουμε τόσο με ματολότητά μας. Τότε είναι παραδείγμα, μετά να κάνουμε ευεργησία του Θεού. Τι έκαμε ο Θεός για μας, τι κάνουμε εμείς για το Θεό. Όλα αυτά και γραμμένια να είναι η καρδιά, θα ρέει, περίπου τώρα. Θα σκεφτώ βέβαια και λογικά να πω ότι ο Θεός δεν μπορεί να μην κάνει και μουλάρι. Και να δώσει αδιάκριτα χέρια, να με φωτώνει 150 κιλά ξύλα, ξέρω εγώ, και να με χτυπάει και ένα χωρικό στο κεφάλι. Και τελικά, όταν του τύχαν το διάλογο, τότε στον αλάτο, μου ανοίγαν και την κοιλιά τα εσπίδι, θα περνούσαν και για βάτα, τώρα και την ίδια, γιατί θα βρούμε και ο λάθος και όσο δρόμο. Μόνο γι' αυτό να πούμε ότι μπορεί, τον ευχαρίστησα, αυτό δεν είναι ευχαρίστησα. Που μπορεί να μην κάνει και αυτό και να φύγει ένα σκορπιό και αυτό. Δεν έκανε, δεν είναι από ευχαριστήσει. Πρέπει την αγάπη του Θεού, με έκανε άνθρωπο. Λοιπόν, θυσιάστηκε για μένα, ενώ με μια σταγόνα θεϊκού ένας ξέρει όλα τα μαρτία του κόσμου, είναι πόσα κιλά και για μένα. Και για τον κάθε ένα. Όλα αυτά δεν σκεφτεί ο άνθρωπος. Βάλει λοιπόν όλα αυτά σε υποθεατέντο μέσα στην ευεργησία του Θεού. Αυτά ότι με συναντολότητά του κλπ. Με ευχαριστία του. Η καρδιά και η γραμμένη να χαραίσει. Λοιπόν, μετά, λέει το Κύριο, εσάν πλέον το έλεος στο Θεό. Το Κύριο σου ξέρετε, Κύριε σου ξέρετε, λέει σώνε, να ξεκουράει η καρδιά του. Κύριε σου ξέρετε, λέει σώνε, Κύριε σου ξέρετε, λέει σώνε. Και εσάν ανάγκη του ελέους του Θεού. Και τότε δεν τον κουράζει η ευχή. Η ευχή ξεκουράζει, δεν κουράζει. Αλλά όταν ας υποθέσουν, δεν προχωράει κατά αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα όμως μετά, παρόλο που του λέει την ευχή, αισθάνομαι με στην ανάγκη του Θεού, του μένει και στην ίδια μετά. Αλλά με τον τρόπο των άλλων, αποκτούν μόνο τη συνήθεια και ο καλός άνθρωπος υπάρχει μέσα και υπακολουθεί πλάνη μετά. Εδώ είναι τώρα το τέχνισμα αυτό. Ναι, βρήκα συγκεκριμένα σε τώρα σαν εξομολογικά από τέτοι και έναν μοναχό, τα χίλια πράγματα. Έλεγε την αρχή κοινή του, γιατί το καταλάβαινε κανείς. Έτσι να έρθουν και κάτι, αυτή δεν ξέρω, θα το πει. Ναι. Να πω και μερική, ότι σκέφτηκε. Γυρίζω ένα στο μάλλον σκέφτη. Και λέει, πού όλα που βρισκόμεθα εκεί, έκανε τώρα. Θα με καθίσει εδώ. Πού όλα που βρισκόμεθα να φτάσω πρόσθετο, και το γυρίζει και πήγε σιγά. Τέλος πάντων, σκεφτείτε τι αρχαία εικόνα έδωσε το άλλο. Κάποτε μου λέει, έγραψε τον πάδο επίσης, τον πάδο Μητροπολίτη, εκεί πέρα αυτό που θέλεσαι, τον πάδο μέλησε, τον πάδο μέλησε. Τώρα τον πάδο Μητροπολίτη πάλι μου λέει, αν να πεις αυτές τις ιδέες, είμαι στο πλευρό του. Μα για όνομα του Θεού και εκεί πέρα. Αλλά εξετάσουμε λίγο λογικά. Το λες εσύ, να μου πείτε ότι είσαι πιο αδράμος από μένα. Γιατί εγώ στο όμικρο δεν βάζω περίπου μένα. Εσύ μπορεί να το κάνεις, γιατί πράγματι το κάνουμε. Αν τι πλευρός είσαι, κλιματίος δεξιά και αριστερά, τι σα έχει κάνει που λέτε, μόνο αυτά να εξετάσει, τι σα έχει κάνει αυτό, άφησε και τι ιδέε του. Και τι μου λέτε, ένα θα ήταν σαν κοινά, ακόμα θα είχε διορθωθεί η εκκλησία. Το κύριο τώρα βάζει συμπέρασμα. Εάν είναι το τρελό, τι τρέλει, και το δικαιολογημά, αλλά δεν είναι το τρελό. Διότι επειδή είναι η τουρκική κόσμηση, ρώτησε να ζητήσει φράση. Όταν είναι η συνήθεια, λοιπόν, ναι, είναι επικίνδυνα.
1: Και κάθε σκέψη κατ' όπου που του έρχεται, το νόμιζε ότι το αποφέρω.
0: Όχι, το αποφέρω. Δεν κουράζει, αν σε αυτή την περίπτωση κουράζει, μπορεί τον εαυτό του. Ενώ η προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως το παραδείγμα νιώθει κανείς, αν το παιδάκι τώρα βρεις να αγκαλιάσει με τη ασπέργεια. Και τι πλάνεται όταν είναι σαν αγκαλιάσει την τέρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μόνο ένας όταν νιώθει την παρουσία του Θεού. Λοιπόν και νιώθει τον εαυτό του μωρό, σαν και κατάσταση άνθρωπο, σαν που γνωρίζει άνθρωπο, που πράγματι νιώθει τον εαυτό του είναι μωρό παιδάκι. Θα καταστρέφουν δεν μπορούν να κάνουν εργασίες, γιατί δεν μπορούν να παραλύει το σώμα, τα κόκκαλα αυτά τα σκληρά γίνονται οι λαμπάδες, αλλά και δεν μπορεί να το. Η αγάπη του Θεού ήταν τέτοιο να πω, σε μεγάλο βαθμό τέτοιο μας διαλύεται. Ναι. Και να στηρίζει να πάει κάπου να κάνει κάτι, χρειάζεται τον εαυτό του να βγει από αυτή την κατάσταση και μπορεί να κάνει κάτι, να κόψει ένα σκύλο ή τον περιμένει κάποιον. Και αυτές τις πολλές φορές έχοντας υπόψη μου μερικά από μερικούς ανθρώπους που ζουν μερικές καταστάσεις τέτοιες. Και έτσι συνεχωρούμε βλέποντας την νεολαία σήμερα να υπάρχουν αυτές όλες τις αταξίες που ήταν. Εάν δεν υπήρχαν στην πληματική του εδώ, τι έτσι εδώ είναι, σε μεγαλύτερο βαθμό, μπορεί να πει κανείς, να έλεγε κανείς, μα κάνουν ήδη από τον παράδειο κλπ. Δεν ξέρουμε αν είναι ή δεν είναι. Μα σε αυτή τη ζωή μπορεί να δει κανείς ένα μέρος της χαράς του παραδείσου σε μεγάλο βαθμό. Όχι ένα λεπτό, 10 λεπτά και 10 μέρες και αυτό είναι. Μια συνέχεια από εδώ, μια αγκαλίαση λοιπόν. Και να διαρωτάτε πολλές φορές αν υπάρχει κάτι καλύτερο στον παράδεισο από αυτό το οποίο

0: βρίσκαν εκεί πέρα τα αγκάτια αυτά που πετούσαν οι σκλαβιώδες κατοχής και τα γλύφα νομίζαν ότι γιατί θα βάζουν κάτι αυτό. Μετά την πυρόδο και μετά στιάζει τον εχθρό. Α, εδώ είναι ένα τέτοιο πράγμα συμβαίνει. Είναι έτσι πάστα.
1: Πώς είστε. Πάτε να βγείτε ένα νεράκι.

0: πολλές φορές πάντα είτε άλλους ανθρώπους χαρακτηρίζουν, είτε έχει τον εαυτό μας. Το χαρακτηρίζουν με τόσο απλή άνθρωποι, με τόσο απλούς άνθρωπους, απλή άνθρωποι. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος, ναι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει απλότης και απλότης. Ναι, υπάρχει κατά Θεόν μακαρία απλότης. Ναι, θα θέλα να μας λέγατε έτσι λίγα λόγια για την απλότητα αυτή, τη μακαρία απλότητα.
1: Νομίζω ότι όταν υπάρχει η απλότητα πραγματική, σχέση μεγάλη με την ταπείνωση. Επειδή άλλη απλότητα έχει σχέση με την υπερηφάνεια. Ναι. Να σου φέρω παράδειγμα πάντα. Ήταν κανένας εγκαταλειμμένος γέρος εκεί στην Ήπειρο, εγώ σκόρ. Η οποία το βρήκα σε μια καλή μέση και φρόντιζε να. Σε όποια ζωή μια φορά έχει πάει στο Πάσχα, δηλαδή στην Εκκλησία. Το Πάσχα, έτσι ο καημένος. Πού τι θρησκεία έχουμε, σαν τον Ιησού Χριστό ή τον Οδεσπότη. Για άλλη την εκείνη αυτό το κεφάλι και τη σαμπά, το καημένο. Τέλος πάντων, παρόλο που είναι τόσο απλό, δεν έχει ξεφύγει στο βουνό. Και το Θεός εκατόρθωνε, γιατί ήταν κάτι σκυλάκι και μέσα στο πηγαίνα. Και πέφτει το πιάτο πως έφαγε το φαγητό, το χαντά, και γυρίζει ανάπορα. Να, αυτό θα την μυαλούλη. Καταλάβατε, αυτό θα θεωρούσε αυτά που δεν. Λες και αδέρκε στο διάστημα πάω, τόσο πολύ, ναι. Δεν γυρίζει το πιάτο ανάπορα με το γλύκο τα γαρτιά. Δεν πει κανείς να πει. Αν το δει κανείς εξωτερικά, τα άλλο, θα πει πόσο απλός είναι. Αυτή τώρα, φυσικά ήταν μια εκδήλωση, εκδηλώσει. Αν δεν είχε εκδηλωθεί εκεί, μπορεί να γυράσει τους αθμούς, όχι στην περιφορά του, μόνο τα άλλα. Ακάλεγε κάτι κλαδιά που ήταν για τις κατοίκες και κοντά ήταν. Όλα αυτά ήταν όχι μόνο απλά, τέλειος υποτέχνης. Ναι. Και αν δεν έβλεπε όλα αυτά, νομίζω ότι αλλά εδώ γι' αυτό είπα ότι η απλότητα πραγματική έχει γεννιέται σε αυτό να πει κανείς, από την ταπείνωση. Ενώ η άλλη έχει σχέση με την υπερηφάνεια. Και αυτό φυσικά όταν κάποιος κανείς κάνει μια εργασία στην αυτό το βρίσκει. Όπως περιπεί μια αγάπη, δεν είναι καμιά φορά ότι έχουμε αγάπη. Έχουμε αγάπη, τι είδους αγάπη όμως είναι. Ενώ για την πνευματική αγάπη, δεν για την κοσμική. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση που να θεωρεί όλο τον κόσμο αδέσκατο, θα πει κανείς ότι αυτός είναι για τον λάκρο, είναι ο φοβάς, είναι η κατασάρκα μου αδερφούς μας, από τον αδάν και από τον νέο. Κατά σάρκα και κατά πνεύμα είναι ήρθα μόνος στο ορθοδόξο. Αλλά και δεν είναι κατά σάρκα αδερφός. Τώρα, ξέρουμε για έναν ορθόδοξο φυσικά. Αλλά γι' αυτόν τον αριστούν και κατά σάρκα αδερφόν. Ο οποίος, κάντε με τον ένας αδερφός του κατά σάρκα. Και ο φοβάς, οτιδήποτε, ακόμη και καθολικός να γίνει, πόσο θα ήθελε τώρα τόσα εκατομμύρια υπάρχουν και πώς έχω κλάψει. Επομένως πώς μακριά βρίσκουμε από την πραγματική αγάπη. Ναι. Τώρα, το θέμα αυτό βοηθιέται όμως λίγο μοναχός και θα είναι αδικαιολόγητος ο μοναχός και αν δεν γεννηθείς αυτός. Διότι ο μοναχός επιβάλλεται να βγει από τη μικρή του οικογένεια, να μπει στη μεγάλη οικογένεια, το Αδάμ το Θεό. Για έναν όμως οικογενειάρχη της φυσικότητας και τόσο.

0: θέλει αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα τον πει, δεν έχω έρημο και έχω τα πάθη, έχω το πτώμα, έχω τα αυτά κλπ. Δεν έχω άνθρωπο να μαλώσω, αλλά θα παίρνω
1: το πτώμα. Θα το πατήρε το χέρι και να
0: μην ναι, ναι. Βοηθάει όμως φυσικά. Πέφτει ο δράο, όταν κανείς δεν μπορεί να κάνει πιο πέρα και εδώ μπορεί να πετύχει. Για μένα είναι να κάνει κανείς τίποτα δεν μπορεί. Να δει από τι βλάπτεται και να...
2: Να το πω.
0: Να το πω, ναι. Πρέπει να πω εδώ. Να πούμε ότι... Πέφτει, να πούμε ότι έχουν μια δόση και τρία βούργο συνέχεια. Και αυτό είναι. Και αυτό είναι. Έχω ένα ξεκινητήριο από καντάγκα, τάγκα, τάγκα, τάγκα. Και πέρα να πιω το πίνο και να τα πέφτει αυτό είναι. Να πούμε πολύ πολλά να πετύχει. Έχει τσάκο κόρη και κόρη στον να πέφτει, δεν κάνω το τέτοιο πιο πέρα. Μπορεί αυτή το θέμα να αποφύγει.
1: Τα αίτια.
0: Ναι, τα αίτια, ναι. Ακόμα και η επίσκεψη της αριθμίας. Ναι, ξέρετε ότι έχουν και άνθρωποι αυτό. Μετά δεν μπορείς πολλές να αποφύγεις. Ναι. Και έτσι να πω. Κάνει κανείς κάτι, ίσως και αυτό έχει μεγαλύτερα αξία στο μάτι του Θεού. Ναι, όταν κανείς δεν μπορεί για να βρει τα λόγω να πάει εκεί, κάνει κάτι εδώ, ίσως που μπορεί, δεν μπορεί, δεν το κάνει, ας το έχει όσες προϋποθέσεις. Ναι. Χρειάζεται διάκριση. Μετά το φόβο και ούτε θα σε αποκλείσει από τα φορτήρια. Ένας ο οποίος, σε ένα οποίο έδωσε ένα τάλεντο, δεν λέω μόνο τα αλλά και τα σωματικά ακόμα. Τι είναι οι σωματικές. Τώρα σε ένα θα δείξει να το διπλάσει δύο. Αν έδωσε και το δύο είναι άριστα. Αν έδωσε δύο, να το διπλάσει το καν τέσσερα. Το τέσσερα είναι άριστα. Αν το έδωσε πέντε, το είναι το καν δέκα. Το εννιά δεν είναι άριστα. Λοιπόν, έτσι είναι. Πολλές φορές το τρία είναι τώρα άριστα και το εννιά δεν είναι άριστα.
2: Για έναν που του έδωσε ένα τάλαντο, το τρία είναι υπεράριστο. Ναι. Και για έναν
1: που
0: ναι. Είναι μεγάλη πόλη. Αλλά γι' αυτό και ο κύριος Κουρμίν κρίνεται κατ' όψη αν τελική ακρίση κρίνεται. Ναι. Εμείς που λέμε το λέμε ο τάδε είναι άγιος και δεν θα τα τάδε είναι. Δεν μπορεί να το ξέρουμε ότι ο τάδε εγκληματίας είναι... έχει ανταποκριθεί. Αυτό δεν έχει ανταποκριθεί. Μπορεί να σκόρθει και δέκα άτομα. Που έπαιρε, μπορεί να κάνει 10 θάματα, μπορεί να δει ο Θεός να ζητούσε 20 θάματα από αυτόν, ανάλογα με αυτά που πέρασε. Ναι, ναι. Ενώ εκείνο, ποιος ο πατέρας πείτε, μητέρα του πείτε, πώς μητρήνει ότι είχε σπάσει τον μικρόφωνο στα πεζοδρόμια, σε τι φυλακές θα τον μικρόφωνο βάλω, σε τι κατοικίσεις το κάνανε, και όλα αυτά, ναι, κληρονομικά όλα αυτά και μετά έκαμε 10 ζούρες στον εαυτό του και έχει κρατήσει στα 10 εγκλήματα. Ναι. Και να δείτε εδώ ποιος το λένε ότι αυτός έχει γνωρίσει τον εαυτό του ότι είναι εγκληματία. Εμείς τον καταδικάζουμε ότι είναι εγκληματία. Αλλά δεν ξέρουμε. Ναι. Ενώ στην άνδρα τον Άγιο έκανε 10 πράγματα. Ναι, 10, δεν είχε να το πετύχει. Έπρεπε να κάνει 20.

0: Όσο μπορεί με φιλότιμη ή με γνωμοσύνη προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Δημιουργεί, με συγχωρείτε, ξέρετε κακό να έχω παρατηρήσει. Δημιουργεί, θα αφήσουμε τους κοσμικούς ανθρώπους προκαημένοι με την κοσμική αντιμετώπιση των πραγμάτων που έχουν γεννήσει τα ψυχιατρία και επιστήμη. Γιατί δεν θα πέτυχε, γιατί έφτιαξε ένα μέμβρο, εγώ δεν πέτυχα τη σφυρδέν και είπα. Και εγώ στο δουλειάκι αυτό, γιατί δεν πέτυχε. Μα τα άδεια πέτυχε. Ακόμα μια αποτυχία, τότε φτιάξει τόσα μέγαρα και λοιπά, περισσότερα που χρειάζονταν. Λοιπόν, και εδώ στο κυπέρα και εδώ στο ζωρί, στο δουλειά, καλά, στην χώρα που βγαίνει μελαγχολία, λοιπόν, δείχνω ότι δεν έχει πέσει τα μάτια του μάλλον. Λοιπόν, πάνε και αυτοί, δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο, γιατί τα σκέφτονται κανείς. Άρχισε την πνευματική ζωή. Πρέπει κανείς, όταν από εκεί πέρα ήταν τόσο εγώ, έφερε σε αυτή την κατάσταση. Είχα εγώ μια φορά. Δώστε και πέρα και αυτό να σε δώσω, δώστε. Και πάει και ενώ υπάρχει δεσμό φυσικά μέσα, και χάσει το οποίο τη κάνει μακριά. Λοιπόν, δώστε, δώστε, πιάνει και πέρα απελπισία, μελαγχολία. Και αυτό πάει πριν. Γιατί και αυτό κοσμικά θα την είχε πει. Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί κανένα να

Γι' αυτό να δεις αυτό κατά πάνω σε αυτό. Να συγκεκριμένα γνώρισα μια ψυχή. Είναι σαν γνωστό μου να στείλ. Αυτή κρεμμένη και αδυσυχή. Και του μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, πώς έφτασε τέτοια μέρα. Διότι, εάν γνώρισα, πόσο, πάνω από 20 χρόνια που υπάρχει, γνωρίζει τους γνωστικούς ανθρώπους, τότε ήταν 5-6, οι οποίοι αγωνιστήκαν πρώην να την πείσουν αυτό, εγνώρισα μια ψυχή που δεν είχε ούτε 6 μήνες, 7 μήνες στο μοναστήρι, και να είναι μια κουπέλα. Και να σημαίνει τέτοια κατάσταση. Αυτό βερόπρα, να δει το μυστήριο της υποθέσης. Να σκεφτεί η λειτουργία, τα γεγονότα και είπα, όχι πλάνη. Ναι, μια τέτοια κατάσταση. Μα πώς προκειπέ αυτό και ποιο ήταν το αυτό, κατάλαβε, οπωσδήποτε εδώ είναι, οπωσδήποτε θα έχει αδικηθεί αυτή τη στιγμή και καλώς ο Θεός, ναι, πράγματι, είχε αδικηθεί φυσικά από ανθρώπους στον κόσμο, είχε μια τέτοια καλώς, μια τέτοια, ενώ αν πήγες αυτούς ανθρώπους που βοηθούσε κλπ. Το σκοτώνα για τους βοηθάνε, μια πλώδη με αυτό, δεν ξέρω, είναι κοσμική η τους φράση αυτή, να πει κανείς ότι αυτοί θέλουν να τους κάψει κανείς σε ένα φούρνο, έτσι που δεν είναι κοσμική, μπορεί να τους βοηθούν και κάνουν και τέτοια πράγματα. Εν τούτης όμως, μια πλώδη να σώει και να υπηρετεί, να κάνουν τα όλα, διότι το καλό στο Θεό. Ενώ και να είχε να γίνει μοναχή από χρόνια και υπάρχει, και τώρα να δεν κάνει να βοηθάει. Τι να βοηθάει, απειλώ ότι βοηθάει την μια μητέρα, ξέρω, ή τον πατέρα, τον άρρωστο, ή αυτό δεν είναι άρρωστο, να τη κάνει την δουλειά. Από αυτού του ανθρώπου τελείωσε. Και εδώ δεν το, επειδή είναι μια απειλώδη, μια αγάπη, το καλό σα Θεό πώ τη αντέχει, να μην φανταμεί, και τέτοια χαρίζα, ναι. Αυτό βλέπω και δικαιοσύνη του Θεού, όχι μόνο αυτό, σύμφωνα τα λεπτά. Βρήκα συγκεκριμένα κάποιον κανένας που ήταν βάσκα, είχε τα παιδάκια. Ζήτημα να ήταν καμιά πινταριά ετών. Ήταν το κοριτσάκι του καμένου, του μεγαλύτερου, είχε βγάλει ένα αυτό. Παρουσίασε κάτι στο το μάτι. Δεν είπα στην αρχή, ενώ πήγα να φορατέψουν κάτι εδώ και ευτυχώς το ανοίξαν, βρήκαμε όγκο από μέσα και αφαιρέσαν το μάτι. Τώρα κοριτσάκι. Το καημένο το κοριτσάκι μου έλεγε στο σχολείο τα φιλιά του αυτά. Πώς να του πάω παρηγορηθεί αυτό το καημένο. Αφού είναι μεγάλο, λίγο μεγάλο κατά κάποιον τρόπο, 12 χρονών, μπορεί να καταλάβει μερικά πράγματα. Μα πράγματα, αυτό δεν είναι ψέμα, δεν είναι ψέμα την παρηγορία, ότι αν αυτή η ψυχή σου θα αντιμετωπίσει μια δοξολογία, που να πει κανείς, θα είναι μεθαύρο, να δει σωμά με το νομολογική παθμούτιο, το οποίο του βγάλαν το μάτι και να γράψει το Χριστό. Και όταν το ξάρει το Θεό και επιμένει αυτό, τόσο αν το έδωσε η ίδια ψυχή στο Χριστό το μάτι. Λοιπόν, το κατάλληλο καημένος και αυτό τέλαξε οπτικά. Δεν ήταν ψεύτικη παρηγοριά αυτή. Εδώ ήταν μια πραγματικότητα. Λοιπόν, λέτε ότι δεν είναι αδικία, ο Θεός δεν είναι αδικία. Τον καλύψει γι' αυτό. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, ακόμη και ένα παιδάκι, είναι το καημένο με όγκο. Και βλέπετε, η κοσμική αυτή, αντιμήτως, τι φταίει, κάθε εγώ μου αυτό. Και το κακό με το παιδάκι, τι φταίει με έναν όγκο.

0: από εδώ. Λοιπόν, πράγμα που κάνει χειρουργία, παραχειρουργία, έχω υπόψη, μικρά παιδάκια. Και τελικά μεγαλώνουν σημαδεμένα εδώ πέρα, μεγαλώνουν αυτά. Κατά την μέρα της κρίσης, εγώ το πιστεύω, δεν μπορεί να μου το δεν ξέρω, να πιστέψω κάτι άλλο. Την μέρα της κρίσης, εγώ πιστεύω, θα το πήρα το παιδάκι. Όταν ήσουν μικρός, 5 χρόνια ταλαιπωρήθηκε άδικα κλπ. Τώρα, μετά από μεγάλο θα ήταν σωστή σταμάτη. Να κάνω ένα λογαριασμό. Τώρα που βρισκόμαστε. Ναι, πράγμα. Θα τεθάμε δίκιο, ναι. Γι' αυτό δεν κάνεις πραγματικά. Κυρίχεις το πόδι πραγματικότητα. Δεν είναι πραγματικό. Υπάρχει παράδειγμα από εδώ. Ναι.
1: Επειδή μας παρακολουθεί για την ράπτωση στήλη για το Ιέννη, πώς μπορείτε να μας έτσι να ακολουθήσει κάτι.
0: Για την ράπτωση στήλη. Δεν ξέρω, φυσικά. Πάρ' τη διαβάση φυσικά. Τη διαρκή πάρ' τη. Πολλές φορές όμως, ιδίως οι γυναίκες θα πρέπει να προσέχουν, επειδή έχουν το συνέστημα, επειδή είναι και γίνονται εδώ, επειδή έχουν το συνέστημα, φυσικά έχουν την αγάπη, γιατί οι άντρες αγαπούν το Χριστό με τη λογική, οι γυναίκες με την καρδιά, και το έχουν αποδείξει, τότε και με όταν σταυρώσουν τον Κύριο. Οι άντρες βρήκαν τη λύση, πάνε τη λογική για να δουν τι γίνεται, τόσοι οδέοι, γραμματείς, παρεσέοι, αυτά, στρατός, νύχτα είναι. Λοιπόν, τα πάνε πόσο και δεν αφήσουμε το βάλουν το σύρ τη γερά, μα δεν τι θα γίνει. Οι γυναίκες πήραν τα μπουκάλια, ό,τι νύχτα, τα ξεγερκού πήγαινε, οι γυναίκες, αντί κανείς, λέγανε καμιά φορά ποιος θα αναγγείλει στο λύση και προχωρούσε τα πού και στρατό και πήραν σαν εξπίκες εκεί πέρα. Ναι. Και τελικά αυτά να πέρασε. Η αγάπη μου λέει έξω από αυτό, ναι. Σαν τέλος βάπτη. Τις
1: γυναίκες.
0: Ναι, τις γυναίκες. Γιατί νοερά προσευχή το αναφέρει μέσα στη φιλοκαλία μερικά πράγματα. Και ιδίως ο Σημαίων Νευστολόγος, ο οποίος κινείται ας υποθέσουμε στον πιο μέρος είναι αυτή, αλλά επειδή οι γυναίκες έχουν το συνέστημα, θα αρχίσουν τα βάγκα και πάνε μην το φτάσουν σε κύριε κατάσταση. Άντε, πού να δει ένα τριάκρο. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, χρειάζεται πάνω σε μεγάλη προσοχή. Μετά να φέρουν κάτι οι άλλοι πατέρες, βοηθητικά παραδείγματα, για τα πέρατη σκουράδα. Σκαμνάκια, θα είναι ένα σκαμνάκι τόσο να κάτι να την αναπνοεί κατά τον τρόπο κλπ. Αυτά βοηθάνε να συμποθέσουν. Αλλά πολλές φορές πάλι είναι και μια και αυτή μια πλάνη. Λέμε ότι αν κάνω μία, ότι αν κάνω ένα σκαμνάκι τόσο και σκύψουμε κατά τον τρόπο και πούμε τόσες ευκαιρίες που αναφέρω προσκυνητής, εντάξει εκεί πέρα. Μα δεν είναι μόνο να συνεχίσουμε να λέμε την ευχή, σκοπό να γίνει ο τέλος του παλιού μας ανθρώπου. Γι' αυτό, κατάρχα, θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό και πριν αρχίσει ακόμη την ευχή, θα πρέπει να έχει πώς να μαρτυρώνει πάντα. Επειδή και άμα είμαι μεθαούδη, που είναι ψυχομαρτύρη, δεν ξέρω, πάντως όλοι αμαρτωλήνεται, γιατί κι αν σκαμπίλιο το πήρε το μηχανή και δώσει κάτι, όλο θέλω να μην φύγει, δεν θα έπρεπε να το δώσει σκαμπίλιο. Γι' αυτό είναι χρησιμοποιητή και θανάσιμο μάθημα. Πρέπει. Κάτω αφού είμαι θόλια μάρτωλη, πρέπει να έχουμε υπόψη να μαρτωλότητά μας. Πότε είναι παραδείγμα, μετά να κάνουμε την ευεργησία του Θεού. Τι έκανε ο Θεός για μας, τι κάνουμε εμείς για τον Θεό. Όλα αυτά και γραμμένια να είναι η καρδιά. Χαρέει, περίπου τώρα. Θα σκεφτώ λιγάκι λογικά να πω ότι ο Θεός δεν μπορεί να μην κάνει και αμουλάρι. Και να δώσει αδιάκριτα χέρια, να με φωτώνει 150 κιλά ξύλα, ξέρω, και να με χτυπάει και ένα χωρικό στο κεφάλι. Και τελικά, όταν του πήγαν βέβαια, του πήγαν στον αλάτο, μου ανοίγαν και την κοιλιά τα εσπίρι, θα περνούσαν και λαβά, θα πήγαν και την ίδια, γιατί θα βρούμε και λάβα και όσο το δρόμο. Μα γι' αυτό να πούμε ότι μπορεί τον ευχαρίστησα, αλλά δεν είναι ευχαρίστησα. Που μπορεί να μην κάνει και αυτό και να πει ένα σκορπιό και αυτό. Δεν έκανε, δεν είναι που ευχαριστήσει. Βλέπει την αγάπη του Θεού, με έκανε άνθρωπο. Λοιπόν, θυσιάστηκε για μένα, ενώ με μια σταγόνα θεϊκού ένας ξέρει την όλα μαζί του κόσμου, είναι τόσα κιλά και για μένα. για τον κάθε άνθρωπο. Όλα αυτά τα σκεφτεί ο άνθρωπος. Βάλει λοιπόν όλα αυτά στην υποθεατέν του μέσα στην ευεργησία του Θεού, αυτά του μέσα να αναπτωλώτα του κλπ, με ευχαριστία του, η καρδιά και η γραμμή είναι ένα χαραΐς. Λοιπόν, μετά, λέει το Κύριε, αισθάνεται πλέον το έλεος του Θεού. Το Κύριε σου ξέρετανε, Κύριε σου ξεφρελίσον, να ξεκουράει η καρδιά του. Κύριε σου ξεφρελίσον, Κύριε σου ξεφρελίσον. Και αισθάνεται μάζι του έλεος του Θεού. Και τότε δεν τον κουράζει η ευχή. Η ευχή ξεκουράζει, δεν κουράζει. Αλλά όταν μας υποθέσουν, δεν προχωρά κατά αυτόν τρόπο. Παράλληλα όμως μετά, παρόλο που του λέει την ευχή αισθανόμενα στην ανάγκη του Θεού, του μένει και συνήθεια μετά. Αλλά με τον τρόπο τον άλλον, αποκτούν μόνο τη συνήθεια και ο καλός άνθρωπος υπάρχει μέσα και υπακολουθεί πλάνη μετά. Εδώ είναι τώρα το τέχνισμα αυτό. Ναι, βρήκα συγκεκριμένα στις ώρες σαν εξομολογικά από τέτοι και έναν μοναχό, τα χίλια πράγματα. Έλεγε την ευχή κοινή του, γιατί το καταλάβαινε κανείς. Έτσι να έρθουν και κάτι. Αυτή δεν ξέρω, θα το έχω πει. Έτσι να πω και μερική. Ότι σκέφτεται. Γυρίζω ένα στο μάμαστο. Και λέει, πού το λεπτό βρισκόμεθα εκεί. Έκανε τώρα. Τον ακαθίσιο. Αλλά εξετάσουμε λίγο λογικά. Τουλάχιστον εσύ, να μου κάνει το ότι εσύ είσαι πιο αδράμος από μένα. Γιατί εγώ στο όμορφο δεν βάζω περίπου μένα. Και εσύ, μπορεί να το κάνετε. Γιατί πράγματι, το κάνω μια μέρα. Μετά, αφή πλευρός είσαι, κλιματίος δεξιά και αριστερά. Τι σα τι κάνουν που λέτε. Μόνο αυτά με εξετάσουν. Τι σα τι κάνουν αυτό. Άφησε και τη ιδέα σου. Και τι μου λέει, ένα θα ήταν σαν κοινά, ακόμα θα είχε διορθωθεί η εκκλησία. Έτσι, κύριε, τώρα βάζει την τέρασμα. Εάν είναι το τρελό, τι τρέλει, και το δικαιολογημένο, αλλά δεν είναι το τρελό. Πώς είσαι, διότι, πηγαίνει που μας πρέπει να πει, δώσει να ζητήσει. Τώρα μην είναι η συνήθεια, λοιπόν, ναι, μην είναι η επικίνδυνα.
1: Και κάθε σκέψη θα το πει του και το νόμιζε ότι το αποφέρω.
0: Ωραία, το Όπως το παραδείγμα νιώθει κανείς από το παιδάκι, τώρα βρες να αγκαλιάσει με τέτοια στέργη. Και τι αισθάνεται όταν είναι σαν αγκαλιάσει με τέτοια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μόνο ένας όταν νιώθει την παρουσία του Θεού, λοιπόν και νιώθει τον εαυτό του μωρό, σαν και κατάσταση σαν άνθρωπο, σαν που γνωρίζει ανθρώπου, που πράγματι νιώθει τον εαυτό του είναι μωρό παιδάκι, όταν πιστεύονται. Δεν μπορούν να κάνουν εργασίες, γιατί δεν μπορούν παραλύει το σώμα, τα κόκκαλα αυτά τα σκληρά γίνονται λαμπάδες, μα δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν. Η αγάπη του Θεού όταν πέφτει να άφησε στην μεγάλο βαθμό και έχει το αφιδιαλύει, ναι. Και να στηρίζει να πάει κάπου να κάνει κάτω, χρειάζεται με αυτό του να βγει από αυτή την κατάσταση και μπορεί να κάνει κάτι, να όπου να ξύβει ή τον περιμένει κάποιον. Και αυτές οι πολλές φορές έχοντας υπόψη μου μερικά από μερικούς ανθρώπους που ζουν μερικές καταστάσεις τέτοιες. Και έτσι συνεχωρούμε βλέπουμε την νεολαία σήμερα να το υπάρχουν αυτές όλες τις αταξίες που κάνουν. Και αν δεν υπήρχαν στην πνευματική ζωή, και εδώ, πίεση δομές, σε μεγαλύτερο βαθμό, μπορεί να υπήρχαν μερικές μακάβρια για τον παράδο κλπ. Δεν ξέρουν αν είναι, δεν είναι. Σε αυτή τη ζωή μπορεί να δει κανείς ένα μέρος της χαράς του Παναγίου σε μεγάλο βαθμό. Όχι ένα λεπτό, 10 λεπτά και 10 μέρες και αυτό είναι. Μια συνέχεια από μια αγκαλίαση λοιπόν. Και να διαρωτάτε πολλές φορές αν υπάρχει κάτι καλύτερο στον παράδεισο από αυτό το οποίο ζει εδώ.

0: βρίσκανε ειδικά τα αγάπη αυτά που πιστώσαν οι στρατιώτες κατοχής και τα γλύφα, νομίζω ότι γιατί τα μάτια κάτι έτσι, μετά την πυρόδο και μετά σκάρει την εχθρό. Α, εδώ είναι ένα τέτοιο πράγμα συμβαίνει. Είναι αντιπάθητα.
1: Πώς είστε. Πώς είστε. Πώς είστε.

0: είναι, πολλές φορές πάντα είτε άλλους ανθρώπους χαρακτηρίζουν, είτε τον εαυτό μας. Το χαρακτηρίζω με τόσο απλή άνθρωποι, με τόσο απλούς άνθρωπους, απλή άνθρωποι. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος, ναι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει απλότης και απλότης. Ναι, υπάρχει κατά Θεόν μακαρία απλότης. Ναι, θα θέλα να μας λέγατε έτσι λίγα λόγια για την απλότητα αυτή, τη μακαρία απλότητα.
1: Νομίζω ότι όταν υπάρχει η απλότητα πραγματική, σχέση μεγάλη με την ταπείνωση. Επειδή άλλη απλότητα έχει σχέση με την υπερηφάνεια. Ναι. Να σου φέρω παράδειγμα πάντα, ήταν κανένας εγκαταλειμμένος γέρος εκεί στην Ήπειρο, εγώ σκόρ. Και πήγα, το βρήκα σε μια καλή μέση και φρόντιζα να. Σε όποια ζωή μια φορά έχει πάει στο Πάσχα, στην Κρυστία. Το Πάσχα, τέτοιο καημένο. Πού, τι θρησκεία έχουμε. Σαν τον Ιησού Χριστό ή τον Οδεσπότη. Για άλλη τη λέει εκείνη το αυτό το κεφάλι και τη σαμπά, το καημένο. Τέλος πάντων, παρόλο που είναι τόσο απλό, δεν έχει ξεφύγει στο βουνό. Και το Θεός εκατόρθωνε, γιατί ήταν κάτι σκυλάκι και μέσα στο πηγαίνα. Και πες το πιάτο πως έφαγε το φαγητό, το χαντά, το γύριζε ανάπορα. Να, αυτό θα την μυαλούλη. Καταλάβατε, αυτό θα θεωρούσε αυτά που δεν. Λες και αδέρκε στο διάστηρο πάω, τόσο πολύ, ναι. Δεν γύριζε το πιάτο ανάπορα με το γλύτο τα γαρτιά. Δεν πει κανείς να πει. Αν το δει κανείς εξωτερικά, τα άλλο, θα πει πόσο απλός είναι. Αυτή τώρα, φυσικά ήταν μια εκδήλωση, Αν δεν είχε εκδήλωση εκεί, μου θα γυράσει πούρσα, μόλις την τηλεφορά του, μόλις τα άλλα. Θα κάλεγε κάτι κλαδιά που είχαν για τις κατσίκες και κοντά ήταν. Όλα αυτά ήταν όχι μόνο απλά, τελείως υποτέθηκε. Ναι. Και αν δεν έβλεπε όλα αυτά, νόμιζε ότι αλλά εδώ, γι' αυτό είπα ότι η απλότητα πραγματική έχει γεννιέται σε αυτό να πει κανείς, από την ταπείνωση. Ενώ η άλλη έχει σχέση με την υπερηφάνεια. Και αυτό φυσικά, όταν κάποιος κάνει μια εργασία στην αυτό, το βρίσκει. Όπως φέρει μια αγάπη, δεν είναι καμιά φορά ότι έχουμε αγάπη. Έχουμε αγάπη, τι είδους αγάπη όμως είναι. Ενώ για την πνευματική αγάπη, δεν για την κοσμική. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση που να θεωρεί όλο τον κόσμο αδιέστατο, θα πει κανείς ότι αυτός είναι για τον λάκρο, είναι ο φοβάς, είναι η κατασάρκα μου αδερφούσα μου, από τον αδάν και από τον νέο. Κατά σάρκα και κατά πνεύμα είναι ο μόνος της Ορθοδόξης. Αλλά και εκείνη είναι η κατά σάρκα αδερφούσα. Τώρα, ξέρουμε για τον Ορθόδοξο φυσικά. Αλλά γι' αυτόν τον αριστόν τον κατά σάρκα αδερφούσα. Ο οποίος, κάντε με τον νέο αδερφός μου κατά σάρκα. Και ο φοβάς, οτιδήποτε, ακόμη και καθολικός να γίνω, πόσο θα έκλειγα. Τώρα τόσα εκατομμύρια υπάρχουν και πόσο έχω κλάψει. Επομένως πόσο μακριά βρίσκουμε από την πραγματική αγάπη. Και
2: διοριζόμαστε
1: στον περιβάλλον. Ναι. Τώρα, το θέμα αυτό βοηθιέται όμως λίγο μοναχός και θα είναι αδικαιολόγητος ο μοναχός εάν δεν γεννηθείς αυτός. Διότι ο μοναχός επιβάλλεται να βγει από τη μικρή του οικογένεια να μπει στη μεγάλη οικογένεια, το Αδάμ και το Θεό. Για ένα όμως οικογενειάρχη και σκότει και τόσο.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Έκτη εβδομάδα του Ευαγγελιστού Μανθαίου. Ο Ευαγγελιστής Μανθαίος έχει πάρα πολύ απλή γλώσσα και ακριβώς θέλει να μας δώσει ακρίβειες τις οποίες πραγματικά που και τότε ήταν τι, οι εχθροί αντίπαλοι κατά του Κυρίου και Θεού μας. Αλλά ο ήλιος δεν σβήνει με χτύματα, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μόνο από τον εαυτό του μπορεί να σβήσει αυτό το φως, αλλά θα τον ελέγχει και θα σκληρύνει και θα χτυπάει τον εαυτό του, αλλά οπωσδήποτε και με μίσους στρέφεται και κατά τον άλλον. Αυτό φαίνεται καθαρά ότι είναι τι, οι αιρετικές ιδέες των αιρετικών, είτε παπικών, είτε προτεσταντών, τρεις χειρότερα χιλιαστών και κομμουνιστέ και ακόμα και εκείνοι και μονοφυστέ. Κι άλλα παρόμοια παρακλάδια έχουν βγει μέσα σε αυτά τα πράγματα. Γιατί ακριβώς θέλουν, επειδή διψάνε και δεν θέλουν να δεχθούν από τον εγωισμό ή και από συμφέροντα άλλα πράγματα. Και βλέπουμε ότι τι, παρακολουθούσαν το Χριστό βήμα προς βήμα, όπου να του βρούνε κάτι για να μπορέσουν πραγματικά τι, να βρούνε κατηγορία για να τον συλλάβουν. Αλλά δεν βρισκόταν τίποτα από αυτά τα πράγματα. Σήμερα όμως ένα γεγονός εδώ είναι βεβαίως, τα πράγματα καθαρίζονται. Μιλάει ο Χριστός και ο κόσμος από κοντά είναι τι, κοπάδια κοπάδια. Γιατί δεν μιλούσε όπως μιλάνε οι πολιτικοί, οι μιλάνε, μιλούσε τι, εσωτερικά στον άνθρωπο. Αυτό που εμείς σήμερα δεν ξέρω τον εαυτό μου βγάζουμε ότι τι, το έχουμε φρακάρει και κοιτάμε να ικανοποιήσουμε αυτό που λέγεται ακουστικό και σωματικό και κοσμικό, καταναλωτικό και καλοπερασάκια. Αυτά τα πράγματα όλα είναι ατομικά, εγωιστικά και δεν είναι ακριβώς εσωτερικά, πνευματικά της ψυχής να φτερουγίζει πραγματικά για να ελευθερωθεί από τα πάθη και από τις αδυναμίες. Αυτό ακριβώς εκεί είχε πορωθεί τότε το Ισραήλ. Γιατί είχε όλες τις εξουσίες, είχε τα υλικά πράγματα και επειδή ήρθε ο Χριστός να γκρεμίσει αυτές τις ιδέες που είχαν για τον εαυτό τους, γιατί ακριβώς είχαν εκμεταλλευόταν τη χάρη του Θεού. Και μην ξεχνάμε, υπάρχει και από εμάς μερίδα, είτε λαϊκών και κληρικών ακόμα, που εκμεταλλευόμεθα τη χάρη του Θεού. Και πολλές φορές παζαρεύουν ακόμα και τα μυστήρια, παζαρεύουν ακόμα και άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά. Όλα αυτά είναι εις βάρος μας και οπωσδήποτε τι, βοηθάνε τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να εισβάλλουν μέσα σε αυτό που λέγεται πείμνο ορθόδοξο. Γιατί για μένα οι αιρετικοί έξω, έχουν βγει έξω των υφών. Ο αιρετικός, να ξέρετε, ότι είναι και από τον άθεο κόμμα και από τον μουσουλμάνο, όποια ακόμα θρησκεία και αν υπάρχει, είναι πιο βαρύ, δηλαδή πιο αμαρτωλός, πιο απομακρυσμένος από τον Θεό ο αιρετικός. Δεν έχει ακριβώς, αν δεν αλλάξει, που δεν αλλάζει, γιατί ο εγωισμός την αφήνει και παραμένει έτσι. Γι' αυτό λοιπόν με τους αιρετικούς δεν θα έχουμε δεσμευτεί πολύ με τι, την πνευματική ζωή. Δε οι άλλοι, η πόρτα είναι ανοιχτή. Να έρθουν, να ακούσουν και οπωσδήποτε να δώσω και ζωή, να δώσουμε και ζωή. Όσοι εκκλησιαζόμαστε να δώσουμε ζωή. Τι είναι η Ορθοδοξία μας, γιατί δεν είναι απλώς μια θεωρία, αλλά είναι ένα βίωμα, είναι ένα πολίτευμα που είναι παγκόσμιο, που πραγματικά, που αν θα ζήσουμε κατά Θεόν, τότε από όλα τα πράγματα θα περισσέψουν στη γη για το συνάφιο. Δεν θα υπάρχει άνθρωπος που θα έχει ανάγκη τις πρώτες ανάγκες που σήμερα πάσχουμε πάρα πολύ κόσμο στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν, εκεί που δίδασκε, τον παρακολουθούσαν βήμα προς βήμα, φέρουν έναν άρρωστο και όσους δεν άκουσαν την Ευαγγελική περικοπή. Παράλυτο. Και αυτό μας μιλάει κι αλλού, βεβαίως είναι άλλος εδώ, άλλος εκεί, γιατί εκεί μας λέει ότι τι, ερχόταν πολύ μακριά. Και εκεί που βρήκε εμπόδιο τότε λέει ότι τι, ήταν τόσοι πολλοί στο σπίτι που δίδασκε ο Χριστός, που δεν μπορούσαν να βάλουν τον άρρωστο μέσα. Και αναγκάστηκαν και χάλασαν απαντή. Στις πλάκες που ήταν οπωσδήποτε από κόμμα ψημένο, έβγαλαν και κατέβασαν τον παράλυτο από τη στέγη. Ούτε ο νοικοκύρης είπε τι κάνετε, ούτε εκείνοι που τον έφεραν είπαν τι κάνουμε το καθήκον μας. Αλλά ήθελα να τον φέρω μέχρι εκεί, γιατί η αγάπη προς τον πλησίον έχει τι, θυσία και τη δική του ακόμα. Τότε νοιάζει πραγματικά αγάπη κατά Θεόν. Και δεν αγαπάει ορισμένους, αγαπάει όλο τον κόσμο, αλλά πνευματικά συνεργάζεται με την πίστη που έχει πραγματικά με την Ορθοδοξία μας. Εκεί ακριβώς, για να τον περάξει, σας παρακαλώ, δηλαδή. Εκεί για να τον περάξουν, είπε, είδον την πίστη αυτών, την πίστη αυτών, προσέξτε, και εκείνοι που τον κουβάλισαν, και ο άρρωστος είχε πίστη. Δίχως πίστη, να ξέρουμε, δεν είπε ότι δεν πιστεύω. Πίστη, δίχως να έχει αγάπη και συγχώρεση, δεν έχουμε πίστη ζωντανή ορθότητα, το ξέρουμε. Όχι εγώ, όχι εσύ, όποιος και να είναι. Και ο πατριάρχη, όποιος και να είναι. Δεν έχουμε ορθοδοξία, δεν έχουμε πίστη, δεν έχουμε αγάπη και συγχώρεση στον άνθρωπο. Τα πράγματα καθαρίζουν ότι τι, μας χρειάζεται την πνευματική αυτή καλλιέργεια να κάνουμε. Καλές είναι οι γνώσεις, αλλά αν οι γνώσεις δεν είναι ο άνθρωπος άνθρωπος, θα είναι καταστροφές ανθρωπότητες. Αν ο άνθρωπος μαθαίνει και γνώσεις, τότε πραγματικά χτίζει ακριβώς την κοινωνία όπως είναι ευλογημένη και από το Θεό. Και αυτό λοιπόν, εκεί μουρμούρισαν λιγάκι οι Εβραίοι. Τι μουρμουράτε, τους λέει, γιατί είπα, τέκνον αφιέρονται οι αμαρτίες σου. Έχει εξουσία ο Υιός του ανθρώπου να αφήσει αμαρτίες. Αλλά για να σας αποδείξω, τι είναι ευκοπότρο και έτσι ευκόλο να πω. Έγινε και περιπάτη ή αφαιρώνται σου οι αμαρτίες. Να δείτε ότι και τα δύο τα έχω, λέει στον παρελθυντικό. Πάρε τον κρεβατός και περιπάτε. Σήκω. Και σηκώνεται ο παράλυτος. Απίστευτο για πολλούς, αλλά πιστευτό για αυτούς που πιστεύουν. Γιατί άλλο είναι τι, να κάνεις θαύμα έτσι. Αλλά εκεί η παιδίση υπήρχε το ένα, είχε και την συγχώρηση μας δίνει, αλλά και την ίαση μας τη δίνει. Σήμερα όμως, εμείς λιγάκι, δεν ξέρω τον εαυτό μου βγάζω σήμερα, ότι τι, έχουμε αυτή την πίστη. Έχουμε αυτή την αγάπη. Έχουμε αυτή τη συγχώρηση. Έχουμε φελάμε πραγματικά τα προπήλαια που λέγεται τι, Ορθοδοξία. Αυτό που λέγεται ακόμα τι, και έθνος. Δεν το πάμε. Δεν θα καπηλεύουμε την πίστη. Αλλά η πίστη πρέπει να πάει. Αλλά για τα ήθη και έθνη, σας παρακαλώ λιγάκι. Σας παρακαλώ μάλλον. Τα ήθη και τα έθιμα αυτά τα πραγματοποίητη, τα αφήνονται, μας ξεριζώνουνε. Δεν θα ξέρει ούτε μάνα το παιδί, ούτε το παιδί, τι μάνα μου. Τα ήθη και έθιμα τα οποία κράτησαν χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Το φιλότιμο, η αγάπη, η συνεργασία, η κατανόηση. Έρχεται ψυχρότητα, αδιαφορία σήμερα. Είναι ανάγκη πραγματικά να το καταλάβουμε. Είναι ανάγκη να το καταλάβουμε ότι τι, αν δεν έχουμε πραγματικά αυτήν την αγάπη, αυτόν τον σεβασμό και αυτό που λέγεται φιλοξενία, αδερφέ μου, γιατί ψυχρό υπάρχει παντού, παγωμένες κολόνες υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν αρχίζει και μάλλον εκτελείται και μάλλον μια προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης που το λέει πολλές φορές, θα έρθει εποχή, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Δεν θα υπάρχει η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ω, έβαλε φτωχός είναι αυτός, δηλαδή και πολύ σωστή, θα επιτεθούμε ακόμα για να εκδικηθούμε. Και για να το πετύχουν αυτό, τι έκαναν όμως. Με βαρβαρότητα εξωτερική φοντώνει η πίστη μας. Γι' αυτό και οι μάρτυρες, όταν ερχόταν, τι, θα σε εκτελέσω ή θα αρνηθείς, να με εκτελέσεις. Έδωνε πραγματικά, τώρα έχουν ύπουλα τα πράγματα. Έχουν πιάσει πάρα πολλά ενία που έχουν θέσεις είτε στην Ιεροσύνη ακόμα, είτε ακόμα και στον πολιτικό κόσμο, έχουν τους ανθρώπους τους. Και οργανώνονται μυστικά όρατα και αν ακόμα θες να επιτεθείς, τι, θα σε πνίξουνε. Γι' αυτό λοιπόν, από την πίστη όμως, αν θα μονιάσει ο λαός με την Ορθοδοξία και με την αγάπη κατά Θεόν, δεν μπορεί τίποτα να τους κάνει. Τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει. Γι' αυτό λοιπόν, μην απορούμε ότι βλέπουμε κινήματα ακόμα, ένωση με τους παπικούς, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αυτά τα πράγματα όλα που είναι τώρα. Παλιότερα υπήρχαν άλλες ιδέες και θα υπάρχουν και άλλες αύριο. Οικουμενισμός. Όλα αυτά τα πράγματα τι να γίνει να πει. Όλοι μαζί και ας το κατέσπιστε στο Θεό του Θεού. Αυτά τα πράγματα λιγάκι, εκείνοι που μαρτύρησαν, ο ίδιος ο Θεός που έδωσε πραγματικά την εμφάνιση, μαρτύρησε ο ίδιος, δηλαδή θα τον ακατέψω εγώ με το οτιδήποτε. Τι όνομα το Θεό, τι όνομα το Θεό, πού βαδίζουν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα στον εαυτό μου πρώτα και στην αγάπη σας να κρατήσουμε πραγματικά την πίστη, την Ορθόδοξη. Την Ορθόδοξο πίστη και να έχουμε πραγματικά αυτά τα ηθήματα που είναι τι. Έμπρακτη η Ορθοδοξία. Έμπρακτη ορθοπραξία. Έμπρακτη πραγματική αγάπη προς τον πλησίον. Με ενδιαφέρον πραγματικά. Όσο μπορώ κατά δύναμη. Αν το θέλει η καρδιά θα εκδηλωθεί και θα βρει. Έστω ακόμα και μια πιτρούλα ακόμα να δώσει. Μην ξεχνάμε. Η χείρα που έριξε δυο δικάρες, θα έλεγα σήμερα τότε, θα ενδάχθηκε το κοιτίο. Γιατί ό,τι είχε το έριξε μέσα. Οι αλέπτευτες χούφτες ολόκληρες ήταν τιμία βγαλμένα. Ήταν με αδικίες. Γι' αυτό λοιπόν πόσο πραγματικά πιάνει αυτό που έρχεται από αγάπη. Αυτό παιδιά μου θα σας πω την αλήθεια, με πιέζετε με τον αγάπη σας. Πάρα πολλές φορές. Επιέλθει με την αγάπη στο Θεό. Ακριβώς. Μόνο ο λαός είναι εκείνος που πραγματικά και αν βρισκόμαστε εδώ και αν υπάρχουν ό,τι υπάρχουν τίποτα παντού οτιδήποτε, όλα αυτά είναι από το λαό. Για το λαό! Γι' αυτό λοιπόν αρχές και εξουσίες δεν περάζει. Ο λαός με πιέζει με την αγάπη. Υπάρχει. Γι' αυτό έχω ελπίδα ότι υπάρχει. Και καλό και επιστρατεύω και τον εαυτό μου ακόμα. Πρέπει να γίνουμε. Σωστότατος. Και να μην είμαι τι, φαραβούρα. Να μην είμαι φεγούρα. Να μην είμαι, για να σας αρμέω. Να μην είμαι ακριβώς, να εκμεταλλευτώ την ιεροσύνη, την οποία δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότη. Όλα αυτά μπορούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε. Είναι σίγουρο το θέμα εδώ. Και κάτι άλλο ακούγονται οι ειδήσεις τώρα λιγάκι. Πικρό είναι. Μας πιέζεται η Ευρώπη τώρα να ανεβάσουμε τη φορολογία για να μπορέσουμε να βγούμε στην οικονομία τη δική τους. Κάθε στιγμή έχουμε μικρότερο μισθό, πώς θα βγούμε τώρα. Όλες έφυγαν, όλες οι επιδοτήσεις πήγαν έξω δεξιά και αριστερά, πώς θα βγούμε πέρα. Να, ένα πρόβλημα που θα συμβεί αύριο μετά. Μας πήραν τα ενία. Δεν έχουμε ενία. Μας χρειάζεται τι, να σπισπυρωθούμε για να έχουν να αντιμετωπίσουν, αν δεν μπορούν να καπιστώσουν αρχές και εξουσίες, να μην μας σκορπίσουν εμάς τα πρόβατα. Πώς μας σκορπίζουνε, να σας πω μέσα. Αρχίζει η γιορτή της πατάτας, η γιορτή της ντομάτας, η γιορτή του άλλα όλα. Εγώ είμαι Ευρωπαία, δεν είμαι τέτοιο πράγμα, θα κάνω άλλου τέτοιου. Είτε στον γάμο, είτε ξέρετε, δηλαδή, όλα πάνε να τα, τι να κάνουμε, να τα πασαλείψουμε με τις ακριβώς αρρωστημένες έτσι καταστάσεις των Ευρωπαίων. Αυτοί έχουν μια τεχνολογία και έχουν και μια πειθαρχία εγωιστική, καμία αντίληψη. Δέχομαι, χωρίς μην ακριβώς όλα. Αλλά εμείς όμως έχουμε τι, την πίστη, έχουμε το φιλότιμο, έχουμε την αγάπη, έχουμε το σεβασμό που μπορούμε τι να κάνουμε, να διορθωθούν και όχι να έρθει σαν πρόβατο και να κατασπαράξει τα πρόβατα. Γιατί είναι λύκοι καμουφαρισμένοι, λύκοι στις οποίες πραγματικά είναι σαν τους λύκους όπως λένε τώρα. Ξέρετε ότι ο λύκος βρωμάει. Το σκυλί έτσι τον παίρνει χαμπάρι, από τη βρώμα του. Από ό,τι ακούω τώρα, μπαίνουν λύκοι λέει μέσα στα πρόβατα, ούτε τα πρόβατα πουνιούνται, ούτε τα σκυλιά του παίρνουν παιδιά. Και πνίγουν πρόβατα. Τέτοιοι προβατόσχημοι μπήκανε και στο ορθόδοξο σύνολο. Τέτοιοι προβατόσχημοι μπήκανε και στην ανθρωπότητα και την έχουν κάνει άνω κάτω. Καμουφαρισμένοι, ότι είναι προδερμένοι, ότι τι, εγώ είμαι έτσι, είμαι αλλιώς. Και σε λίγο, να ξέρετε, βεβαίως, είμαι μεγαλύτερος εδώ μέσα στα χρόνια από εσάς, από όλους. Αγοράζουνε μέρη από τα νησιά, από τα βουνά, από δεξιά και αριστερά και μας κάτι κάποιο θέμα, απάνω φούμε, χωρίδα, απάνω νησιρά, πίνδους, θα αρχίσουν να φτιάσουν βίδες και δίδες. Θα να γίνουν σαλάτα, δεν θα ξέρουν ποιος είναι, από πού είναι και τι γίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Είχα ακούσει κάποτε από ένα ύμνηστο που έχει πραγματικά δεσπότη που, λοιπόν, που έφυγε. Η Κύπρος θα μοιραστεί, μου είπε τότε, φορτού. Η Κρήτη θα γίνει ανεξάρτητο κράτος. Τα νησιά θα γίνουν διεθνή. Μα γιατί θα γίνουν τέτοιο, πώς θα γίνουν, αφού θα αγοράσουν μέρη, θα μπουν άλλοι κάτοικοι, θες θα είναι έλτες, αυτό, φυσικό είναι. Απλά, πόσο χρειάζεται να κρατήσουν τα γένια πραγματικά σωστά. Γιατί έχουν και να δείξουν και δεν θέλουν αυτοί, προσέξτε να δείτε. Δεν θέλουν ακόμα ούτε και τα έθη και τα ηθικέθη να κρατήσουμε, ούτε τους ηρωισμούς, ούτε ακόμα αυτό, όλους αυτούς τους αγώνες που έχουν γίνει, που ελευθερωθήκαν από το τουρκικό ζυγό, ακόμα και με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που του έθεσε αυτό το πράγμα. Όταν άκουσα, θα το έχω πει πάλι, και όσους δεν το ξέρουν, διαγώνισμα λέει, στα αγγλικά, ποιες από τις δύο εθνικές γιορτές να καταργήσουν, διαγώνισμα. Τώρα γίνεται μια δεκατοσόλου, τι γίνεται, ξέρω. Αν ο μαθητής τώρα είναι άσχετος, λέει, αν εγώ δεν βάλω κανένα, θα είμαι έξω από τη βάση. Μη λένε θα πάρει. Πρέπει να βάλω κάπου. Και άμα αρχίσουμε σιγά σιγά, έτσι. Ποιοι, οι κουρεμπιέδες. Που τους δώσαμε την ίδια, τότε τους Γερμανούς, τους έχουμε σκάνει το μάλλον. Τι είναι. Ξύπνα καημένη, μωρέγια. Είσαι Σαμσόν, έχεις δύναμη, μπορείς, ναι, αλλά μονιασμένος, όχι διχασμένος. Ας το προσέξω λιγάκι αυτό, ναι, το έζησα όμως έτσι από τα που μες στο πετσί μου. Τι θα πει, πάνε να είναι όποιο κόμμα να είσαι. Είσαι Έλληνας, εντάξει, ψήφισε όπου θέλεις. Πρέπει να έχουμε μίσους, πρέπει να έχουμε διχόνοια, πρέπει να έχουμε κατηγορίες, θα σε πετάξω να πω εγώ, να κάνω αυτά τα πράγματα όλα. Κάπου πρέπει να σταματήσω. Και κάποτε. Ήταν, είδα έναν υποψήφιο, ήταν τότε, ήταν βουλευτής πριν, ανήσυχος, λέει, ανήσυχος. Κάτι ανήσυχος είσαι, κύριε Τάδη. Α, να σου πω κάτι. Δεν μαλώνουν στα χωριά όπως μάλωναν για τα κόμματα μου. Και δεν ντρέπεσαι, του είπα. Έτσι πλέξε. Και δεν ντρέπεσαι, του είπα. Αντί να δεις μονιασμένους, αντί να δεις αγαπημένους, γιατί και βιάκους. Λοιπόν, κι αν έμεινε κανένας, όπως είναι τα σκόρδα σκορπισμένα, έχουμε γίνει. Τα χωριά που ήταν κάποτε μιλήσει ολόκληρο, που ήταν πραγματικά ήθη και τα έθιμα, και οι πόλεις που έχει πραγματικά διχόταν, ήταν μια κανονικότατη κοινωνική ζωή. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ στο Λυκανοπαίδιο από 150.000 που έχουν σκοπότερο στα 500. Δηλαδή, από το Πιτσάλι μέχρι το Αργό. Μην τι θα θραφτεί αυτός ο λόγος. δημόσιοι πάλι θα μας πούν τόσο πληθυσμό έχει τόσο έχει. Τι θα γίνουνε, τι θα ξαναδείνουνε. Γκαρθουνάκια, τραγουδιστές και μπαλέτα. Για να έρθουν οι ξένοι και να γλυντήσουν. Εκεί το πάνε, πάτε το καμπάνι, θα με θυμηθείτε μια μέρα. Εκεί το κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν, αυτές οι ενέργειες είπα, που ενώ ήταν μπροστά ο Χριστός και δεν θα βλέπω, προσπαθούσαν να κάνουν κάτι, εκεί να συγκοφαντήσουν. Δεν θα προσπαθήσουν τώρα στο Πίμνιο, που έχουν τόσους και τόσους, έχουν πιάσει εξουσίες στα χέρια, που έχουν σκορπίσει το λαό έτσι, που έχουν σπείρει τέτοιες ιδέες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, προσευχή, ορθόδοξη ζωή, για να μπορέσουμε πραγματικά και μονιασμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις σύγχρονες καταστάσεις, γιατί αλλιώς, το ξέρετε, ματιοπονούμε και ματιοπονείτε γονείς και έχετε παιδιά, γιατί και τα παιδιά έχουν στόχο, τους έχουν στόχο να τους γκρεμίσουν τα ιδανικά, να τους βάλουν κάπου μέσα στα καλούπια τους, να, λοιπόν, και να σέρονται και να παρακαλάνε για ένα μεροκάμα του.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρούν.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το αμοιβά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οποίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησε σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψε, τα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλενίσμε και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλίας και φροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί συμπάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
1: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οδήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς τα σχήρας με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψτε προς πρόσωπόν σου απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της Λάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριε οδόν ενυπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα. Ομογούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλεία σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρώπινης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηγή Θεσσαλαίους. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθι με δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν έγλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοώντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος, αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε της θριάδος, τους μύστες φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε της αρχής. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρνες τηλεοδηγών τους εσκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσραή μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίστας ο κτής της ημίν τσίπα αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες. Και το άνθος της αθασίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όφησης. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω ο περίδατος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος σε παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.

0: συνεκτείνεστε σπέμπαν το πλήθη των πολλών ηκτυρμών σου. Η αρίθμου γάρτη ψάμοντα, σαν προσφερομένση, βασιλεύα άγγε, που δεν τέλουμε να άξιον, όν δεδοκασιμήν τη υπόσυν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Πρωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον απ' του σαφώ οδηγεί προ νόσην θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν φωτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού εποδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου ει αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται έω τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε, ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άρση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ω πανίμη Δεμήτρη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Περαγία θα το κυσώσουν μα.
0: Ω πανίμη Δεμήτρη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Περαγία θα το κυσώσουν μα.
0: Ω πανίμη Δεμήτρη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Περαγία θα το κυσώσουν μα.
0: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο σε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχουσα τη γότα νικητήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίο με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίν ο αληθό, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμέν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
4: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
5: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση.

0: Καλοσύνη της απόδοσή του σου δόξης, πρώτη ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαθόρος ελόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων μη πδε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη απτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεως τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
4: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιν μόν επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και λοιπόν ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Πάσα την πίδα μου Ισέα να τίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλαθητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις απομόδια την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις αυθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντην η αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Θεωτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
4: Θεωτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρας και αδελφοί, χωρίς απέμει το αναθρό.
5: Όσο χωρίς μιλήσει, μην κοινή.
2: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς.
6: Σκτήτορας
2: και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
6: Τους
2: γονείς ημών και διδασκάλους.
6: Τους
2: πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Ερωνία
2: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος.

άπιστος μέσα στην κοινωνία. Ο άνθρωπος, όσον κοινωνικό, έχει καθήκοντα προς τον εαυτό του, προς τους γονείς του, τους συγγενείς, τους φίλους, προς την κοινωνία, προς την ανθρωπότητα εν γέννη. Αυτά είναι αληθινά καθήκοντα και επιβάλλονται στον άνθρωπο από τον ηθικό νόμο. Ωστόσο, αυτός που δεν έχει πίστη προς το Θεό και τη Θεία Αποκάλυψη, δεν αναγνωρίζει καν την ύπαρξη του ηθικού νόμου. Ο ηθικός νόμος είναι νόμος ηθικής ελευθερίας, απέχει από τη βία και τον εξαναγκασμό. Η ηθική ελευθερία θέλει τους οπαδούς της εθελοντές. Κανέναν δεν πιέζει, κανέναν δεν στρατολογεί με τη βία. Ρωτάμε λοιπόν πόσο άπιστος που δεν δέχεται ότι υπάρχει Θεός και ηθικός νόμος θα αναγνωρίσει υποχρεώσεις που προέρχονται από τον τελευταίο. Ποιος θα του επιβάλλει την εκτέλεσή τους? Κανείς. Διότι τίποτα το ηθικό δεν μπορεί να υποστηριχθεί δίχως πίστη και πέραν του ηθικού νόμου. Τα ευγενέστερα αισθήματα των ευγενέστερων καρδιών, οι καλύτερες διαθέσεις του αγαθότερου ανθρώπου, καταραίουν στη στιγμή σαν έρθει η ώρα της δοκιμασίας και του πειρασμού. Τότε και μόνο τότε τα πάντα εν ρηπεί οφθαλμού καταστρέφονται, εξαφανίζονται, και αυτός που πριν είχε μια επιφανειακή αρετή και τον τιμούσαν όλοι, παρουσιάζεται γυμνός και έρημος από κάθε αρετή. Φάνηκε έτσι ότι οι αρετές του ήταν θεμελιωμένες όχι πάνω στη στέρεη πέτρα της πίστης, αλλά πάνω στην άμμο. Κατέβηκε λοιπόν η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, φύσηξαν οι άνεμοι, προσέκρουσαν στο σπίτι αυτό και το σπίτι έπεσε. Και η πτώση ήταν μεγάλη. Τέτοιος είναι ο πλούτος των αρετών του άπιστου. Ποιος μπορεί να στηριχθεί σε αυτόν? Τι καλό και ορθό μπορεί να αναμένει η κοινωνία ή το έθνος από αυτόν? Ποια αρχή μπορεί να υπαγορεύσει σε αυτόν την αυταπάρνηση, την εθελούσια θυσία ή κάποια άλλη ευγενική και γενναία θυσία για την αγάπη προς το έθνος ή την ανθρωπότητα εν γέννη? Καμιά μα καμιά. Διότι πλην της πίστης, της μόνης που είναι διδάσκαλος των αληθινά μεγάλων και ευγενικών πράξεων, πλην της πίστης που ενισχύει όσους κάνουν μεγάλα και άξια έργα, που ανορθώνει το πεσμένο φρόνημα αυτών που καταβάλλονται από τις αντιξοότητες, πλην της πίστης που ενθαρρύνει τον αγώνα των μεγάλων άθλων, που περιθάλπει τα ευγενικά και αγνά αισθήματα, τα υψηλά και γενναία φρονήματα, που πυρώνει την καρδιά προς τον ευγενικό έρωτα της πατρίδας, που τονίζει την τέλεια αφοσίωση προς το καθήκον, αφοσίωση που φλογίζει την αγάπη προς τον πλησίον και την εξαπλώνει προς όλη την ανθρωπότητα. Καμιά άλλη αρχή δεν μπορεί να εμπνεύσει τον ιερό αυτό όμιλο των αρετών. Αρετών που καταπολεμούν το φρόνημα της σάρκας και μάχονται υπέρ του πνευματικού φρονήματος. Κανείς άλλος παρά μόνο η αρχή της πίστης, διότι μόνο αυτή διδάσκει τον άνθρωπο να θυσιαστεί για χάρη της αρετής. Καμιά λοιπόν ωφέλεια δεν προστίθεται στην ανθρωπότητα εξαιτίας της απιστίας. Από αυτήν δε, τίποτα το γενναίο δεν περιμένει κανείς, ούτε ελπίζει για κάτι αγαθό. Αλλά μόνο αρνητική είναι η ζημιά από την απιστία. Μόνο το ότι δεν προκύπτει κάτι καλό από αυτήν τη βαρύνη, δυστυχώς όχι. Γιατί μαζί με την απιστία συμβαδίζει και πλήθος ζημιών, πλήθος μεγάλων κακών. Η κοινωνία στην οποία κατοικεί ο άπιστος, όχι μόνο δεν περιμένει από αυτόν κανένα αγαθό, αλλά διατρέχει και μεγάλο κίνδυνο. Γιατί ποιος θα χαλιναγωγήσει την ορμή των παθών ενός τέτοιου ανθρώπου? Ποιος θα καταστήλει τις ανώμαλες επιθυμίες του? Ποιος θα προλάβει τα αθέμητα μέσα δια των οποίων ο φιλόδοξος, ο τυραννικός, ο φιλίδωνος, μαζί και όλος ο χορός όσων έχουν υποδουλωθεί στα αναρρύθμιτα πάθη τους, θέλουν με κάθε τρόπο να πετύχουν αυτό που ποθούν? Πόσες θυσίες, πόσα αίματα αθώα θα χυθούν χωρίς να το μάθει κανείς, για να κορέσουν ένα τους πάθος, για να εκπληρώσουν μια επιθυμία? Πόσο φόρο αίματος θα καταβάλει η κοινωνία σε αυτούς τους άρπαγες? Ποιος θα ματαιώσει τα πονηρά τους σχέδια? Ποιος θα δεσμεύσει τα εγκληματικά τους χέρια? Ποιος θα μπορέσει να εμποδίσει την εκτέλεση των καταχθόνιων σχεδίων τους? Ποιος θα πείσει τον ισχυρό να σέβεται τον αδύνατο, τον πλούσιο να ελεεί το φτωχό, τον υγιή να επισκέπτεται τον άρρωστο? Ποιος θα διδάξει το σεβασμό προς το δίκαιο, την αποστροφή προς την αδικία και το ότι η σκευωρία, η δολιότητα, το μίσος, η κακεντρέχεια και όλο το πλήθος των φοβερών κακιών είναι θανάσιμες αμαρτίες? Κανείς. Απολύτως κανείς.

για τον άπιστο τα πάντα είναι επιτρεπτά, γιατί δεν υφίσταται ηθικός νόμος, δεν υπάρχει ηθική απαγόρευση. Κατά αυτόν δεν έχουν όλα ηθικό χαρακτήρα. Υπάρχουν τα κατά τον νόμο επιτρεπτά και τα κατά τον νόμο απαγορευμένα. Για τούτο, αν παραβλέψει το γραπτό νόμο και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι άλλο που να του το απαγορέψει, διαπράττει τα φοβερότερα κακουργήματα. Οι καταχθόνιες αυτές αρχές επιδρούν δυσμενέστατα στον ηθικό χαρακτήρα του ανθρώπου και τον καταντούν ηθικό έκτρωμα. Οι ορμές και τα πάθη αναπτύσσονται απεριόριστα. Η καρδιά του αγκαλιάζει κάθε πάθος και ο νους του γίνεται όργανο στην υπηρεσία τους. Παραδομένος ολοκληρωτικά στην εξουσία τους, σύρεται στα βάθη της απώλειας, παρασύρεται από τα ρεύματα των παθών, όπως το μικρό ξύλο από την ορμή του ριακιού. Βλέποντας την ηθική αυτή αδυναμία, οι ψυχίατροι έβγαλαν το συμπέρασμα πως επειδή είναι πλάσμα ηθικά ανελεύθερο, έχει ηθική αδυναμία στο να αντισταθεί σε κάθε ψυχικό πάθος και φυσική ορμή. Τόσο δε προχώρησαν, ώστε αυτούς που διέπραξαν κακουργήματα ή εγκλημάτισαν, να τους θεωρήσουν ανεύθυνους, ότι δηλαδή ενήργησαν παρά τη θέλησή τους, σαν να υπάκουαν σε μια ανώτερη δύναμη που τους κινούσε προς το έγκλημα. Στα αλήθεια, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, διότι όντως ενεργεί παρά τη θέλησή του. Και έγινε έτσι διότι δεν φρόντισε να γίνει ελεύθερος. Δεν αναζήτησε την ελευθερία του, αλλά παραδόθηκε πλήρως στα πάθη του. Απέναντι στα συμπεράσματα και τις διατυπώσεις των ψυχιάτρων, στέκεται μάρτυρας ο βίος του θεοσεβούς και πιστού ανθρώπου, ο οποίος απέχει πολύ από το να είναι σαν ένα μικρό ξύλο που το παρασύρει το ριάκι. Αν οι ψυχίατροι που μελέτησαν την ανθρώπινη ηθική αδυναμία στα ψυχιατρία, στα κακουργιοδικεία και στις τάξεις των μεγάλων πολιτικών ανδρών, όχι όμως και των μεγάλων θεοσεβών και πιστών, είχαν τη θέληση να μελετήσουν και τη δύναμη της ηθικής θέλησης στις τάξεις των μεγάλων ανδρών της Εκκλησίας, τους οποίους η Εκκλησία ανακήρυξε ομόφωνα μεγάλους αγωνιστές της αρετής, Αγίους και Οσίους, οι οποίοι απέδειξαν στην πράξη την ηθική ελευθερία του ανθρώπου, το αυτεξούσιο και την ελευθερία της βούλησης, θα δίσταζαν οι καλοί αυτοί άνθρωποι να βγάλουν τόσο αβίαστα συμπεράσματα σαν αλάνθαστες αυθεντίες για την έλλειψη ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου. Ο άπιστος πραγματικά δεν έχει ελεύθερη βούληση, γιατί αυτή είναι ήδη υποδουλωμένη στα πάθη και τις επιθυμίες του και έχει ταυτιστεί με τις επιθυμίες της σάρκας. Δεν υπάρχει πια καμιά διάκριση μεταξύ της ελεύθερης βούλησης και της επιθυμίας. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει φτάσει στην πόρωση. Η ελεύθερη βούληση για να εκπληρωθεί απαιτεί ηθικό νόμο και ηθική ελευθερία. Αλλά ο άπιστος που έχει απαρνηθεί το κύρος αλλά και την ίδια την ύπαρξή τους, απέβαλε και την ελεύθερη βούλησή του και δεν είναι πια ελεύθερος. Γι' αυτό το λόγο σύρεται σαν το μικρό ξύλο από το ρεύμα του ριακιού και εκβάλλεται στο πέλαγος των παθών όπου και καταποντίζεται. Ρωτάμε λοιπόν τι καλό μπορεί να περιμένει από αυτόν η κοινωνία, η πολιτεία αλλά και η ανθρωπότητα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί απλά να ανέχεται τους άλλους από τη στιγμή που ο ίδιος καλοπερνάει. Τότε μπορεί να φαίνεται αγαθός και τίμιος άνθρωπος. Αλλά αν έρθουν αντίξωες περιπέτειες της ζωής και τον ρίξουν σε δυστυχία, αν έρθουν τα ατυχήματα το ένα πίσω από το άλλο και τον συνθλίψουν, τότε αλήθεια, ποιος θα αφοπλίσει το χέρι του για να μην χύσει αίμα αθώου? Κανείς. Διότι κατά πώς λέει ο παροιμιαστής, όταν έλθει ασεβής εις βάθος κακών, κατά φρονή επέρχεται δε αυτό ατιμία και όνειδος. Δηλαδή όταν φτάσει ο ασεβής στο βυθό της κακίας, περιφρονείται και μαζί με την ατιμία έρχεται και η ντροπή.

θέμα του πνευματικού ανθρώπου. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που είναι τέλειος στην αρετή, που έχει υπερβεί τους νόμους της φύσης και δεν σκέπτεται τίποτα το γήινο. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα και δεν ζει πλέον ο ίδιος με τις φυσικές του δηλαδή δυνάμεις, αλλά έχει μέσα του τον Ζώντα Χριστό. Πνευματικός είναι αυτός ο οποίος έχει δεχτεί το λαμπρό φως του Αγίου Πνεύματος και από αυτό φωτίζεται ο νους του. Ο Παύλος προσφωνούσε πνευματικούς αυτούς οι οποίοι άφηναν να κατοικήσει μέσα τους το Θείο Πνεύμα, τους στολισμένους με πνευματικά χαρίσματα. Αυτοί με τη Θεία Βοήθεια κατανοούσαν όχι μόνο όσα είναι φυσικά, αλλά με το νου τους κατανόησαν και όσα ξεπερνούν τη φύση και τη λογική. Ο πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Ο πνευματικός άνθρωπος γνωρίζει τα πάντα, διότι ο νους του είναι νους Χριστού. Γνωρίζει για τα εδώ ότι είναι πρόσκαιρα, για τα εκεί ότι είναι μόνιμα και αθάνατα. Γνωρίζει ότι ο ίδιος θα τύχει μελλοντικά σωτηρίας και ότι οι άπιστοι αντίστοιχα πρόκειται να κολαστούν. Ο πνευματικός άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια, διότι έχοντας λάβει από το Θείο Πνεύμα γνώση για να μπορεί να ωφελεί όσο συμβαίνει να είναι κοντά του, ωφελεί λοιπόν κάποιους με το παράδειγμά του, άλλους προτρέπει να του μοιάσουν και άλλους τους καθοδηγεί δυναμικά, εκπαιδεύοντας και διδάσκοντάς τους. Ο πνευματικός πρώτον γνωρίζει ο ίδιος καλά τα πνευματικά, δεύτερον τα πράττει με ακρίβεια και τρίτον μπορεί με θεϊκό τρόπο να αποκαλύπτει όσα κρύβονται μέσα στην αλήθεια. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει παρησία απέναντι στο Θεό και ό,τι ζητήσει από Αυτόν το παίρνει. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει γίνει καθομοίωση Θεού. Επιορκίας. Επιορκία. Λέξη που εκφράζει ασέβεια. Λέξη η οποία δηλώνει ανευλάβεια προς το Θεό. Λέξη η οποία σημαίνει παράβαση όρκου, που εικονίζει ηθική διαφθορά, που δηλώνει δόλο και απάτη, που φανερώνει αδιαντροπιά. Λέξη που μαρτυρά αθέτηση ιερών καθηκόντων, που δείχνει πονηρή ψυχή, πορωμένη καρδιά και διεφθαρμένη διάνοια. Ο επίορκος είναι ασεβής, διότι ενώ είχε επικαλεστεί το όνομα του Θεού και τη Θεία Δίκη για να βεβαιώσει την αλήθεια των λόγων του και την πιστότητά τους, παρεύει τον όρκο του αδιαφορώντας για την οφειλόμενη προς το Θεό ευσέβεια, αλλά και τη Θεία Δίκη που ο ίδιος επικαλέστηκε. Ο επίορκος είναι ανευλαβής, γιατί φέρνει στα χείλη του το Θείο Όνομα για να κρύψει τους πονηρούς του σκοπούς και να πετύχει εκεί που τον οδηγεί ο πόθος της καρδιάς του. Ο επίορκος είναι άπιστος. Εφόσον αθετεί τον όρκο του, αρνείται την ύπαρξη του Θεού και τη Θεία Δίκη, γιατί κανείς πιστός δεν τολμάει να εξοργήσει το Θεό και να περιφρονήσει την απειλή της Θείας Τιμωρίας. Είναι ηθικά διεφθαρμένος. Κανείς ηθικά υγιής δεν τολμά να αθετήσει όχι μόνο τον όρκο για τον οποίο έχει επικαλεστεί ως μάρτυρα και δικαιοδότη το Θεό, αλλά ούτε καν το λόγο της τιμής του. Ο επίορκος είναι πονηρός και απατεώνας, αφού κοροϊδεύει τα θεία και τα ανθρώπινα προκειμένου να εξαπατήσει αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν. Ο επίορκος είναι ανέσκητος, διότι δεν ντρέπεται μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους λέγοντας ψέματα. Ο επίορκος περιφρονεί τα ιερά του καθήκοντα, καθότι δεν θέλει να αναλάβει την υποχρέωση να τα τηρήσει. Ο επίορκος είναι πονηρός, γιατί εμπορεύεται την ευλάβεια των πιστών προς το Θεό με σκοπό να τους εξαπατήσει. Έχει πορωμένη καρδιά, γιατί παραμένει ανέστητος μπροστά στη φοβερή ηθική του κατάπτωση. Ο επίορκος έχει διεστραμμένη διάνοια, διότι οι σκέψεις του είναι μπερδεμένες και τα θελήματα της διάνοιάς του πονηρά. Από τον επίορκο έχει απομακρυνθεί ο Θεός, διότι ο πρώτος έγινε πάρα πολύ ασεβής. Από το σπίτι του δεν θα λείψουν τα βάσανα, κατά τον σοφό Σιράχ. Για αυτούς που παραβαίνουν τον όρκο τους, λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ζαχαρία. Είπε ο Κύριος σε μένα, τι βλέπεις, και είπα, βλέπω δρέπανο 20 πηχών μήκος και 10 πηχών πλάτος. Και είπε σε μένα, αυτό το δρεπάνι θα μπει στον οίκο του επίορκου, θα τον διαλύσει και θα τον καταστρέψει. Να λοιπόν, ποια Θεία Δίκη περιμένει τους επίορκους. Ο επίορκος οδεύει προς τον όλεθρο, παρασύροντας και τον οίκο του, ενώ και τα παιδιά του γίνονται μέτοχοι των μεγάλων συμφορών που τον βρίσκουν.
Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν: «Μη νομίζεις ότι ο Θεός ξεχνά τους επίουρκους, Μένανδρος». Επίσης, στους θεούς, αν κανείς σταθεί επίουρκος, ούτε θα ξεχαστεί ούτε θα αποφύγει την τιμωρία τους. Όχι μόνο αυτός, αλλά και τα παιδιά του και όλο το γένος του επίουρκου θα περιπέσουν σε μεγάλα ατυχήματα. Λυκούργος κατά Λεοκράτους. Ο θείος πατέρας μας Χρυσόστομος λέει για αυτόν που πήρε όρκο και τον παρεύει ότι αυτός έχει ήδη πεθάνει ενώ είναι ζωντανός. Δεν τρυπάει το ξύφος όπως η παράβαση του όρκου. Δεν πληγώνει το μαχαίρι όπως του όρκου η πληγή. Αυτός που ορκίστηκε έτσι, ακόμα και αν νομίζει ότι ζει, δέχτηκε την πληγή και είναι τελειωμένος. Και όπως αυτός που του έδωσαν να κρατάει τη θηλιά για να τον εκτελέσουν, πριν ακόμη βγει από την πόλη, πριν αντικρίσει τον δίμιο να παρίσταται, αισθάνεται πεθαμένος με το που βγαίνει από την πόρτα του δικαστηρίου, έτσι και αυτός που ορκίστηκε ψέματα και να ζει, ήδη έχει πεθάνει. Ο σοφός Σολομών λέει: «Αυτοί που άδικα ορκίστηκαν με πονηριά περιφρόνησαν την αγιότητα». Ο δε θείος Χρυσόστομος λέει επίσης τα εξής πολύ διδακτικά: «Αυτός που θέλει να κάνει πιστευτό το ψέμα με τον όρκο αποκτάει επιπλέον άσχημο και ευτελές εμπόρευμα που είναι η απανθρωπιά της επιορκίας». Αλλοί και τρίσαλοι, πώς θα υπομείνουν οι επίορκοι την ημέρα που θα δουν ενώπιον τους τον Κύριο?

πρόκειται περί βλασφημίας. Βλασφημία. Λέξη φοβερή και αποτρόπαιη. Λέξη που κλείνει μέσα της τη φρίκη. Λέξη η οποία δηλώνει εξέγερση κατά του Θεού. Η βλασφημία όντως είναι έκφραση μίσους κατά του Θεού. Είναι το περίσευμα μοχθηρής καρδιάς, γεμάτης κακία και δείγμα χαρακτήρα που έχει πονηρή ψυχή. Η βλασφημία είναι η παγόρευση δαιμονιώδους ψυχής που ξεσηκώνεται εναντίον του Θεού. Είναι απέσια εικόνα μιας ψυχής που κινείται από τον πονηρό δαίμονα. Είναι το σύμβολο των δαιμόνων που αποστάτησαν. Είναι η φωνή που ξεχύνεται από το βάθος της ασέβειας. Είναι η ηχό του Τάρταρου. Ο βλάσφημος αγανακτεί κατά του Θεού και από την πονηρή καρδιά του εκφέρει βλασφημίες γεμάτες πίκρα και χολή. Αγανακτεί, βρίζει το Θείο Δημιουργό του, τον εκ του μη όντως εις το είναι αυτόν παραγαγόντα. Αγανακτεί και βρίζει αυτόν που η χάρη του τον διαφύλαξε κάτω από τη σκέπη του για να μην αφανιστεί η ύπαρξή του. Βλασφημεί αυτόν που του έδωσε τα αγαθά, τον εμπιπλώντα εν αγαθίστας επιθυμίας αυτού. Βλασφημεί τον στεφανούντα αυτόν εν ελέη και εκτριμής. Βρίζει τον αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό, που ενώ ο ίδιος δείχνει μοχθηρία, ο Θεός τον ανταμείβει με πλούσιες δωρεές. Βρίζει αυτόν που καλύπτει τα σύμπαντα με δικαιοσύνη, αυτόν που συγκρατεί το σύμπαν με μόνη τη θέλησή του, αυτόν που όλη η κτήση, η ορατή και η αόρατη τον τρέμει. Βρίζει αυτόν που υμνούν οι στρατιές των αγγέλων. Βρίζει αυτόν που υμνεί όλη η κτήση η οποία εργάζεται το θέλημά του. Ο βλάσφημος είναι αποστάτης και εχθρός του Θεού. Απομακρύνθηκε από το Θεό και ο Θεός απομακρύνθηκε από αυτόν. Ο βλάσφημος συντάχθηκε με το διάβολο και τους αγγέλους του, γιατί αγάπησε τα δικά του έργα και έγινε δικός του στρατιώτης. Ο βλάσφημος αγωνίζεται μαζί με τον δαίμονα εναντίον της βασιλείας του Θεού. Ο βλάσφημος είναι και επίορκος, διότι αθέτησε την ομολογία που έδωσε στο βάπτισμά του, όταν υποσχέθηκε στο Θεό ότι συντάσσεται μαζί του. Ο βλάσφημος αρνήθηκε το Χριστό.

0: Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Γέροντα, άνθρωποι που αρχίζουν να έχουν την καλή ανησυχία, τι βιβλία να διαβάσουν για να βοηθηθούν? Να διαβάσουν πρώτα το Ευαγγέλιο, για να μάθουν τι θα πει Χριστός. Να συγκλονιστούν λίγο και ύστερα να διαβάσουν την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρεις τι κόπος είναι όταν δεν έχουν διαβάσει τίποτε και σου ζητούν βοήθεια? Να, σαν να πηγαίνει ένα παιδί του δημοτικού σχολείου σε ένα καθηγητή του πανεπιστημίου και να του λέει «Βοήθησέ με». Τι θα του πει ο καθηγητής? Ένα και ένα ίσον δύο? Άλλοι πάλι δεν έχουν την καλή ανησυχία. Έρχονται και λένε «Δεν έχω κανένα πρόβλημα, πάτερ, μια χαρά είμαι, απλώς πέρασα να σε δω». Ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει τίποτε. Κάτι θα έχει. Ο αγώνας για πνευματική ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Ή μερικοί άλλοι μου λένε «Να μας πεις πνευματικά, πάτερ», σαν να πάνε στο μπακάλι και να του λένε «Δώσ' μας ψώνια». Τα χάνει και ο μπακάλις. Δεν έχουν κάτι το συγκεκριμένο να ζητήσουν και να πούν «Μου χρειάζεται ζάχαρη, τόσο ρύζι και άλλα». Αλλά λένε «Δώσ' μας ψώνια». Ή σαν να πάνε στο φαρμακοποιό και να του λένε «Δώσε μας φάρμακα», χωρίς να του πούνε προηγουμένως από τι πάσχουν ή αν πήγαν στο γιατρό και τι τους είπε ο γιατρός. Άντε λοιπόν τώρα να βρεις άκρη. Βλέπεις, εκείνος που έχει πνευματική ανησυχία βρίσκει τι του λείπει, το ζητάει και ωφελείται. Εγώ ως αρχάριος, όταν διάβαζα κάτι, το αντέγραφα για να μην το ξεχάσω και προσπαθούσα να το εφαρμόσω. Δεν διάβαζα για να περνάω ευχάριστα την ώρα μου. Υπήρχε μέσα μου η καλή ανησυχία. Και όταν δεν καταλάβαινα κάτι, ρωτούσα να μάθω πώς είναι. Λίγο διάβαζα, πολύ ήλεγχα τον εαυτό μου με αυτά που διάβαζα. Πού βρίσκομαι, τι κάνω? Κάθιζα τον εαυτό μου στο σκαμνί. Δεν τα περνούσα αυτά που διάβαζα έτσι, αφορολόγητα. Σήμερα οι άνθρωποι καταλήγουν από την πολλή μελέτη να είναι σαν μαγνητόφωνα και να γεμίζουν τις κασέτες τους με περιττά πράγματα. Η άνευ πράξεως όμως διδασκαλία είναι κατά τον Αβά Ισαάκ παρακαταθήκη εντροπής. Βλέπεις, πολλοί που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό διαβάζουν αθλητικά περιοδικά ή εφημερίδες και κάθονται. Μπορεί να είναι σαν τα μοσχάρια, αλλά θαυμάζουν τους αθλητές. Καταπληκτικός αυτός, λένε, μπράβο. Α, δεν χύνουν όμως οι ίδιοι λίγο υδρότα, ούτε χάνουν και κανένα βάρος. Διαβάζουν αθλητικά, ξαπλώνουν, μα δεν ωφελούνται έτσι. Μένουν με την ευχαρίστηση του διαβάσματος. Οι κοσμικοί πάλι, άλλοι διαβάζουν εφημερίδα, άλλοι διαβάζουν ένα ρομάντσο, μια περιπέτεια. Άλλοι παρακολουθούν στο γήπεδο πώς πέσουν και περνάνε την ώρα τους. Το ίδιο κάνουν και μερικοί που διαβάζουν πνευματικά πράγματα. Μπορεί να ξενυχτούν και να διαβάζουν πνευματικά βιβλία με μανία και να ευχαριστούνται. Να παίρνουν ένα πνευματικό βιβλίο, κάθονται και αναπαυτικά και διαβάζουν. «Ωφελήθηκα», λέει ο άλλος. Καλύτερα πες ότι ευχαριστήθηκες, ότι πέρασες ευχάριστα την ώρα σου. Γιατί αυτό δεν είναι ωφέλεια. Ωφελείσαι μόνον όταν δεις τι λέει αυτό που διαβάζεις. Ελέγχεις τον εαυτό σου και προσπαθείς να τον ζορίζεις στην εφαρμογή. Τι λέει αυτό που διάβασα? Εγώ που βρίσκομαι πνευματικά, τι πρέπει να κάνω? Ύστερα, όσο περισσότερα μαθαίνει κανείς, τόσο περισσότερη ευθύνη έχει. Δεν λέω να μην διαβάζει για να μην ξέρει πολλά και να μην έχει ευθύνη, γιατί αυτό είναι πονηριά. Αλλά να μην διαβάζει μόνο για να ευχαριστιέται. Το κακό είναι ότι αν διαβάζει και έχει δυνατή μνήμη, θυμάται πολλά. Μπορεί και να λέει και πολλά και να ξεγελάει τον εαυτό του. Να νομίζει δηλαδή ότι τα εφαρμόζει κιόλας. Έτσι δημιουργεί ψευδαίσθηση και στον εαυτό του και στους άλλους. Γι' αυτό μην αναπαύετε το λογισμό σας στα πολλά διαβάσματα. Να στρέφεστε στην εφαρμογή. Τα πολλά διαβάσματα μορφώνουν εγκυκλοπαιδικά. Έτσι δεν λέγεται? Ναι, γέροντα. Σκοπός όμως είναι πώς θα μορφωθώ θεοκεντρικά.
Δεν πάω να γίνω καθηγητής πανεπιστημίου, ώστε να είμαι υποχρεωμένος να ξέρω πολλά, αλλά και αν μου χρειαστεί κάτι από την άλλη γνώση, εύκολα θα το μάθω όταν αποκτήσω την θεοκεντρική μόρφωση. Κατάλαβες? Ναι, όταν έχει κανείς περισπασμό, συμφέρει να συγκεντρωθεί με τη μελέτη? Ναι, να διαβάσει λίγο κάτι πολύ δυνατό για να θερμανθεί η ψυχή του. Έτσι καπακώνονται οι μέρημνες και ο νους μεταφέρεται σε θείο χώρο. Αλλιώς πάει ο νους αυτή σε εκείνη τη δουλειά, εκεί που σύχναζε τις περισσότερες ώρες. Και όταν γέροντα είναι κανείς κουρασμένος ή στεναχωρημένος, θέλει να διαβάσει κάτι εύκολο, κανένα διήγημα, μυθιστόρημα. Δεν υπάρχει κανένα πνευματικό βιβλίο που να είναι καλό για εκείνη την ώρα. Ο σκοπός δεν είναι να ξεχάσει ο άνθρωπος τη στεναχώρια του, αλλά να λυτρωθεί. Το άλλο δεν λυτρώνει. Δεν βοηθούν στην πνευματική ζωή τα μυθιστορήματα, η εφημερίδα, η τηλεόραση. Πολλές φορές ακόμη και μερικά θρησκευτικά περιοδικά κάνουν ζημιά στους χριστιανούς, γιατί διεγείρουν τον μωρό ζήλο και προκαλούν σύγχυση. Προσέξτε, μην διαβάζετε περιττά πράγματα τις ελεύθερες ώρες σας. Μερικά αναγνώσματα είναι σαν να τρως νεροκολοκύθες, σαν να ψάχνεις τάχυρα να βρεις ένα σπυρί σιτάρι, λένε μερικοί. Ναι, αλλά αυτά με ξεκουράζουν. Μα πώς σε ξεκουράζουν? Ευλογημένε, αφού σε ζαλίζουν και πονούνε τα μάτια σου. Καλύτερα να κοιμηθείς να ξεκουραστείς. Από το τι διαβάζει κανείς θα καταλάβει την πνευματική του κατάσταση. Αν είναι πολύ κοσμικός θα διαβάζει και σχρά περιοδικά. Αν είναι λίγο κοσμικός θα διαβάζει λιγότερα βρώμικα ή και εφημερίδες. Αν θρησκεύει θα διαβάζει θρησκευτικά έντυπα, σύγχρονα θρησκευτικά βιβλία ή πατερικά και ούτω καθεξής. Γεροντά, ποια πνευματικά βιβλία βοηθάνε περισσότερο? Πολλοί ωφελούν τα διάφορα πατερικά βιβλία που στις μέρες μας, δόξα το Θεό, κυκλοφορούν κατά χιλιάδες. Σε αυτά βρίσκει κανείς ό,τι ποθεί και ό,τι του χρειάζεται. Είναι γνήσια πνευματική τροφή και οδηγούν με ασφάλεια στον πνευματικό δρόμο. Για να βοηθήσουν όμως πρέπει να διαβάζονται με ταπείνωση και προσευχή. Τα πατερικά κείμενα μοιάζουν με αξονικές τομογραφίες, γιατί όπως εκείνες φωτογραφίζεται η σωματική κατάσταση του ανθρώπου, έτσι και σε αυτά φωτογραφίζεται η πνευματική του κατάσταση. Κάθε πρόταση των πατερικών κειμένων δεν κρύβει ένα αλλά πολλά νοήματα και καθένας τα καταλαβαίνει ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση. Καλό είναι να διαβάζει κανείς κείμενο και όχι η μετάφραση, επειδή ο μεταφραστής ερμηνεύει το πρωτότυπο ανάλογα με τη δική του πνευματικότητα. Πάντως, για να κατανοήσει κανείς τους πατέρες, πρέπει να σφίξει τον εαυτό του, να συγκεντρώσει το νου του και να ζει πνευματικά. Γιατί το πνεύμα των πατέρων γίνεται αντιληπτό μόνον με το πνεύμα. Ειδικά οι ασκητικοί λόγοι του Αβά Ισαάκ του Σύρου πολύ βοηθούν, αλλά χρειάζεται να τους μελετάει λίγο-λίγο κανείς για να αφιομοιώνει την τροφή. Ο ευεργετινός είναι ευεργεσία μεγάλη, γιατί μπορούμε να γνωρίσουμε όλο το πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Βοηθάει πολύ γιατί περιγράφει τους αγώνες των πατέρων για όλα τα πάθη με τη σειρά. Και η ψυχή γνωρίζει πως εκείνοι δούλεψαν και βοηθιέται. Τα συναξάρια πάλι είναι αγιασμένη ιστορία, γι' αυτό πολλοί βοηθούν, ιδίως τα παιδιά. Αλλά να μην τα διαβάζουμε σαν ιστορίες. Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλή γνώση για να αποκτήσουμε ευλάβεια. Εάν τα λίγα που ξέρουμε τα συλλογιζόμαστε, θα κεντηθεί η καρδιά. Ένας από ένα τροπάριο τεινάζεται στον αέρα και ο άλλος τα ξέρει όλα απ' έξω και δεν νιώθει τίποτα, γιατί κινείται έξω από την πνευματική πραγματικότητα. Διαβάζετε λοιπόν πατέρες έστω μια ή δυο γραμμές την ημέρα. Είναι βιταμίνες πολύ δυνατές

Εκεί λένε, σε αυτό το ναό το μικρό, το κατανυκτικό, ζω τη Θεία Λειτουργία. Στο μεγάλο ναό δεν τη ζω. Αν είναι κανένα εξοκλήσι σωματισμένο άσπρο, δεν νιώθω τίποτα. Αν όμως είναι αγιογραφημένο, έχει καλό τέμπλο, εκεί ζω τη Θεία Λειτουργία. Αυτά είναι για έναν άνθρωπο που δεν έχει όρεξη να φάει και του βάζεις λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι για να του έρθει η όρεξη. Γιατί δηλαδή, γέροντα, αυτά δεν παίζουν κάποιο ρόλο, δεν βοηθάνε. Δεν λέω βοηθάνε κι αυτά, αλλά να μην σκαλώνει κανείς μόνος αυτά. Διαφορετικά, με μαγικό τρόπο θα ζητάει ο άνθρωπος να ζήσει τον Χριστό. Θα ζητάει σκοτεινό κελί, καντήλι με χαμηλό φως, κατανυκτικό ναό. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να προσευχηθεί. Ή στο τρένο βρίσκεται, ή στη σπηλιά, ή στο δρόμο, να είναι το ίδιο για αυτόν. Ο Θεός τον κάθε άνθρωπο τον έχει κάνει και ένα εκκλησάκι και μπορεί να τον φέρνει παντού μαζί του. Όλοι ψάχνουν την ανάπαυση, αλλά η ανάπαυση έρχεται από μέσα μας. Και αυτοί οι καημένοι που πάνε από προσκύνημα σε προσκύνημα ψάχνουν να βρουν τον Χριστό. Ενώ ο Χριστός είναι κοντά τους και ενώ μπορούν να τον βρουν χωρίς κόπο, κουράζονται και τελικά δεν τον βρίσκουν κιόλας. Ένας σωστός πνευματικός άνθρωπος δεν αναπαύεται να γυρίζει και να βλέπει διάφορα αξιοθέατα. Αυτό είναι για όσους υποφέρουν, για να ξεχνάνε λίγο τη στεναχώρια τους. Ένας πνευματικός άνθρωπος που έχει τη Θεία Παρηγοριά δεν τα χρειάζεται αυτά. Και αν δεν έχει τη Θεία Παρηγοριά μέσα του, τότε δεν διαφέρει από τον κοσμικό. Οι βλέψεις του και τα ενδιαφέροντά του θα είναι πάλι κοσμικά, δεν θα είναι πνευματικά. Πάλι θα κοιτάζει πώς να αναπαυθεί με κάτι το κοσμικό. Πολλοί έρχονται εδώ στο Άγιον Όρος, επισκέπτονται διάφορους πατέρες, ενθουσιάζονται με αυτά που ακούνε από τον καθένα, τα ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο, τα μπλέκουνε και όλας λένε «Πολύ καλά περάσαμε». Ενώ αν επισκέπτονταν ένα πατέρα, τον συμβουλεύονταν και προσπαθούσαν να εφαρμόσουν ό,τι τους είπε, τότε θα είχανε θετική βοήθεια. Τώρα αυτό που κάνουν είναι ένας πνευματικός τουρισμός. Χάνουν τις ώρες τους, ταλαιπωρούνται άσκοπα και δεν ωφελούνται. Πόσο ξεκούραστο θα ήταν όμως αν στέκονταν σε ένα πατέρα και εφήρμοζαν ό,τι άκουσαν. Διότι τότε θα ένιωθαν την εσωτερική ξεκούραση. Ενώ τώρα γυρίζουν από τόπο σε τόπο και ξεκουράζονται από τα πράσινα τοπία του Αγίου Όρους, σαν κοσμικοί. Είναι και μερικοί άλλοι που λένε «Θα πάω στη μία Παναγία, θα πάω στην άλλη Παναγία». Η Παναγία είναι μία. Δεν είναι ότι το κάνουν από ευλάβεια, αλλά γιατί θέλουν να βγουν έξω, να ξεσκάσουν. Από εκεί να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ηρεμία. Αν δεν έχει κανείς ευλάβεια, ταπείνωση και μέσα στο κουβούκλιο του Παναγίου τάφου να τον βάλεις, τίποτα δεν θα δει. Ενώ αν έχει ευλάβεια και στο Γολγοθά μπορεί να δει το Άγιο Φως. Κάποτε ένας δόκιμος από την Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα πήγε το Μέγα Σάββατο να πάρει Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο για το μοναστήρι του. Υπάρχει συνήθεια να στέλνουν τα γύρω μοναστήρια μοναχούς για να πάρουν το Άγιο Φως. Αυτός έκανε μια πονηριά. Επειδή φορούσε ράσα, παραμέρισε τους κοσμικούς και μπήκε μπροστά. Ύστερα, όταν ήρθαν κάποιοι κληρικοί, τον παραμέρισαν αυτόν, επειδή ήταν κανονισμένο ποιος θα καθίσει εδώ και ποιος εκεί. Τότε τα έβαλε με τον εαυτό του ο δόκιμος. «Πρε, ταλέπορε, αμαρτωλέ, χαμένε άνθρωπε, με όλα τα χάλια σου προχώρησες και μπροστά. Να φύγεις από εδώ. Ούτε μέσα στο ναό δεν είσαι άξιος να μείνεις». Τα πίστευε αυτά που έλεγε. Βγήκε λοιπόν έξω από το ναό και παρακαλούσε τον Χριστό. «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, ας με ανεχθείς να πάω σε κανένα άλλο προσκύνημα». Και πήγε μετά πιο πάνω, στο Γολγοθά.
Εκεί πάλι ελεεινολογούσε τον εαυτό του. Ακούς να κάνω τέτοια πονηριά? Επειδή φοράω ράσο, παραμέρισα εγώ ο ελεεινός τους άλλους προσκυνητές που είναι καλύτεροι από μένα. Και ενώ ελεεινολογούσε τον εαυτό του, βγήκε σε μια στιγμή από τον Άγιο Γολγοθά σαν αστραπή, ένα δυνατό φως που τον διέλυσε. Τότε ο καημένος είπε: «Κατέβηκε το Άγιο Φως». Πήρε Άγιο Φως με το φαναράκι του και έφυγε. Γέροντα, δηλαδή δεν βοηθούν τα προσκυνήματα που γίνονται στους Αγίους Τόπους? Κοίταξε να σου πω. Σήμερα, αν πας για να ωφεληθείς λίγο, πρέπει να βλαφθείς πολύ μέσα στα τρένα, στα αεροπλάνα, στα ξενοδοχεία. Όλα έχουν κοσμικοποιηθεί. Τι θα ωφεληθεί κανείς αν πάει σε ένα πνευματικό χώρο και δει και μια μεγάλη κοσμική αταξία? Πρέπει να είναι πολύ δυνατός για να τα αξιοποιήσει όλα προς το καλό. Και εκεί στα προσκυνήματα, αυτός που μιλάει και εξηγεί, όταν πηγαίνουν με τα γκρουπ, είναι καλύτερα σε μερικές περιπτώσεις να μην μιλάει. Γιατί δεν λέει με ευλάβεια λόγου χάρη: «Αυτή είναι η Γεθσημανή, εδώ είναι ο Πανάγιος Τάφος», αλλά αρχίζει: «Βρου, εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο, εδώ είναι το άλλο, πάμε στη Βηθλεέμ, εδώ ήρθαν οι Μάγοι από την Περσία», και σιγά σιγά πάει τους προσκυνητές στο Κουβέιτ. Έτσι δεν αφήνει και έναν που διάβασε την Αγία Γραφή να ξέρει ότι εδώ είναι ο Πανάγιος Τάφος, εκεί η Γεθσημανή, να συγκεντρωθεί, να προσευχηθεί. Αυτά χρειάζονται μόνο σε ένα που δεν διάβασε Αγία Γραφή. Αλλά πιστεύω όσοι πάνε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή. Και αντί δηλαδή να βοηθηθούν οι άνθρωποι, ζαλίζονται. Εν τω μεταξύ φεύγουν αμέσως από το ένα προσκύνημα, πάνε στο άλλο και ούτε καν ποτίζει μέσα τους αυτό που ακούσανε. Άλλο είναι όταν κανείς πηγαίνει προσκύνημα με πνευματική συντροφιά και πνευματικό συνοδό και έχει κάνει προηγουμένως και μια ανάλογη προετοιμασία. Έλεγε μια φαναριώτισσα που έμενε στα Γιαννιτσά: «Χατζίδες είναι αυτοί. Σε μισή ώρα πάνε στα Ιεροσόλυμα και σε μισή ώρα γυρνάνε. Χατζίδες είναι?» Παλαιότερα οι καημένοι έμεναν στα προσκυνήματα και έκαναν αγρυπνίες για να ωφελούνται πνευματικά, αλλά και για να μην κάνουν έξοδα μένοντας σε ξενοδοχεία, και τα χρήματα τα έδιναν ελεημοσύνη. Και αν κανείς δεν είχε καμιά πνευματική αλλίωση, όταν επέστρεφε του λέγανε: «Σκόρδο πήγες, κρεμμύδι γύρισες». Ο Άγιος Αρσένιος πήγαινε κάθε 10 χρόνια στα Ιεροσόλυμα και βάδιζε 5 μέρες με τα πόδια μέχρι τη Μερσίνα για να πάρει το καράβι. Σήμερα σπάνια θα βρεις τέτοιες περιπτώσεις. Θυμάμαι είχε έρθει στο Καλύβι ένας Ρώσος από το Βλαδιβοστόκ, που είναι απέναντι από την Ιαπωνία. Είχε τάξει να πάει στους Αγίους Τόπους με τα πόδια. Όταν πήγε να πάρει ευλογία από τον δεσπότη του, εκείνος του είπε: «Δεν είσαι καλά, παιδί μου, θα πας με τα πόδια?» Γι' αυτό πήγε στο μοναστήρι του Ζαγκόρσκ στη Μόσχα και πήρε ευλογία από ένα στάρ.

Το κεφάλι του πάνω σε μια πέτρα. Έβλεπε στη φλόγα μέσα του. Ενώ άλλοι, έτσι όπως πάνε στους Αγίους Τόπους για τουρισμό και χωρίς ευλάβεια, είναι καλύτερα να μην πάνε. Πόσο έντονη είναι η παρουσία του Χριστού μας στους Αγίους Τόπους. Στο δρόμο που πάει κανείς προς τον Γολγοθά, αισθάνεται μια αναλύωση. Και να μην ξέρει που πηγαίνει, αν περπατήσει εκεί συγκλονίζεται. Έχει και μια πινακίδα που γράφει στα λατινικά. Via Dolorosa. Είναι η οδός της Οδύνης. Και στον Πανάγιο Τάφο βλέπεις διάφορους ανθρώπους. Μια ποικιλία, άλλοι είναι κληρικοί, άλλοι κοσμικοί, άλλοι ντυμένοι σεμνά, άλλοι άσεμνα, άλλοι με μακριά ρούχα, άλλοι με κοντά, άλλοι σχεδόν χωρίς ρούχα, άλλοι κουρεμένοι, άλλοι με μακριά μαλλιά. Διάφορος κόσμος. Μόδες, φυλές, από διάφορα δόγματα. Άλλος Ρωμαιοκαθολικός, άλλος Αρμένιος, αλλά όλοι πηγαίνουν και προσκυνούν εκεί. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη αυτό, είναι συγκινητικό. Αλλά πρέπει να τα μελετάει κανείς όλα αυτά με καλό λογισμό για να συγκινείται και να τον ανεβάζουν πνευματικά. Γέροντα, και όταν κανείς δεν έχει επιθυμία να πάει, αυτό είναι έλλειψη ευλαβίας? Όχι, όχι. Εγώ δεν έχω πάει ούτε σε όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, ούτε και σε άλλα πολλά προσκυνήματα. Δεν πήγα, ας πούμε, στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ευλαβούμε τον Άγιο. Καλά είναι να έχουμε την ευλάβεια για έναν Άγιο, σε ένα προσκύνημα. Αλλά και να μην τρέχουμε να πάμε, να πηγαίνουμε όταν δοθεί κάποια ευκαιρία ή όταν υπάρξει κάποιος λόγος. Σημασία έχει αυτό που είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα. Η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία.

γέροντα, άλλοι νιώθουν σιγουριά ότι θα σωθούν και άλλοι αμφιβάλλουν. Ποια είναι η πιο σωστή τοποθέτηση? Ο σκοπός είναι ο άνθρωπος να τηρεί τις εντολές του Θεού. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να φτάσει σε τέτοια κατάσταση που κι αν ο Θεός δεν του δώσει τον παράδεισο, να μην τον πειράξει. Πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι σήμερα ζούμε, αύριο μπορεί να φύγουμε και πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα πάμε κοντά στον Χριστό. Όσοι κατόρθωσαν με τη χάρη του Θεού να γνωρίσουν τη ματαιότητα αυτής της ζωής, έλαβαν το μεγαλύτερο χάρισμα. Και δεν είναι ανάγκη να αποκτήσουν το διορατικό χάρισμα για να προβλέπουν τα μέλλοντα, διότι αρκετό είναι κανείς να προβλέψει, να μεριμνήσει για τη σωτηρία της ψυχής του και να λάβει τα καλύτερα πνευματικά μέτρα για να σωθεί. Να, βλέπεις, ο Χριστός είπε, «Όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει όλος ο κόσμος». Πόση αξία δηλαδή έχει μια ψυχή? Γι' αυτό η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, γέροντα, δεν πρέπει να έχει κανείς την ελπίδα της σωτηρίας και το φόβο της κολάσεως? Αν έχει την ελπίδα της σωτηρίας, δεν θα έχει το φόβο της κολάσεως. Και για να έχει ο άνθρωπος την ελπίδα της σωτηρίας, θα είναι κάπως τακτοποιημένος. Τον άνθρωπο που αγωνίζεται με φιλότιμο όσο μπορεί και δεν έχει διάθεση να κάνει αταξίες, αλλά πάνω στον αγώνα του νικέται, νικάει, νικέται, νικάει, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Αν έχει λίγη διάθεση,

να μην λυπήσει το Θεό, θα πάει στον παράδεισο με τα παπούτσια. Ο φύση αγαθός Θεός θα τον σπρώξει προς τον παράδεισο σκανδαλωδός. Θα οικονομήσει να τον πάρει την ώρα που βρίσκεται σε μετάνοια. Μπορεί σε όλη του τη ζωή να παλεύει, αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Θα τον πάρει στην καλύτερη ώρα. Ο Θεός είναι καλός. Θέλει όλοι να σωθούμε. Αν ήταν να σωθούν μόνο λίγοι, τότε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός μας? Δεν είναι στενή η πύλη του παραδείσου. Χωράει όλους τους ανθρώπους που σκύβουν ταπεινά και δεν είναι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια, αρκεί να μετανοήσουν, να δώσουν δηλαδή το φορτίο των αμαρτιών τους στον Χριστό. Και τότε χωρούν να περάσουν εύκολα από την πύλη. Έπειτα έχουμε και το δικαιολογητικό ότι είμαστε χωματένιοι. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα, όπως οι άγγελοι. Είμαστε όμως αδικαιολόγητοι όταν δεν μετανοούμε και δεν πλησιάζουμε το σωτήρα μας ταπεινά. Ο ληστής στο Σταυρό ένα ευλόγησον είπε και σώθηκε. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από το δευτερόλεπτο, όχι από το λεπτό. Ο άνθρωπος με ένα ταπεινό λογισμό σώζεται, ενώ αν φέρει έναν υπερήφανο λογισμό, τα χάνει όλα. Από φιλότιμο και μόνο πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για τον Θεό από το να δει τον άνθρωπο στην κόλαση. Νομίζω ότι και μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό για τις πολλές του ευλογίες και η ταπεινή συμπεριφορά με αγάπη προς τις εικόνες του, τους συνανθρώπους μας, με λίγο φιλότιμο αγώνα, είναι αρκετά για να έχουμε αναπαυμένη την ψυχή μας και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Γέροντα, μερικές φορές οι πειρασμοί έρχονται ο ένας πάνω στον άλλο και δεν αντέχω. Θα σου πω μια λύση για να τους αποφύγεις. Θα τη δεχτείς? Ναι, βεβαίως. Η μόνη λύση για να αποφύγεις τους πειρασμούς είναι να συμμαχήσεις με το διάβολο. Τι γελάς? Δεν σου αρέσει αυτή η λύση, ε? Κοίταξε να σου πω. Και όσο προσπαθεί να αποφύγει τον πειρασμό, τόσο κόντρα του πάει ο διάβολος. Αλλά με τους πειρασμούς, αν τους αξιοποιήσουμε σωστά, δίνεται η ευκαιρία, επειδή μερικές φορές η ζωή μας είναι αντιευαγγελική, να γίνει ευαγγελική. Ναι, γέροντα, αλλά σκαλώνω σε μερικά ασήμαντα πράγματα και δεν έχω μετά διάθεση να αγωνιστώ για κάτι ανώτερο. Αυτά είναι σαν τις νάρκες που βάζει ο εχθρός για να αχρηστέψει το στρατό. Το ταγκαλάκι αυτό ο πειρασμός, όταν δει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλη ζημιά στον αγωνιστή, κοιτάει πώς να τον αχρηστέψει με ασήμαντα πράγματα. Ύστερα να ξέρεις ότι υπάρχουν και μικρά ταγκαλάκια που κάνουν όμως μεγάλη ζημιά. Μια φορά ρώτησαν ένα μικρό ταγκαλάκι: «Τάχα, τι μπορεί να κάνεις εσύ?» «Εγώ τι μπορώ να κάνω? Πάω και μπερδεύω τις κλωστές της μοδίστρες στους τσαγκάριδες και τους κάνω να θυμώνουνε», απάντησε. Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από τυποτένια πράγματα, όχι μόνο σε μας, αλλά μερικές φορές και στα κράτη. Στους πνευματικούς ανθρώπους δεν υπάρχουν σοβαρές αφορμές για σκάνδαλα. Από τα μικρά παίρνει ο διάβολος αφορμή. Τσακίζει τον άνθρωπο ψυχικά με κάτι χαζά, παιδικά πράγματα. Οπότε κάνει την καρδιά του όπως εκείνος θέλει και μένει μετά κανείς σαν ένα κούτσουρο. Γιατί, γέροντα, ενώ βάζω ένα πρόγραμμα, μια σειρά στον αγώνα μου και ξεκινάω με διάθεση να αγωνιστώ, σύντομα ξεχνιέμαι? Δεν ξέρεις γιατί? Αυτό το ταγκαλάκι, όταν πάρει είδηση ότι κάνουμε δουλειά πνευματική, τότε γυρίζει το κουμπί αλλού. Ενώ βάζουμε ένα πρόγραμμα, μια αλφα σειρά, βρισκόμαστε σε άλλη και αν δεν προσέξουμε, το αντιλαμβανόμαστε μετά από μέρες. Γι' αυτό ο αγωνιστής πρέπει να πηγαίνει όλο κόντρα στο διάβολο, φυσικά με διάκριση, και να τον παρακολουθεί και κάποιος έμπειρος πνευματικός.
Έναν άνθρωπο γέροντα που δεν κάνει λεπτή εργασία στον εαυτό του. Τον πολεμάει ο Σατανάς. Ο Σατανάς δεν πάει σε έναν άχρηστο άνθρωπο, αλλά πάει σε έναν αγωνιστή για να τον πειράξει και να τον αχρηστέψει. Δεν χάνει τον καιρό του να κάνει λεπτή εργασία σε κάποιον που δεν κάνει λεπτή εργασία πνευματική. Στέλνει σε αυτόν που ράβει με σακοράφα, διάβολο με σακοράφα. Σε αυτόν που κάνει λεπτό εργόχειρο, στέλνει διάβολο που κάνει λεπτό εργόχειρο. Σε αυτόν που κάνει πολύ ψηλό κέντημα, στέλνει διάβολο με πολύ ψηλή εργασία. Σε αυτούς που κάνουν χοντρή δουλειά στον εαυτό τους, στέλνει χοντρό διάβολο. Στους αρχαρίους στέλνει αρχάριο και ούτω καθεξής. Οι άνθρωποι που έχουν λεπτή ψυχή, πολύ φιλότιμο και είναι ευαίσθητοι, χρειάζεται να προσέξουν. Γιατί βάζει και ο διάβολος στην ουρά του και τους κάνει πιο ευαίσθητους. Και μπορεί να φτάσουν και στη μελαγχολία ή ακόμη η Θεός φυλάξει και στην αυτοκτονία. Ο διάβολος, ενώ εμάς τους ανθρώπους μας βάζει να πηγαίνουμε κόντρα στον πλησίον μας και να μαλώνουμε, ο ίδιος ποτέ δεν πάει κόντρα. Τον αμελή τον κάνει πιο αμελή, τον αναπαύει με το λογισμό. Το κεφάλι σου πονάει, είσαι αδιάθετος, δεν πειράζει. Δεν πειράζει και αν δεν σηκωθείς για προσευχή. Τον ευλαβή τον κάνει πιο ευλαβή για να τον ρίξει στην υπερηφάνεια. Ή τον σπρώχνει να αγωνιστεί περισσότερο από τις δυνάμεις του, ώστε να αποκάμει και να αφήσει μετά όλα τα πνευματικά του όπλα και να παραδοθεί πιο πολύ ο πρώην αγωνιστής. Το σκληρόκαρδο τον κάνει πιο σκληρόκαρδο και τον ευαίσθητο υπερευαίσθητο. Και βλέπεις πως οι άνθρωποι, άλλοι γιατί έχουν κάποια ευαισθησία, άλλοι γιατί έχουν κλονιστεί τα νεύρα τους, ταλαιπωρούνται με αϊπνίες, παίρνουν χάπια, βασανίζονται και χαραμίζονται στα νοσοκομεία. Σπάνια να δει σήμερα ισορροπημένο άνθρωπο. Οι άνθρωποι έγιναν μπαταρίες. Οι περισσότεροι είναι σαν να έχουν ηλεκτρισμό. Και όσοι μάλιστα δεν εξομολογούνται, δέχονται δαιμονικές επιδράσεις. Έχουν ένα δαιμονικό μαγνητισμό, γιατί ο διάβολος έχει εξουσία πάνω τους. Λίγοι άνθρωποι, είτε αγόρια είτε κοπέλες είτε ηλικιωμένοι είναι, έχουν ένα γαλήνιο βλέμμα. Δαιμονισμός. Ξέρεις τι θα πει δαιμονισμός? Να μην μπορείς να συνεννοηθείς με τον κόσμο.

έβλεπα σε κάποιους γιατρούς που συζητούσαν για την αναισθησία που κάνουν στις εγχειρήσεις. Του πειρασμού η αναισθησία έχει άσχημες επιπτώσεις στον άνθρωπο, ενώ αυτή που κάνετε εσείς βοηθάει. Η αναισθησία του διαβόλου είναι σαν το δηλητήριο που ρίχνει το φίδι στα πουλιά ή στα λαγουδάκια για να παραλύσουν και να τα καταπιεί μετά χωρίς να αντιδράσουν. Ο διάβολος, όταν θέλει να πολεμήσει έναν άνθρωπο, στέλνει πρώτα ένα διαβολάκι, αναισθησιολόγο, για να κάνει τον άνθρωπο πρώτα ανέστητο και μετά πηγαίνει ο ίδιος και τον πελεκάει και τον κάνει ό,τι θέλει. Αλλά προηγείται ο αναισθησιολόγος. Μας βάζει η ένεση αναισθησίας και ξεχνάμε. Να, βλέπεις, οι μοναχοί υποσχόμαστε ύβριστοι είναι, χλεβαστοί είναι και τα λοιπά. Και τελικά ο πειρασμός μερικές φορές μας μπερδεύει και κάνουμε αντίθετα από αυτά που υποσχεθήκαμε. Αλλιώς ξεκινάμε και αλλιώς καταλήγουμε. Για αλλού ξεκινήσαμε να πάμε και αλλού πηγαίνουμε, δεν προσέχουμε. Δεν σας έχω πει παραδείγματα. Πιο παλιά στην Κόνιτσα δεν υπήρχε τράπεζα. Αναγκαζόντουσαν οι άνθρωποι να πάνε στα Γιάννενα όταν θέλανε να πάρουν κανένα δάνειο. Ξεκινούσαν λοιπόν μερικοί από τα γύρω χωριά και πηγαίνανε 72 χιλιόμετρα με τα πόδια να πάρουν δάνειο για να αγοράσουν, παραδείγματος χάρη, ένα άλογο. Γιατί τότε αν κανείς είχε ένα άλογο μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά του. Έκανε ζευγάρι με το άλογο κάποιου άλλου και όργωνε. Μια φορά ξεκίνησε ένας να πάει στα Γιάννενα να πάρει δάνειο για να αγοράσει ένα άλογο να οργώνει τα χωράφια του και να μην μπεδεύεται να σκάβει με την τσάπα. Πήγε λοιπόν στην τράπεζα, πήρε το δάνειο και μετά πέρασε από τα εβραϊκά μαγαζιά και χάζευε. Τον βλέπει ένας Εβραίος, τον τραβάει μέσα. «Παίρνα μέσα μπάρμπα, έχω καλό πράγμα». Έμπαινε εκείνος μέσα, άρχιζε ο Εβραίος να κατεβάζει τα τόπια από τα ράφια, τα έπαιρνε, τα τίναζε. «Πάρτο», του λέγε, «είναι καλό για τα παιδιά σου, θα σου το δώσω και πιο φτηνό». Έφευγε από τον ένα, προχωρούσε παραπέρα, χάζευε σε άλλο. «Έλα μπάρμπα, έλα», του λέγε ο Εβραίος, «θα σου δώσω πιο φτηνό». Κατέβαζε τα τόπια, τα άνοιγε, τα άπλωνε, ζαρίστηκε το τέλος ο καημένος. Είχε και λίγο φιλότιμο, σου λέει, κατέβασε ο άνθρωπος τα τόπια, τα άπλωσε για τα παιδιά του πιο φθηνό, έδωσε τα χρήματα που είχε πάρει από την τράπεζα και αγόρασε ένα τόπι πανί, αλλά και αυτό ήταν χωνεμένο. Μα και ένα τόπι πανί τι να το κάνει. Και ένας πλούσιος δεν θα έπαιρνε ένα τόπι πανί, θα έπαιρνε όσο του χρειαζόταν. Τελικά γύρισε στο σπίτι του και με ένα τόπι σάπιο ύφασμα. «Πού είναι το άλογο?», τον ρωτάνε οι δικοί του. «Να, έφερα ύφασμα για τα παιδιά», λέει. «Αλλά τι να το κάνουμε τόσο ύφασμα. Χρεώθηκε εντωμεταξύ στην τράπεζα και άλογο δεν πήρε παρά ένα τόπι πανί χωνεμένο. Άντε πάλι να πηγαίνει να σκάβει με την τσάπα στα χωράφια, να δυσκολεύεται για να ξεχρεώσει το δάνειο. Αν αγόραζε άλογο, θα επέστρεφε και καβάλα, θα ψώνιζε και λίγα πράγματα για το σπίτι του και δεν θα σκοτωνόταν να σκάβει πάλι με την τσάπα. Αλλά για να χαζεύει στα μαγαζιά τα εβραϊκά, είδατε τι έπαθε. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Σαν τον πονηρό έμπορο. Σε τραβάει από εδώ, σε τραβάει από εκεί, σου βάζει τρικλοποδιές και τελικά σε καταφέρνει να πας εκεί που θέλει εκείνος. Για αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις. Αν δεν προσέξεις, σε ξεγελάει και χάνεις τα καλύτερα χρόνια σου. Προσέξτε, γιατί ο διάβολος είναι τεχνίτης. Αν φέρει λόγου χάρη την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε έναν πνευματικό άνθρωπο έναν ελεηνό λογισμό, εκείνος θα το καταλάβει, θα τυναχτεί και θα τον διώξει. Γι' αυτό του φέρνει έναν πνευματικό λογισμό. Το τάδε βιβλίο, του λέει, γράφει αυτό για τη Θεία Λειτουργία. Μετά θα του τραβήξει την προσοχή στον πολυέλαιο. Θα αναρωτηθεί ποιος άραγε να τον έφτιαξε. Ή θα του θυμίσει έναν άρρωστο που πρέπει να πάει να τον δει. «Α, έμπνευση», λέει, την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ενώ είναι ο διάβολος που μπαίνει ενδιάμεσος και πιάνει ο άνθρωπος τη συζήτηση με το λογισμό του.
Οπότε ακούει τον ιερέα να λέει «Μεταφόβου» και τότε καταλαβαίνει ότι τελείωσε η θεία λειτουργία και εκείνος δεν συμμετείχε καθόλου. Να, εδώ, στο ναό. Πηγαίνει η εκκλησάρισσα να ανάψει τα κεριά στον πολυέλαιο. Και έχω παρατηρήσει ότι και μεγάλους ακόμη τους αποσπά ο πειρασμός εκεί πέρα και χαζεύουν την αδελφή πώς ανάβει τα κεριά. Αυτό είναι τελείως παιδικό. Μόνο τα μικρά παιδάκια χαίρονται με κάτι τέτοια και λένε «Α, τα άναψε». Δηλαδή αυτό για τα μικρά παιδιά είναι δικαιολογημένο. Αλλά για τους μεγάλους. Ή ενώ πρέπει να αποφεύγουμε τις κινήσεις την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο πειρασμός μπορεί να βάλει εκείνη την ιερή ώρα μια αδελφή να γυρίζει στο αναλόγιο τα φύλλα του βιβλίου, να κάνει θόρυβο και να αποσπά τους άλλους. Ακούνε κριτς, κριτς, κριτς. Τι γίνεται, λένε, και φεύγει ο νους από τον Θεό. Και χαίρεται τότε το ταγκαλάκι. Γι' αυτό να προσέχουμε. Να μην γινόμαστε εμείς αιτία να αποσπάται η προσοχή των άλλων την ώρα της Θείας Λατρείας. Κάνουμε ζημιά στον κόσμο και δεν το καταλαβαίνουμε. Ή παρατηρήστε σε καμιά ανάγνωση. Όταν φτάνει ο αναγνώστης στο πιο ιερό σημείο από το οποίο θα βοηθηθούν οι άνθρωποι, τότε ή θα χτυπήσει δυνατά από τον αέρα η πόρτα ή κάποιος θα βήξει και θα αποσπαστεί η προσοχή τους και δεν θα ωφεληθούν από αυτό το ιερό σημείο. Έτσι κάνει τη δουλειά του το ταγκαλάκι. Αν βλέπατε το διάβολο πώς κινείται, δεν τον έχετε δει, γι' αυτό δεν καταλαβαίνετε μερικά πράγματα. Κάνει το πάνι για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος. Το έχω παρατηρήσει και στο καλύβι όταν συζητώ. Μόλις φτάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, στο πιο ευαίσθητο, για να βοηθήσω αυτούς που με ακούνε, τότε ή κάποιος θόρυβος γίνεται ή έρχονται άλλοι και διακόπτω. Τους βάζει προηγουμένως ο διάβολος να χαζεύουν απέναντι στη σκήτη, να βλέπουν κάτι και κανονίζει να έρθουν στο πιο λεπτό σημείο της συζητήσεως για να αλλάξω θέμα και να μην ωφεληθούν. Γιατί όταν αρχίσει η συζήτηση, ξέρει ο διάβολος που θα καταλήξει και επειδή βλέπει ότι θα πάθει ζημιά, στέλνει κάποιον ακριβώς στο πιο ευαίσθητο σημείο για να με διακόψει. «Ε, πάτερ, από πού να μπούμε», φωνάζει αυτός που ήρθε. «Πάρτε λουκούμια και νερό και ελάτε από εκεί», τους λέω. Άλλοι μπαίνουν εκείνη τη στιγμή μέσα, οπότε με διακόπτουν γιατί πρέπει να σηκωθώ να χαιρετήσω. Άλλοι έρχονται μετά από λίγο και πρέπει πάλι να σηκωθώ. Αρχίζουν και την κουβέντα, από που είσαι και τα λοιπά. Οπότε είμαι αναγκασμένος να αρχίσω πάλι από την αρχή. Να ξαναπώ ο Φερρυππίν το παράδειγμα που έλεγα. Μόλις προχωρώ φωνάζει από κάτω άλλος. «Ε, πάτερ Παΐσιε, πού μένεις, από εδώ είναι η πόρτα». Άντε πάλι να ξανασηκωθώ. Βρε τον πειρασμό. 6-7 φορές μια μέρα μου έκανε το ίδιο, μέχρι που αναγκάστηκα και έβαλα μερικούς φρουρούς. Λέω σε έναν, εσύ κάθισε εκεί και κοίταζε να μην έρθει κανένας από εκεί. Εσύ κάθισε εδώ μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου. 6-7 φορές να αρχίζεις ολόκληρη ιστορία, να τους φέρεις στο σημείο που θα βοηθηθούν και τα ταγκαλάκια να δημιουργούν σκηνές. Τι κάνει ο πειρασμός? Γυρίζει το κουμπί συνέχεια σε άλλη συχνότητα. Μόλις ο αγωνιζόμενος πάει να συγκινηθεί λίγο από κάτι, τάκ, του γυρίζει το κουμπί αλλού και ξεχνιέται με εκείνο. Θυμάται πάλι κάτι πνευματικό, τάκ, του θυμίζει κάτι άλλο. Το κάνει όλο τούμπες. Ο άνθρωπος, αν μάθει πώς εργάζεται ο διάβολος, θα απαλλαγεί από πολλά πράγματα. Και πώς γέροντα, πώς θα μάθει? Να παρακολουθεί. Άμα παρακολουθεί κανείς, μαθαίνει. Βλέπεις, οι τσομπαναρέοι είναι οι καλύτεροι μετεωρολόγοι, γιατί παρακολουθούν τα σύννεφα, τον αέρα και ξέρουν.

κόσμος εύκολα επηρεάζεται και προς το καλό και προς το κακό. Προς το κακό όμως επηρεάζεται πιο εύκολα, γιατί εκεί κανοναρχεί και ο διάβολος. Πες ένα λόγο χάρη να κόψει το τσιγάρο για τη βλάπτη. Μόλις θα αποφασίσει να το κόψει, θα πάει ο διάβολος και θα του πει: «Εκείνο το τσιγάρο έχει λιγότερο φαρμάκι, το άλλο έχει φίλτρο και καθαρίζει. Κάπνεις από εκείνα, δεν θα σε βλάψουν». Θα του βρει δηλαδή μια δικαιολογία για να μην το κόψει. Θα του βρει μια λύση. Γιατί ο διάβολος μπορεί να μας βρει ένα σωρό δικαιολογίες. Εκείνο το τσιγάρο που του προτείνει μπορεί να τον βλάψει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε δική μας θέληση. Και αν κανείς δεν κόψει τα κουσούρια του όταν είναι ακόμα νέος, μετά είναι δύσκολο να τα κόψει. Γιατί όσο περνάει η ηλικία, εξασθενεί και η θέληση. Αν ο άνθρωπος δεν έχει θέληση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Εν το θέλειν και το μη θέλειν κείται το παν». Δηλαδή όλα εξαρτώνται από το αν θέλει ή αν δεν θέλει ο άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση. Ο Θεός είναι φύση αγαθός και θέλει πάντοτε το καλό μας. Χρειάζεται όμως να το θέλουμε κι εμείς. Γιατί ο άνθρωπος πετά πνευματικά με δύο φτερούγες. Με τη θέληση του Θεού και με τη θέληση τη δική του. Ο Θεός τη μια φτερούγα, τη δική του θέληση, μας την έχει κολλήσει μόνιμα στον ένα ώμο μας. Αλλά για να πετάξουμε πνευματικά, πρέπει και εμείς να κολλήσουμε στον άλλο ώμο τη δική μας φτερούγα, την ανθρώπινη θέληση. Άμα ο άνθρωπος έχει δυνατή θέληση, έχει τη φτερούγα την ανθρώπινη, που ισορροπεί με τη θεϊκή φτερούγα, οπότε πετάει. Ενώ αν η θέλησή του είναι ατροφική, πάει να πετάξει λίγο και τουμπάρει. Ξαναπροσπαθεί λίγο και πάλι τούμπα. Γέροντα, καλλιεργείται η θέληση. Δεν έχουμε πει ότι όλα καλλιεργούνται? Θέληση υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Σε άλλους λίγοι και σε άλλους περισσότεροι. Όταν ο άνθρωπος έχει διάθεση να αγωνιστεί, προσεύχεται και ζητά από τον Θεό να του αυξήσει τη θέληση, και ο Θεός τον βοηθάει. Όταν δεν κάνει προκοπή ο άνθρωπος, τότε να ξέρει ότι ή δεν βάζει καθόλου θέληση ή θα βάζει λίγη και αυτή θα είναι εξασθενημένη. Οπότε και αυτό πάλι δεν βοηθάει. Ας υποθέσουμε ένα πουλί έχει τη μία φτερούγα του γερή, αλλά παραμελεί την άλλη. Της πέφτουν μερικά φτερά και μετά δεν μπορεί να πετάξει σωστά. Η μία φτερούγα δουλεύει καλά, η άλλη όμως είναι σαν τη σπασμένη τσατσάρα. Την κουνάει το πουλί, αλλά μπαίνει αέρας ενδιάμεσα, δεν μπορεί να πετάξει καλά. Πετάει λίγο και μετά κάνει τούμπες. Πρέπει να έχει ακέραιη και αυτή τη φτερούγα για να μπορεί να πετάει. Έτσι και ο άνθρωπος, θέλω να πω. Πρέπει να προσέχει και να μην παραμελεί την ανθρώπινη θέληση, αν θέλει να πετάει συνέχεια σωστά, πνευματικά. Γιατί το ταγκαλάκι τι κάνει? Πάει σιγά σιγά και τραβάει από την ανθρώπινη φτερούγα, πρώτα κανένα μικρούτσικο φτερό, ύστερα κανένα λίγο μεγαλύτερο, και αν δεν προσέξει ο άνθρωπος, του βγάζει και ένα μεγάλο, οπότε πάει να πετάξει και δεν μπορεί. Και αν τυχόν του τραβήξει μερικά φτερά, τότε όταν πάει να πετάξει μπαίνει και αέρα στη φτερούγα που της λείπουν τα φτερά και κάνει τούμπες. Βέβαια η θεϊκή φτερούγα είναι πάντα γεμάτη, συμπληρωμένη, δεν της λείπουν φτερά. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να τα τραβήξει, να τα βγάλει, είναι θεϊκή. Να προσέχει ο άνθρωπος να μην αμελήσει και του βγάλει ο διάβολος κανένα φτερό από τη δική του φτερούγα. Όταν αρχίζει σιγά σιγά λίγο η τεμπελιά, η αδιαφορία, τότε εξασθενεί η θέληση. Τι να κάνει ο Θεός αν δεν θέλει ο άνθρωπος? Δεν θέλει να επέμβει γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Αχρηστεύει έτσι ο άνθρωπος και τη φτερούγα του Θεού. Όμως όταν έχει θέληση, έχει δηλαδή και τη δική του φτερούγα ακέραιη, τότε θέλει ο Θεός, θέλει και ο άνθρωπος και πετάει ο άνθρωπος. Δηλαδή, γέροντα, τι είναι ακριβώς αυτό το πέταγμα? Εννοείται να θέλω να προοδεύσω πνευματικά, να θέλω τη σωτηρία μου? Ναι, βρε παιδί μου, όταν λέω πέταγμα εννοώ την άνοδο, την πνευματική. Δεν εννοώ να πετάξω και να ανέβω σε κανένα κυπαρίσι.
είχατε πει γέροντα ότι μπορεί να οργώνει κανείς, να σπέρνει, να κάνει όλες τις σχετικές διαδικασίες και να μην βγάζει ούτε το σπόρο. Ναι, έτσι είναι. Άμα δεν προσέχει κανείς, του κλέβει τον κόπο του ο διάβολος. Ενώ αν προσέχει και παίρνει στα ζεστά το θέμα της σωτηρίας της ψυχής του, αγωνίζεται, προκόβει, καρποφορεί, τρέφεται πνευματικά και χαίρεται αγγελικά. Γέροντα, ανησυχώ όταν λέτε ότι θα περάσουμε δύσκολα χρόνια. Εσείς να είσαστε αγαπημένες, μονιασμένες, καταρτισμένες πνευματικά, να έχετε παλικαριά, να είσαστε σαν ένα σώμα και να μην φοβάστε τίποτα. Βοηθάει μετά ο Θεός να καλλιεργήσετε την αγάπη, την πνευματική, να έχετε τέτοια αγάπη που έχει η μάνα για το παιδί, να υπάρχει η αδελφοσύνη και η θυσία μεταξύ σας. Θα περάσουμε βέβαια σιγά σιγά δύσκολες μέρες. Φυσικά, εμείς οι μοναχοί φεύγουμε από τον κόσμο, αφήνουμε γνωστούς, συγγενείς, για να μπούμε στη μεγάλη οικογένεια του Αδάμ, του Θεού. Οι λαϊκοί όμως επιβάλλεται να έχουν σχέσεις με γνωστούς και συγγενείς που ζουν πνευματικά για να βοηθούνται. Ο χριστιανός που αγωνίζεται μέσα στον κόσμο βοηθιέται όταν έχει σχέσεις με πνευματικούς ανθρώπους. Όσο πνευματικά και να ζει κανείς, έχει ανάγκη, ιδίως την εποχή που ζούμε, από την καλή πνευματική συντροφιά. Η επαφή με πνευματικούς ανθρώπους πολύ τον βοηθάει, περισσότερο και από την πνευματική μελέτη, διότι αυτή η χαρά του πνευματικού συνδέσμου του δίνει όρεξη μεγάλη για να αγωνίζεται πνευματικά. Ακόμη και στην εργασία, σε μια δημόσια υπηρεσία, καλά είναι να γνωρίζονται μεταξύ τους οι πνευματικοί άνθρωποι για να αλληλοβοηθούνται. Μπορεί, ας υποθέσουμε, να παρουσιαστεί ένα πρόβλημα μεταξύ συναδέλφων, να χρειάζονται αλληλοσυμπαράσταση και να διστάζει ο ένας να μιλήσει στον άλλο, αν δεν γνωρίζονται. Γέροντα, όταν ένας αρνηθεί να μας εξυπηρετήσει σε κάποια ανάγκη μας, είναι σωστό να δυσκολευόμαστε να του ξαναζητήσουμε κάτι που θα χρειαστούμε? Όχι, όχι, δεν πρέπει. Ίσως τότε να μην είχε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει. Είναι σαν να μου ζητάς ένα σταυρουδάκι και σου το δίνω. Άλλη φορά μου ζητάς, αλλά δεν έχω να σου δώσω και δεν σου δίνω. Εγώ ύστερα αγοράζω σταυρουδάκια για να έχω να δίνω. Και έρχεσαι εσύ και δεν μου ζητάς. Ενώ εγώ περιμένω μια ευκαιρία για να τα μοιράσω. Σήμερα οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πολυκατοικία και δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Πιο παλιά υπήρχε η γειτονιά που βοηθούσε τους ανθρώπους να γνωριστούν και σε μια ανάγκη στήριζε ένας τον άλλο. Πήγαινε, ας υποθέσουμε, ένας κάπου με το κάρο και συναντούσε στον δρόμο ένα γνωστό του. «Από πού έρχεσαι, πού πας?» τον ρωτούσε. «Προς τα εκεί πάω κι εγώ, ανέβα να πάμε μαζί». Ή άλλος, αν είχε πρόγραμμα να πάει κάπου με το άλογο, το έλεγε και στον γείτονα και τον ρωτούσε. «Εσύ πού θες να πας? Αν μπορείς να περιμένεις, σε 3 ώρες φεύγω μετάλογο και μπορώ να σε πάρω μαζί μου». Ή «αύριο θα φύγω για εκεί, έλα από το σπίτι να κοιμηθείς σε εμάς, να φύγουμε συντροφιά νωρίς το πρωί». Σκέφτονταν οι άνθρωποι τον άλλο και όταν μπορούσαν να κάνουν μια εξυπηρέτηση δεν την απέφευγαν. Είχαν την καλή περιέργεια και ρωτούσαν για να εξυπηρετήσουν σε όλες τις περιπτώσεις. Ακόμη και από χωριό σε χωριό είχαν γνωστούς. Γέροντα, τι βοηθάει να δεθούν πνευματικά οι άνθρωποι στις μέρες μας και να μην θέλουν να δεθούν οι πνευματικοί άνθρωποι? Θα τους αναγκάσει ο διάβολος να δεθούν. Ο διάβολος με την πολύ του κακία κάνει το μεγαλύτερο καλό σήμερα στον κόσμο. Γιατί, ας πούμε, ένας πατέρας που είναι πιστός και θέλει λόγου χάρη να κάνει φροντιστήριο στα παιδιά του, θα είναι αναγκασμένος να βρει ένα καλό και πιστό δάσκαλο για να βάλει στο σπίτι του. Ένας δάσκαλος πάλι που είναι πιστός και θέλει να κάνει φροντιστήριο σε παιδιά, γιατί δεν διορίστηκε ακόμη, θα ζητάει να βρει μια οικογένεια καλή για να νιώθει ασφάλεια. Ή ένας τεχνίτης που ζει πνευματικά, είτε ελαιοχρωματιστής, είτε ηλεκτρολόγος, θα ψάξει να βρει να δουλέψει σε μια καλή οικογένεια, ώστε να νιώθει άνετα, γιατί σε ένα κοσμικό σπίτι θα βρίσκει τον πελάτο.
Ένας χριστιανός νοικοκύρης πάλι. Θα ψάχνει να βάλει στο σπίτι του έναν καλό τεχνίτη που να είναι και πιστός άνθρωπος. Έτσι θα ψάχνει και ο ένας και ο άλλος να βρει ένα πνευματικό άνθρωπο για να μπορεί να συνεργαστεί. Σιγά σιγά λοιπόν θα γνωριστούν μεταξύ τους οι πνευματικοί άνθρωποι από όλα τα επαγγέλματα και από όλες τις επιστήμες. Και έτσι τελικά ο διάβολος με την κακία του, χωρίς να το θέλει, κάνει καλό. Χωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια. Θα χωρίσουν λοιπόν τα πρόβατα από τα γίδια και θα ζουν ως μία πίμνη εις ποιμήν. Και βλέπεις άλλοτε στα χωριά είχανε τσομπάνο και ο κάθε χωρικός έδινε τα πρόβατα ή τα γίδια που είχε, άλλος 5, άλλος 10 και βοσκούσαν πρόβατα και γίδια μαζί. Γιατί τα γίδια τότε ήτανε φρόνημα, δεν χτυπούσανε με τα κέρατά τους τα πρόβατα. Τώρα και τα γίδια γρίεψαν και χτυπούν άσχημα τα πρόβατα του Χριστού. Τα πρόβατα πάλι ψάχνουν καλό βοσκό και κοπάδι μόνο από πρόβατα. Γιατί έτσι που έγινε ο κόσμος είναι μόνο για όσους ζουν στην αμαρτία. Γι' αυτό θα χωρίζονται οι άνθρωποι και θα ξεχωρίσουν τα πρόβατα από τα ερήφια. Όσοι θα θέλουν να ζήσουν πνευματική ζωή, σιγά σιγά δεν θα μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτό τον κόσμο. Θα ψάχνουν να βρουν τους ομοίους τους, ανθρώπους του Θεού, να βρουν πνευματικό και να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από την αμαρτία. Και αυτό το καλό το κάνει τώρα ο διάβολος με την κακία του, χωρίς να το θέλει. Έτσι βλέπουμε όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στα χωριά άλλους να τρέχουν στα νταούλια, στα μπουζούκια, να ζουν αδιάφορα και άλλους να τρέχουν στις αγρυπνίες, στις παρακλήσεις, στις πνευματικές συγκεντρώσεις και οι άνθρωποι αυτοί είναι δεμένοι μεταξύ τους. Στα δύσκολα χρόνια δημιουργείται μια αδελφοσύνη πολύ δυνατή. Στο πόλεμο 2 χρόνια ζήσαμε μαζί οι στρατιώτες στη Δηλοχία και ήμασταν περισσότερο δεμένοι και από αδέρφια, επειδή ζήσαμε όλοι μαζί τις δυσκολίες, τους κινδύνους. Ήμασταν τόσο συνδεδεμένοι που ένας τον άλλο τον έλεγε αδελφό. Αυτοί ήταν κοσμικοί άνθρωποι με κοσμικά φρονήματα και όμως δεν ήθελε να χωριστεί ο ένας από τον άλλο. Ούτε Ευαγγέλιο είχαν διαβάσει, ούτε πνευματικά βιβλία. Είχανε την απλή κοσμική μόρφωση με την καλή έννοια, αλλά είχανε το μεγαλύτερο απ' όλα, την αγάπη, την αδελφοσύνη. Τώρα τελευταία πέθανε ένας συστρατιώτης μας και μαζεύτηκαν στην κηδεία του οι άλλοι από όλα τα μέρη. Ήρθε και εδώ προημερών ένας συστρατιώτης μου να με δει πώς με αγκάλιασε. Δεν μπορούσα να βγω από τα χέρια του. Τώρα πολεμάμε με το διάβολο. Γι' αυτό, παιδιά μου, κοιτάξτε να αδελφωθείτε πιο πολύ. Έτσι θα συμβαδίσουμε όλοι μαζί στο δρόμο που χαράξαμε. Στο απότομο μονοπάτι της ανηφόρας για το γλυκί Γολγοθά.

Γέροντα, χθες μας είπατε ότι όλους τους ανθρώπους που είδατε αυτές τις μέρες τους νιώσατε αδέλφια. Πώς είναι η πνευματική συγγένεια? Με όλους τους ανθρώπους είμαστε κατά σάρκα αδέλφια. Όλοι είμαστε αδέλφια και όλοι δούλοι του Θεού. Και οι πιστοί είμαστε επιπλέον κατά χάρη παιδιά του Θεού, εξαγορασμένοι από το θεϊκό αίμα του Χριστού μας. Στην πνευματική ζωή κατά σάρκα συγγενεύουμε από τον Αδάμ και κατά πνεύμα από τον Χριστό. Όσοι ζουν πνευματικά νιώθουν μεταξύ τους αυτή την πνευματική συγγένεια. Σκέφτονται το ίδιο, επιδιώκουν το ίδιο, έχουν τον ίδιο σκοπό. Αν είχες λόγου χάρη μια κατασάρκα αδελφή που είχε το πρόγραμμά της, ζούσε κοσμικά, δεν θα ένιωθες καμιά πνευματική συγγένεια για αυτή. Διαλύεται ποτέ η πνευματική συγγένεια? Βέβαια, όταν πάψει ο ένας να ζει πνευματικά, πάβει να συγγενεύει με τον άλλον που ζει πνευματικά. Μόνος του αποχωρίζεται, δεν τον απομακρύνει ο άλλος. Όπως και όσο ζει κανείς κατά Θεό, τόσο πλησιάζει στον Θεό. Όσο απομακρύνεται από την κατά Θεό ζωή, τόσο φεύγει μακριά. Δεν τον διώχνει ο Θεός, ο άνθρωπος φεύγει μόνος του μακριά από τον Θεό. Και όπως η Θεία Χάρις είναι μια δύναμη που ενεργεί από μακριά και μεταδίδεται στους ανθρώπους, έτσι και η πονηρή ενέργεια του διαβόλου είναι και αυτή μια δύναμη που ενεργεί από μακριά και μεταδίδεται. Λόγου χάρη δύο ψυχές, αν είναι σε πνευματική κατάσταση και σκέφτεται η μία την άλλη, υπάρχει μεταξύ τους μια επαφή πνευματική και μεταφέρει η μία στην άλλη μια θεϊκή δύναμη. Και οι δύο ψυχές, αν ζουν αμαρτωλά και έχουν κάποια επικοινωνία μεταξύ τους, δέχεται από μακριά η μία από την άλλη δαιμονική επίδραση. Πάει τηλεγράφημα από τη μία στην άλλη. Γέροντα, όταν υπάρχει τέτοια δαιμονική επικοινωνία σε δύο ανθρώπους, αν αλλάξει ο ένας προς το καλό, βοηθιέται και ο άλλος? Ναι, δεν βρίσκει ανταπόκριση γιατί δεν σηκώνει ο άλλος το ακουστικό, κόβει τη γραμμή και δεν έχει πια επικοινωνία. Έτσι ίσως προβληματιστεί και αν θέλει μπορεί να βοηθηθεί. Όταν, γέροντα, συναναστρεφόμαστε έναν άνθρωπο που έχει πάθη και δεν επηρεαζόμαστε από τα πάθη του εμείς, επιδρούμε στο χαρακτήρα του. Εάν έχουμε πνευματική κατάσταση, αγιότητα, επιδρούμε πολύ, γιατί επιδράει η χάρις του Θεού και βοηθιέται ο συνάνθρωπός μας. Όταν ανεχόμαστε τον αδελφό μας από αγάπη, εκείνος το καταλαβαίνει. Όπως και όταν υπάρχει μέσα μας κακία χωρίς να εκδηλώνεται, πάλι εκείνος την καταλαβαίνει. Ό,τι έχει μια ψυχή, αυτό και μεταδίδει. Το πάθος μεταδίδει πάθος, ο θυμός θυμό, η οργή οργή. Ενώ όταν στην ψυχή υπάρχουν χαρίσματα, το χάρισμα θα μεταδώσει χάρισμα. Δηλαδή, γέροντα, όταν κανείς συναναστρέφεται με εναρέτους, βοηθιέται? Και βέβαια βοηθιέται. Αν πας σε ένα κελί που το θυμιάζουν συνέχεια, όταν βγεις θα μυρίζεις θυμίαμα. Αν πας σε ένα στάβλο, θα πάρεις τη μυρωδιά του στάβλου. Αν πας σε κοσμικό σπίτι, θα μυρίζεις κοσμικά αρώματα όταν φύγεις. Στην κατοχή είχαμε 5 στρέμματα πεπονιές, διάφορες ποικιλίες. Τις αμερικάνικες της γεωργικής σχολής που έκαναν άσπρα πεπόνια, τόσο μεγάλα και πολύ γλυκά. Τις αργίτικες που ήταν οι ντόπιες και άλλα. Αν τυχόν οι κολοκυθιές ήταν κοντά σε αυτές τις καλές, τις αμερικάνικες πεπονιές, έφευγε η γλύκα από το πεπόνι και πήγαινε στο κολοκύθι. Το κολοκύθι γινόταν γλυκό και το πεπόνι άνοστο. Αυτό γίνεται και με την επικονίαση που κάνουν οι μέλισσες πηγαίνοντας από το ένα άνθος στο άλλο. Αν δεις πεπόνι με ομφαλό μεγάλο, να ξέρεις ότι η πεπονιά ήταν κοντά σε κολοκυθιά. Αν τυχόν είναι η αργίτικη πεπονιά κοντά σε καλή πεπονιά, θα πάρει γλύκα από την καλή. Θα χάσει η γλύκα η καλή πεπονιά, αλλά τουλάχιστον θα πάει η γλύκα σε πεπονιά. Αν όμως η κολοκυθιά είναι κοντά σε καλή πεπονιά, το κολοκύθι θα γίνει πιο γλυκό και αν το κάνεις φαγητό θα χρειάζεται ύστερα πολύ αλάτι. Χάνει το πεπόνι, αλλά δεν ωφελεί και το κολοκύθι. Ενώ αν είναι πεπόνι, χάνει βέβαια το καλό πεπόνι, αλλά γίνεται το άλλο πεπόνι πιο γλυκό. Με αυτό θέλω να πω, αν ένας χριστιανός που δεν είναι πολύ προοδευμένος πάει κοντά σε έναν πνευματικά προοδευμένο άνθρωπο, μπορεί να κουραστεί ο δεύτερος, να ζημιωθεί λίγο,
αλλά ο πρώτος ωφελείται. Αν όμως ένας κοσμικός άνθρωπος που δεν πιστεύει πάει κοντά σε ένα πνευματικό άνθρωπο, θα πάει χαμένος ο κόπος και ο χρόνος που θα διαθέσει ο πνευματικός άνθρωπος. Το πολύ πολύ ο κοσμικός να συγκινηθεί από μερικά πνευματικά που θα του πει ο άλλος, να τα φιλοσοφήσει και τα λοιπά. Θα τα πάρει με κοσμικό δηλαδή πνεύμα και δεν θα ωφεληθεί. Δηλαδή θα γίνει το κολοκύθι λίγο πιο γλυκό. Στο στρατό, στις διαβιβάσεις, είχαμε πίνακα αναγνωρίσεως με μερικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και καταλαβαίναμε ποιος σταθμός ήταν δικός μας, ποιος ήταν ξένος. Ξέραμε τους δικούς μας σταθμούς. Για ένα διάστημα που παρακολουθούσαμε μαθήματα στις διαβιβάσεις, κάναμε τον ενδιάμεσο και προσπαθούσαμε να κάνουμε αναγνώριση. Λέγαμε στον άλλο, τι είναι αυτό, ή ένα, για να δούμε τι θα πει εκείνος, και έτσι το πιάναμε. Δηλαδή όταν δεν καταλαβαίναμε σίγουρα ποιος σταθμός είναι, δεν είχαμε εμπιστοσύνη και τακ τακ προσπαθούσαμε να κάνουμε αναγνώριση. Έτσι και στην πνευματική ζωή, όταν βλέπουμε πως ένας σταθμός είναι ξένος, πρέπει να πούμε, τώρα με αυτόν θα συνεργαστώ. Αν κανείς καταλαβαίνει ότι ένας σταθμός είναι ξένος και θέλει να συνεργαστεί με αυτόν, είναι πολύ βαρύ. Πόσο μάλλον όταν γνωρίζει ότι ο σταθμός είναι όχι μόνο ξένος, αλλά και εχθρικός και πάει να συνεργαστεί με τον εχθρό. Θέλω να πω, όσον αφορά στις σχέσεις με τους άλλους, χρειάζεται διάκριση και προσοχή. Και το πιο σίγουρο είναι να συμβουλεύεται ο καθένας στο πνευματικό του. Ακόμη και στις συζητήσεις πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός. Γιατί μερικές φορές αρχίζει πνευματική συζήτηση και καταλήγει σε κουτσομπολιό. Και δεν φτάνει που χάνει την ώρα του, αλλά χάνει και την ψυχή του με την κατάκριση. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανένα, ούτε και καταστάσεις. Αν μπορούμε μετά από τη συζήτηση που θα κάνουμε με πόνο να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε μια άσχημη κατάσταση, καλώς. Ούτε και πεθαμένους πρέπει να καταδικάζουμε. Γιατί οι ψυχές όλων των ανθρώπων ευτυχώς είναι στα χέρια του Θεού και μόνο. Βλέπω πόσες φορές χαλάει ο λογισμός πολλών ανθρώπων από έναν απρόσεκτο λόγο. Αν ζητούσαν φόρο για τα λόγια που λέμε, ξέρετε πόσο θα προσέχαμε. Αν έλεγαν θα πεις τόσα λόγια θα πληρώσεις τόσο, θα μετρούσαμε και τα λόγια μας. Και στο τηλέφωνο σκεφτόμαστε τι θα πούμε, πόσο θα μιλήσουμε, γιατί πληρώνουμε. Τώρα χάνεται πολύς χρόνος σε λόγια. Γέροντα, στην Κλίμακα γράφει πως η καταλαλιά είναι γέννημα του μίσους. Το απλό κουτσομπολιό υπάρχει περίπτωση να έχει μέσα αγάπη? Ναι. Αν κανείς αγαπάει πολύ μια ψυχή και βλέπει ότι άλλοι τη ζηλεύουν, τότε μπορεί να πει καμιά κουβέντα εις βάρος της για να μην τη ζηλεύουν και οι άλλοι. Πρέπει όλα να τα εξετάζουμε. Όμως μια βλαμμένη, πειραγμένη ψυχή που νομίζει ότι αδικείται και γι' αυτό είναι λίγο πικραμένη ή αγανακτισμένη και με μια αφορμή εκδηλώνει την αγανάκτησή της, μπορεί να κάνει ζημιά στις άλλες ψυχές που ούτε και ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει. Ο Ιούδας αγανάκτησε για τη σπατάλη του μύρου που έχησε η μυροφόρος, εκείνη η γυναίκα, και είπε ότι το μύρο μπορούσε να πουληθεί και τα χρήματα να δοθούν στους φτωχούς. Από τον Ιούδα επηρεάστηκαν και οι άλλοι Απόστολοι που είχαν χάρη. Είδαν εξωτερικά σωστό αυτό που είπε εκείνος και επηρεάστηκαν, γιατί δεν γνώριζαν τη φιλάργυρη καρδιά του. Και βλέπεις, ο Χριστός είχε δώσει στον Ιούδα ακόμη και το ταμείο για να χορτάσει το πάθος του. Και εκείνος τα βαλόμενα εβάσταζε.

Γέροντα, τι θέση πρέπει να πάρει κανείς όταν δύο άνθρωποι διαφωνούν και ζητούν τη γνώμη του? Αν βρεθεί κανείς με ανθρώπους που έχουν προσωπικά μεταξύ τους, είναι καλύτερα τη γνώμη του να την πει παρουσία και των δύο, για να μην πάρει ο καθένας ένα λόγο του όπως το συμφέρει και τον χρησιμοποιήσει μετά ως βαρύ πυροβολικό, όταν ο λόγος του έχει η βαρύτητα για να χτυπήσει αλίπητα τον αντιπαλό του και τον πάρουν και εκείνον τα βλήματα στα καλά καθούμενα. Όμως όσο μπορεί να αποφεύγει τέτοιου είδους ανθρώπους για να έχει την ειρήνη του και να μπορεί να εύχεται για την ειρήνη αυτών των ανθρώπων και γενικά για την ειρήνη του κόσμου. Όταν όμως δεν μπορεί να τους αποφύγει τελείως αυτούς τους σκανδαλοποιούς ανθρώπους, να προσπαθεί τουλάχιστον να αποφεύγει τα πολλά λόγια για να έχει λιγότερα σκάνδαλα. Δεν έχει σημασία αν μερικοί άνθρωποι δεν έχουν κακότητα αλλά απλή επιπολαιότητα, διότι και αυτοί με την επιπολαιότητά τους πάλι δημιουργούν σκάνδαλα. Γέροντα, οι άνθρωποι που έχουν αγάπη μαζί με μια διακριτικότητα έχουν ψυχική αγνότητα? Είναι πολλές περιπτώσεις. Μπορεί πολλές φορές να είναι και μια ευγένεια κοσμική. Να, μερικοί άνθρωποι έχουν μια καλοσύνη, έχουν και μια ευγένεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν και πνευματική αρχοντιά, θυσία. Το να υπάρχουν καλά στοιχεία σε έναν άνθρωπο είναι άλλο θέμα. Αυτός που έχει κοσμική ευγένεια και υποκρίνεται μπορεί να κάνει πολύ κακό, γιατί ξεγελιέται ο άλλος, ανοίγει την καρδιά του και χαραμίζει τελικά την ευλάβειά του στον κοσμικό άνθρωπο που δεν ξέρει τι θα πει ευλάβεια. Είναι σαν να δίνει χρυσές λίρες σε ανθρώπους που ξέρουν μόνο τις μπρούτζινες δραχμές. Ακόμη πρέπει να μην χάνει κανείς την ώρα του άσκοπα, θετώντας πνευματικά ανθρώπους οι οποίοι αναπαύονται στις κοσμικές συζητήσεις και στο να εκφέρουν εγωιστικά γνώμες. Γέροντα, όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα και έρχεται και το λέει και το ξαναλέει, και μάλιστα τη στιγμή που το πρόβλημα έχει κάπως τακτοποιηθεί, τότε τι πρέπει να κάνουμε? Την πρώτη φορά δικαιολογείται να πει, να καθίσει ώρες. Πρέπει τότε να τον ακούσεις. Αν δεν τον ακούσεις θα νομίζει ότι τον βαριέσαι ή ότι δεν τον καταλαβαίνεις. Μετά όμως αν συνεχίζει να λέει τα ίδια και τα ίδια θα του πεις: άκουσε, δεν μπορώ να σε ακούσω, αλλά αυτό δεν σε βοηθάει εσένα. Εσύ και το καλοκαίρι το κάνεις χειμώνα. Τώρα είσαι καλύτερα, είναι άνοιξη. Σε λίγο θα είναι καλοκαίρι. Εσύ το καλοκαίρι σκέφτεσαι τα κρύα του χειμώνα και πουδιάζεις. Μερικές φορές παρατηρείται το εξής, ακόμη και στις σχέσεις των πνευματικών ανθρώπων. Πάει να πει ένας τον πόνο του σε κάποιον και αυτός δεν θέλει να τον ακούσει για να μην στερηθεί τη χαρά του. Προσποιείται ότι είναι βιαστικός ή αλλάζει κουβέντα για να έχει την ησυχία του. Αυτό όμως είναι σατανικό. Σαν να πεθαίνει ο άλλος δίπλα μου και εγώ να πηγαίνω πιο πέρα και να τραγουδάω. Πού είναι τότε το κλέιν με τα κλεόντων? Και μάλιστα όταν πρόκειται για σοβαρά εκκλησιαστικά θέματα. Και ως χριστιανός δεν συμμερίζεται την ανησυχία του άλλου, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν συμμετέχει στο σώμα της εκκλησίας. Όταν γέροντα δεν δικαιολογώ τους άλλους για μια πράξη τους, σημαίνει αυτό ότι έχω σκληρή καρδιά? Δεν δικαιολογείς τους άλλους και δικαιολογείς τον εαυτό σου? Τότε μεθαύριο και σένα ο Χριστός δεν θα σε δικαιολογήσει. Μπορεί σε μια στιγμή η καρδιά του ανθρώπου να γίνει σκληρή σαν την πέτρα, αν δεν προσέξει, και σε άλλη στιγμή να γίνει τρυφερή, να αποκτήσεις μητρική καρδιά. Είδες, η μάνα όλα τα συγχωρεί και καμιά φορά κάνει και πως δεν βλέπει τις αταξίες του παιδιού. Να κάνεις υπομονή, να δικαιολογείς, να ανέχεσαι τους άλλους, για να σε ανέχεται και σένα ο Χριστός. Γέροντα, πώς πλαταίνει η καρδιά? Όταν δικαιολογείς πάντοτε τις αταξίες, τις ατέλειες, τις αλήψεις των άλλων και σε αυτές καθρεφτίζεις τον εαυτό σου. Βέβαια, ο πονηρός μπορεί να φέρνει μερικές φορές λογισμούς για τους άλλους και μάλιστα όταν υπάρχει και κάποια αιτία. Είναι όμως το χέρι μας να τους δεχθούμε ή να τους διώξουμε.
Όταν έρθουμε στη θέση του άλλου θα τον δούμε με συμπάθεια και θα τον δικαιολογήσουμε. Έπειτα όταν κάτι δεν γίνεται από κακότητα αλλά από επιπολαιότητα, πληροφορεί και δεν δημιουργεί αντίδραση. Το να υπάρχουν αδυναμίες ανθρώπινες, αυτό είναι φυσικό και γενικό σε όλους τους ανθρώπους. Όταν υπάρχει κακή διάθεση, αυτό είναι το κακό. Αν γέροντα ο άλλος είναι άσχημα και εγώ είμαι καλά, μπορώ να επιδράσω στον άλλο? Και αν σου το παρουσιάζει ο πειρασμός έτσι, που ξέρεις εσύ ότι βρίσκεσαι σε καλύτερη κατάσταση? Από τη στιγμή που πιστεύω ότι είμαι καλύτερος από τον άλλο και τον λυπάμαι, πρέπει να λυπάμαι τον εαυτό μου και όχι τον άλλο. Ακόμη και όταν κανείς βλέπει ότι πράγματι δεν είναι καλά ο άλλος, πάλι τον δικαιολογεί και του δίνει ελαφρυντικά. Μόνο στον εαυτό του δεν δίνει ελαφρυντικά και τον βρίσκει χειρότερο από τους άλλους και πονάει για τα χάλια του. Αναγνωρίζει ότι δεν έκανε τίποτα για όσα του έδωσε ο Θεός και λέει: «Μη με υπολογίζεις εμένα, Θεέ μου, πέταξε με στην άκρη, δεν έκανα τίποτα, βοήθησε τον άλλο». Αυτοί που προοδεύουν πραγματικά δεν αισθάνονται τη μεγάλη τους πρόοδο παρά μόνο μεγάλη συντριβή και ταπείνωση και την αγάπη του Θεού μαζί με μια ανέκφραστη αγαλίαση. Γέροντα, τι είναι ευλάβεια? Ευλάβεια είναι ο φόβος του Θεού, η συστολή, η πνευματική ευαισθησία. Ο ευλαβής μπορεί να σφίγγεται, αλλά αυτό το σφίξιμο στάζει μέλι στην καρδιά του. Δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεγμένες. Αισθάνεται έντονα την παρουσία του Θεού, των αγγέλων, των Αγίων. Νιώθει δίπλα του τον φύλακα άγγελο να τον παρακολουθεί. Έχει συνέχεια στο νου του ότι το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ζει απλά, αγνά, αγιασμένα. Παντού συμπεριφέρεται με προσοχή, με συστολή και νιώθει ζωντανά όλα τα ιερά. Προσέχει, ας πούμε, να μην είναι πίσω από την πλάτη του οι εικόνες. Δεν βάζει εκεί που κάθεται, στον καναπέ ή στην καρέκλα, το Ευαγγέλιο ή ένα πνευματικό βιβλίο. Αν δει μια εικόνα, σκυρτάει η καρδιά του, βουρκώνουν τα μάτια του. Και μόνο το όνομα του Χριστού να δει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται με ευλάβεια και γλυκαίνεται εσωτερικά η ψυχή του. Ακόμη και ένα κομματάκι από εφημερίδα, αν βρει κάτω πεταμένο που να γράφει λόγου χάρη το όνομα του Χριστού ή Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, σκύβει, το μαζεύει, το ασπάζεται με βλάβια και στεναχωριέται που ήταν πεταμένο. Γέροντα, άλλο είναι η ευσέβεια και άλλο η ευλάβεια. Η ευσέβεια είναι κολόνια, ενώ η ευλάβεια είναι θυμίαμα. Η ευλάβεια είναι η μεγαλύτερη αρετή για μένα. Γιατί ο ευλαβής προσελκύει τη χάρη του Θεού, γίνεται δέκτης της χάριτος και φυσιολογικά παραμένει η χάρις του Θεού μαζί του. Τον προδίδει μετά η Θεία Χάρις και όλοι τον ευλαβούνται, τον συμπαθούν, ενώ τον ανεδεί, τον απεχθάνονται μικροί και μεγάλοι. Εσείς οι γυναίκες πρέπει να έχετε περισσότερη ευλάβεια από τους άνδρες. Η γυναίκα από τη φύση της επιβάλλεται να έχει ευλάβεια. Οι άνδρες όταν δεν έχουν ευλάβεια έχουν απλώς μια αναδιαφορία. Οι γυναίκες όμως, άμα χάσουν την ευλάβεια, κάνουν χοντρά πράγματα. Μου έλεγε ένας, όταν πήγα προσκύνημα με τη γυναίκα μου στους Αγίους Τόπους, πήγα και στον Ιορδάνη να βαπτιστώ. Και αυτή καθόταν και έπλωνε τα πόδια της. «Τι κάνεις εκεί?» της είπα. «Να πλύνεις τα πόδια σου, ήρθες στον Ιορδάνη ποταμό?» «Νευρίασα, πατέρα, και την νεύρισα». Εκείνη φαίνεται ήταν τελείως αδιάφορη. Δεν καταλάβαινε. Ενώ αυτός είχε πολύ ευλάβεια. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω ευλάβεια?

για να αποκτήσεις κι εσύ θείο φόβο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα κάνεις εξωτερικά ό,τι βλέπεις να κάνουν εκείνοι, χωρίς να το νιώθεις εσύ εσωτερικά σου, γιατί αυτό δεν είναι ευλάβεια, αλλά ψευτοευλάβεια. Και το ψεύτικο είναι αποκρουστικό. Η ευλάβεια είναι χάρις από το Θεό μέσα στον άνθρωπο. Ό,τι κάνει ο ευλαβής το κάνει γιατί έτσι το νιώθει μέσα του. Βέβαια μέσα μας υπάρχει η φυσική ευλάβεια, αλλά αν ο άνθρωπος δεν την καλλιεργήσει, το ταγκαλάκι τον ρίχνει με τη λύθη στην αναισθησία και στην ανευλάβεια. Με τη συμπεριφορά όμως του ευλαβούς ξυπνάει πάλι μέσα του η ευλάβεια. Γιατί γέροντα οι πατέρες μόνο για την ευλάβεια λένε πως αν θέλεις να την αποκτήσεις να συναναστραφείς με ευλαβή, γιατί δεν λένε το ίδιο και για άλλη αρετή? Γιατί η ευλάβεια μεταδίδεται. Οι κινήσεις, η συμπεριφορά του ευλαβούς μεταδίδονται σαν το άρωμα, όταν φυσικά υπάρχει στον άλλο καλή διάθεση και ταπείνωση. Και να σου πω, αν κανείς δεν έχει ευλάβεια, δεν έχει τίποτα. Ο ευλαβής ότι είναι ιερό το βλέπει καθαρά όπως είναι στην πραγματικότητα, έστω και αν δεν είναι μορφωμένος. Δηλαδή δεν θα κάνει λάθος για οτιδήποτε έχει σχέση με τα θεία νοήματα. Είναι όπως το παιδάκι που δεν βάζει κακό λογισμό για τον πατέρα του και τη μητέρα του, γιατί τους αγαπάει και τους σέβεται. Και βλέπει καλά και καθαρά όλα όσα κάνουν οι γονείς του. Πόσο μάλλον εδώ που πρόκειται για τον Θεό, ο οποίος με τίποτα δεν συγκρίνεται και σε όλα είναι τέλειος. Όποιος δεν έχει ευλάβεια πέφτει σε λάθη, σε πλάνες ως προς το δόγμα. Βλέπω τι λάθη κάνουν όσοι δεν έχουν ευλάβεια και γράφουν ερμηνείες ή σχόλια σε ιερά κείμενα. Όλα τα πνευματικά πράγματα χρειάζονται ευλάβεια και καρδιά. Όταν όλα ξεκινούν από ευλάβεια, όλα είναι αγιασμένα. Ειδικά για να γράψει κανείς ακολουθία σε Άγιο, πρέπει να αγαπάει τον Άγιο, να τον ευλαβείται. Οπότε αυτό που θα γράψει θα βγαίνει από την καρδιά του και θα αποπνέει την ευλάβεια. Όταν κανείς φτάσει σε κατάσταση θείου έρωτος, θείας τρέλας, βγαίνουν μόνοι τους οι στίχοι από μέσα του. Και τι άλλο γέροντα βοηθάει τον άνθρωπο να αποκτήσει την ευλάβεια? Το να μελετάει με το νου του κάθε ιερό και να εμβαθύνει σε αυτό, αλλά και το να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίνονται. Αυτά ξυπνούν σιγά σιγά μέσα του την ευλάβεια. Όταν παραδείγματος χάρη μου δίνεται η ευκαιρία να περάσω από ένα ναό, να μπω λίγο μέσα, να προσευχηθώ και δεν το κάνω, στερούμε τη χάρη. Αν θέλω να περάσω αλλά εμποδίζομαι από κάτι και δεν περνώ, τότε δεν στερούμε τη χάρη, διότι ο Θεός βλέπει την αγαθή μου πρόθεση. Επίσης πολύ βοηθάει να αποκτήσουμε ευλάβεια το να γνωρίσουμε τους Αγίους του τόπου μας, της πατρίδας μας, για να τους αγαπήσουμε και να συνδεθούμε μαζί τους. Ο Θεός χαίρεται όταν ευλαβούμαστε και αγαπούμε τους Αγίους, και όταν έχουμε ευλάβεια στους Αγίους, πόσο περισσότεροι θα έχουμε στον Θεό. Γέροντα, τι βοηθάει να κινείται κανείς μέσα στο ναό με ευλάβεια? Όταν ξεκινάς για το ναό να λες με το λογισμό σου: πού πηγαίνω? Τώρα μπαίνω στον οίκο του Θεού. Τι κάνω? Προσκυνώ τις εικόνες, τον Θεό. Από το κελί σου ή από το διακόνημά σου πηγαίνεις στο ναό. Από το ναό να πας στον ουρανό. Και πιο εκεί ακόμη, στον Θεό. Πώς γίνεται αυτό, γέροντα? Ο ναός είναι το σπίτι του Θεού και το δικό μας πραγματικό σπίτι είναι στον Παράδεισο. Εδώ ψάλουν οι αδελφές, εκεί οι άγγελοι, οι άγιοι. Αν όταν πηγαίνουμε σε ένα κοσμικό σπίτι, χτυπάμε την πόρτα, σκουπίζουμε τα πόδια, καθόμαστε συναισθαλμένα, τότε μέσα στον οίκο του Θεού όπου θυσιάζεται ο Χριστός, τι πρέπει να κάνουμε? Με μία σταγόνα θεϊκού αίματος μας εξαγόρασε από την αμαρτία και στη συνέχεια μας νοσηλεύει με κιλά αίματος και μας τρέφει με το πανάγιο σώμα του. Όλα λοιπόν αυτά τα φρικτά και θεία γεγονότα, όταν τα φέρνουμε στη μνήμη μας, μας βοηθούν να κινούμαστε με ευλάβεια μέσα στο ναό.

Αλλά βλέπω στη Θεία Λειτουργία, ακόμη και όταν ο ιερέας λέει «Άνος όμεν τας καρδίας» και λέμε «Έχομεν προς τον Κύριον». Λίγοι είναι αυτοί που έχουν το νου τους προς τον Κύριο. Γι' αυτό καλύτερα να λέμε νοερός να έχουμε τις καρδιές μας προς τον Κύριο, γιατί ο νους μας και η καρδιά μας είναι όλο προς τα κάτω. Λέμε και ψέματα γιατί λέμε έχουμε, αλλά δεν έχουμε και το νου μας. Βέβαια, εάν έχουμε την καρδιά μας προς τα άνω, όλα θα πάνε προς τα άνω.

0: πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκη.
1: Σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για την οριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
3: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλό ανταμώνυμο όπου γη στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Όπου γη παπάκι hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Και σήμερα θα κάνουμε ταξίδι σε πολλές γειτονιές, η αλήθεια είναι. Θα ακούσουμε μια σπάνια ηχογράφηση που ίσως να μας δυσκολέψει και λίγο στο άκουσμα. Αλλά πρόκειται για μια ομιλία του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Όσιο Γέροντα Σοφρόνιο να μας μιλάει για την ιστορία της μονής του Έσεξ, για τη δική του προσωπική εμπειρία με τον Άγιο Σιλουανό, να δίνει προσωπικές συμβουλές και όχι μόνο. Μια παλαιά ηχογράφηση που θα την ακούσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος και θα το διακόψουμε για να έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη ραδιοφωνική μας μεσονυχτία συνάντηση να ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ λοιπόν, η φωνή του από τα χρόνια της δεκαετίας του 70.
1: Να σας πω την ιστορία της μονής μας. Ήμουνα στο Άγιο και δεν ήταν δυνατόν να συγγράψω το βιβλίο του του Γέροντος. Και έκανε μεγάλο, δηλαδή μεγάλη απόφαση να πάω στην Γαλλία, όπου ήμουν πριν, για να συγγράψω το βιβλίο εκεί. Διότι βρισκόμουν στην έρημο, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Το 1947 έφτασα στην Γαλλία με την ιδέα ότι θα παραμείνω στην Γαλλία ένα έτος. Αλλά ο άνθρωπος προϋποθέτει και αυτό διαθέτει. Μετά ένα χρόνο δεν τελείωσε ακόμη η έκδοση του βιβλίου, διότι η έκδοση του βιβλίου ήταν με τα χέρια μου, με το πολύγραφο που θα λέω. Εβιάστηκα και όσο και να είναι στο 48, οπότε ήταν δεκαετία από το θάνατο του Γέροντος Σιλουανού. Το βιβλίο ήταν έτοιμο. Αλλά δεν κατόρθωσα εγώ να αναχωρήσω πάλι στο Αγγελόγος αμέσως. Και κατόπιν αρρώστησα και θέστη εγχείρησε σοβαρά, έγινα ανάπηρος και δεν μπόρεσα να γυρίσω στο Άγιο Λόγο. Έτσι δηλαδή η παιδεία για την αναχώρηση. Και ήμουν άρρωστος περίπου 14 χρόνια ύστερα από την εγχείρηση. Αλλά θυμού τα κρίματα. Και μετά την έκδοση του βιβλίου περί του Γέροντος, μερικοί άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων ήρθονται εκφράζοντας την ιδέα να καθίσουν κοντά μου. Εγώ δεν είχα τίποτε, ήμουν καλόγερος. Και άφησα ανθρώπους στην Γαλλία σε μια μικρά πόλη, περίπου 20-25 χιλιόμετρα από το Παρίσι, προς τον νότο. Και μαθαίστηκαν εκεί 18-19 απροσδιορίστερτα σε κάποτε και είχαμε την ιδέα να οργανώσουμε δηλαδή την ζωή μας σαν δηλαδή μια καλογερική μοναχική κοινωνία. Στη Γαλλία είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό το πρόβλημα και αρχίσαμε να γυρεύουμε πού θα ήταν δυνατόν να υπήρξε τέτοια, ας πούμε, αδελφότητα μοναχική στην Ευρώπη. Ευρέθη στο 58 αυτό το μέρος στην Αγγλία. Ήταν εγκατελειμμένο από χρόνια και κανένας δεν ήθελε να το πάρει. Ήταν πριν κατοικία των ιερέων του χωριού. Το πήραμε πολύ ψηλά. Γιατί ο χιλιάδες λίρες αγγλικές, χάρκινες. Και είναι, όπως το λένε, τριχόλο, δηλαδή για πάντα. Και κατ' ολίγα να αρχίσουμε να ζούμε εδώ πέντε άνθρωποι, κατόπιν είσαι έτος ο Ραφαλίου, πού είναι αυτό.
2: Έτος ο Ραφαλίου.
1: Κατόπιν είσαι ο παπά Κύριλλος, κατόπιν είσαι ο Σωσιμάς και εγινόμαστε τότε τα 7-8 με κάποια αδελφές. Εις αυτήν την χώρα αρχίσαμε εκ μηδενός. Δεν ξέρω πώς να εξηγήσω αυτό το φαινόμενο περίεργο και για μας. Άρχισαν να έρχονται άνθρωποι και μεγάλωσε αυτό το μέρος και έγινε σαν ένα μοναστήρι. Ιδιαίτερο είδος. Να είχαμε δηλαδή το άβατο, όπως το λένε στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή αδύνατο να υπάρχει και ούτων τι στην Αγγλία. Να δεχόμαστε δηλαδή τας οικογενείας, διότι είμαστε περίπου 80-85 χιλιόμετρα από το Λονδίνο και από τα άλλα μέρη, ακόμη πιο μακρά. Έτσι δηλαδή καθίσουμε διπλή, πώς θα πούμε, αδελφότητα δεν μπορεί να πει, πώς να πούμε,
2: συνοδεία.
1: Συνοδεία, διπλή. Έχουμε αδελφές και έχουμε δηλαδή τους αδελφούς πατέρες. Και τούτο είναι η πλέον κατάλληλη μορφή για ένα μοναστήρι παρσιμερινός συνθήκας στην Ευρώπη. Το καταλάβαμε διότι θα ήταν δυνατόν να εξυπηρετήσαμε τους ανθρώπους ερχομένους από όλο τον κόσμο και από την Αμερική και από την Αφρική. Ακόμη και εκείνη από την Αυστραλία και ο ηγούμενος μας είναι από την Αυστραλία. Γεννημένος Αυστραλέζος. Και έτσι παρέμεναν εδώ, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς πάντως θέλει ως να κρίνει αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να μεταλώσουμε. Ζούμε σε ένα μέρος που λέγεται η πράσινη ζώνη. που απαγορεύεται να ψήσουν άνθρωποι και να κατοικούν. Αλλά ό,τι υπήρχε πριν παρέμεινε. Εάν εμείς εκτίσαμε κάτι εκεί, αυτό πάντοτε είναι δυνατόν εάν προϋπήρχε κάτι εκεί περίπου ανάλογο. Και μετά την καταστροφή των παλαιών θα μπορούσε κανείς να αναψύσει καινούριο. Πάντοτε ανθρώπινο πράγμα ότι είναι σχετικά. Εμείς το καταφέρουμε να κτίζουμε λίγο παραπάνω από ό,τι έχουμε καταστρέψει. Και αυτό το μεγάλο σπίτι ήταν δυνατό να υπάρχει, διότι είναι κατά τον νόμο, πώς να το πούμε, δηλαδή είναι σπίτι δηλαδή της εκκλησίας για τας συνάξεις, για τας συναντήσεις, έγινε αυτό το σπίτι. Τώρα έχουμε καταστρέψει μεγάλες παλιάς, όπως να πούμε, αποθήκες. Και θεού ειδοκούντας θα αρχίσουμε τον άμπωστο να κτίζουμε την καινούργια εκκλησία. Οπότε πρώτα ήρθαμε, δεν υπάρχει εδώ εκκλησία. Και κάτω ήταν ερήπια, ετοιμόρατα. Και με δυσκολία έχουμε επιδιορθώσει εκείνη την εκκλησία και θα ήταν δυνατόν να κάνουμε λειτουργίες για 100, για 200 άνθρωποι. Διότι εδώ μέσα έχουμε ένα παρεκκλήσιο πολύ σαν σε ένα υπόγειο σιδηρόδρομο, μετρό, δηλαδή 30 άνθρωποι. Για αυτό το λόγο, για προσευχή που θα κάνουμε αυτό το βράδυ, θα αναγκαστούμε να κατεβούμε στην εκκλησία κάτω. Αυτή την εκκλησία κάτω μας έδωσε με μεγάλη καλοσύνη η Αγγλικανική Εκκλησία, και λόγω του πως η Αγγλικανική Εκκλησία έχει επί κεφαλής, δηλαδή τον βασιλέα ή την βασίλισσα, με την δηλαδή άδεια της βασιλίσσας της την Ελισάβετ τη Σέκον, πάρουμε την εκκλησία εκείνη. Αλλά και εκείνη η εκκλησία βρίσκεται σε απόσταση από εδώ. Και δεν μπορούμε εμείς να αποφύγουμε δυσκολίες με τα αγόρια που έρχονται, καταστρέφουν πολλά πράγματα, σπάσουν τα τζάμια. Δηλαδή υπάρχουν και μεγάλοι επισκέπτες που πήραν, έπαιξαν μια καμπάνα, πώς το λένε, δηλαδή μόλιβον από την στέγη και τα λεπά και τα λεπά. Τώρα σου είδε πόντας, δηλαδή το χρόνο θα έχουμε μια καινούργια εκκλησία. Μια καινούργια εκκλησία θα είναι περίπου αυτού του μεγέθους. Με την διαφορά ότι τα ξύλα αυτά θα είναι 2 μέτρα και τα τόπια να αρχίζουν στιχογραφία. 2 μέτρα ξυλία, 3 μέτρα στιχογραφία, αυτό με σχεδόν 1 μέτρο θα είναι παράθυρο μόνο από πάνω να έρχεται φως. Τόσο δηλαδή θα είναι περίπου 2 μέτρα παραπάνω στο ύψος. Αυτά τα φυσικά τα υπάρχουν, σας τα είπα, αλλά να εξάσω και τη μεγάλη ευχαρίστηση ότι έχουμε αυτήν την ευρωτία της επικοινωνίας μαζί σας. Οι περισσότεροι που έρχονται, αριθμητικός, είναι Κύπριοι, τα αρχιδεκά σας. Αλλά ο λιγότερο είναι Έλληνες, διότι Κύπριοι είναι περισσότερο αριθμητικός δηλαδή παρά οι Έλληνες. Κύπριοι πριν υπήρχαν δηλαδή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά έρχονται από όλο τον κόσμο. Τώρα οι αδελφότες μας είναι 14. 7 αδελφές με τη μητέρα Ελισάβα. Και 7 πατέρες, εάν θα βάλουμε και εμένα. Είμαστε 14. 4 είναι Αγγλίδες. Λόγω τούτο είμαστε μόνο 10 εθνικότητες, όχι 14.
2: 11.
1: Όχι, το υπολογίζεται 11. Αλλά έφυγαν 2, ένας εξαιτίας της υγείας του, Καναδέζος, και ένας από Βέλγιον στην Γαλλία. Οπότε είμαστε εμείς 12 εθνικότητες. Και ζούνε, να σας πω με μεγάλη χαρά, ότι ξέρουν τον παπά Σιμεών, τον ηγούμενο Κύριδον, τον Ζωσιμά, τον Ραφαήλ, την Ελισάβε, την Φιλαρέτα, κάτι τέτοιο, και όχι Δανέζα, που Καναδέζο, και κάτι τέτοιο. Και το περίοδο ζουν ειρηνικά, με εντάξει. Και περιπτικότητα. Με το διάφορο, δηλαδή, πώς θα λέμε, background.
2: Καταγωγή.
1: Καταγωγή που με το διάφορο παρελθόν. Οι νεότεροι κατά το παρόν, προς το παρόν, είναι οι αδελφοί Στυλιανοί, Στέλλα. Ο πατέρας της είναι Άγγλος, η μητέρα είναι Νίνα από την Αθήνα.
2: Μας υποδέχτηκε το πρωί.
1: Α?
2: Μας περίμενε το πρωί, μας υποδέχτηκε.
1: Αυτοί περίμενε. Και είναι νεότεροι, διότι είναι πόσο, 4-5 χρόνια είναι μαζί μας, οπότε τελείωσε το πανεπιστήμιο, ήρθε αμέσως εδώ. Όχι στην οικογένεια. Και από εδώ πήγε η Δανία να πάρει το δίπλωμα. Αλλά πριν από αυτή την ίδια δουλειά έκανε η αδελφή Μαγδαληνή που τώρα γιορτάζει. Τελείωσε την θεολογική σχολή στο Λονδίνο και ήρθε αμέσως εδώ και όχι στην οικογένεια. Αλλά πριν από αυτό, το ίδιο έκανε και ο ηγούμενος. Έκανε τον δοκτοράτο του και από εδώ πήγε για το δίπλωμα. Αυτό είναι καινούριο φαινόμενο, γι' αυτό σας λέω. Λέγω ότι ύστερα από την Στέλλα, την λέμε Στέλλα στη Λαλή, ήρθαν και εζήτησαν αρκετές δηλαδή αρκετά κορίτσια να καθίσουν μαζί μας. Αλλά είναι αντίθετο να μεταδώσω. Και πήγαιναν τελείς στην Ελλάδα, εκεί να μονάσουν. Και εκεί μονάσουν όχι δηλαδή Ελληνίδες, αλλά και Αγγλίδες και Γαλλίδες. Ή στην Ιουγκοσλαβία, ή στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι είναι ανάγκη τώρα, από τσιάπτες μονάσεις. Τελείως απροσδοκίτες διεμάς, εμείς τώρα γίναμε γνωστοί σε όλο το κόσμο, σαν να είναι κάτι τι σοβαρό. Είναι σοβαρό, διότι αντίθετο να φανεί ένα μοναστήρι στον κόσμο, ορθόδοξη μονή στον κόσμο. Εκολοφέρε είναι, δηλαδή, κατάσταση στην Αμερική και μόνο. Είναι μεγάλη χώρα, πολύ πλουσία, μεγάλος πληθυσμός, αλλά και εκεί τα μοναστήρια είναι ολίγα ορθόδοξη. Αυτό θα είπα σας στην εξομολόγηση. Σε εμάς εργάζεται πολύ. Αυτός τελείωσε την θεολογία εκεί στο Παρίσι, κατόπιν τον παρεκάλεσε να πάει στην Ελλάδα. Και έκανε 2 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και πήρε δίπλωμα στην Θεσσαλονίκη και αυτός προ 8 ετών που φαινόταν ότι ήταν πέρυσι. Ο Βαβακύριος έκανε χημεία. Αλλά η χημεία δεν βοηθάει τόσο πολύ στον μανακισμό. Τον παρεκάλεσε να πάει στο Παρίσι, στο πλησιέστερο μέρος. Και έκανε αυτός εκεί στο Παρίσι πήρε το δίπλωμα της ιστορικής. Βλέπετε είναι αυστηρός. Διότι είναι δυσαρεστημένος. Να, σαν να το πούμε, δυσαρεστημένος είναι διότι υπερβολικά πολύπλοκος είναι η ζωή σημερινή για το μοναστήρι. Τώρα δόξα τω Θεώ, δηλαδή εμείς φτάσαμε σε ένα σημείο που να μας αναγνώρισαν δηλαδή σε όλα τα επίπεδα την ύπαρξή μας. Τούτα δηλαδή στερεώνει το μοναστήρι από απόψεως κοινωνιολογικής. Και για τον ίδιο λόγο συμβαίνει πολύ ότι έρχεται εδώ πολλής κόσμος. Και εμείς είμαστε ανεγνωρισμένοι υπό το κράτος, όπως και άλλοι μονές, όπως τα νοσοκομεία και τα λεφά, λέγεται charity. Πώς θέλει
3: φιλανθρωπικό ίδρυμα.
1: Φιλανθρωπικό ίδρυμα. Φιλανθρωπικό ίδρυμα, ναι. Και τούτο βοηθεί πολύ, διότι οικονομικό είναι πιο εύκολο σε εμάς. Δηλαδή μόνο δυσκολία να γίνουμε εμείς με μεγάλη προσοχή, δηλαδή να κάνουμε πλήρη υπολογισμού περίπου στο κράτο. Πάντα δεν υπάρχει φόβος για μας να τα λέμε. Ώστε από αυτής της απόψεως πάλι δηλαδή υπάρχει κάτι θετικό για την στερέωση του μοναστηριού. Εξ απρόπτου είπα την ιστορία, διότι εδώ όλη η ιστορία, στους ώμους και στην δάση.
0: Ακούσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροτές, τη φωνή του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ από μια παλιά ηχογράφηση του 1970 εκεί στην Αγγλία, στο μοναστήρι του Έσεξ. Μας μίλησε για την ιστορία της Μονής, για τον Άγιο Σιλουανό, πνευματικές συμβουλές, πνευματικός ο λόγος του, καθαρός ο λόγος του. Όμως ο χρόνος εδώ ολοκληρώθηκε για απόψε και θα έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση να ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος από αυτήν την σπάνια και πολύ χαριτωμένη ομιλία του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Ας έχουμε τις μεσητείες του πάντοτε στη ζωή μας. Καλημέρα.
4: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του Πειραιά.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτου. Του ιερομονάχου Ισαάκ. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.
2: Μέρος τρίτο.

Κύριος Σταύρος Μπαλτογιάννης, ζωγράφος συντηρητής, κάτοικος Αθηνών, αναφέρει: «Το φθινόπωρο του 1962 ξεκίνησα κατόπιν προσκλήσεως για το μοναστήρι του Σινά, προκειμένου να εργαστώ στη συντήρηση των εικόνων του. Στο Κάιρο, στο μετόχι της Μονής, ένα μεσημέρι, κατά την ώρα του μεσημεριανού φαγητού, γνώρισα τον μοναχό Παΐσιο, που επρόκειτο επίσης να μετακινηθεί προς τον Σινά. Ήταν εξαιρετικά αδύνατος, εξαιρετικά λιγόφαγος και έμενε συνήθως αμίλητος. Ένας επίμονος βήχας μαρτυρούσε πρόβλημα υγείας. Περιμένοντας να διευθετηθεί η μετακίνηση και των δύο μας προς τη Μονή, παραμείναμε στο Κάιρο μια περίπου εβδομάδα. Αυτές τις ημέρες είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι ο πατήρ Παΐσιος απέφευγε συστηματικά το φαγητό που μας προσέφεραν και όταν έτρωγε ήταν γιατί αισθανόταν ότι έπρεπε να υπακούει. Από τότε και όσο τον έζησα αργότερα στο μοναστήρι, κατάλαβα ότι ανάμεσα στις μοναχικές αρετές του ήταν και η αληθινή και συνειδητή υπακοή. Όταν τακτοποιήθηκαν τα σχετικά με την αναχώρησή μας, φορτώσαμε τις αποσκευές μας στο ταξί και ξεκινήσαμε. Θυμάμαι τον Παΐσιο να μένει αμίλητος στη γωνία του μέσα στο αυτοκίνητο σε όλη τη διαδρομή μας μέχρι το Σουέζ. Εκεί, τόσο εγώ, όσο και ένας ακόμη συνεπιβάτης μας, ψωνίσαμε κάποια πράγματα και κυρίως τρόφιμα. Στη μικρή παραμονή μας στο Σουέζ, που χρησίμευσε και ως ανάπαυλα του ταξιδιού, χρειάστηκε να φάμε κάτι. Στην πρόσκλησή μας να συμμετάσχει και ο Παΐσιος δεν βρήκαμε καμιά ανταπόκριση. Ο ίδιος περιορίστηκε απλά να ξεδιψάσει βρέχοντας τα χείλη του με τον ελάχιστο χυμό από το μικρό αιγυπτιακό λεμόνι που έφερε μαζί του και που αποτελούσε τη μόνη προμήθειά του από τρόφιμα. Διανυκτερεύσαμε το βράδυ στη Φαράν και το πρωί ξεκινήσαμε για το Σινά. Φτάσαμε αργά το μεσημέρι. Ο Παΐσιος οδηγήθηκε γρήγορα στο κελί του και εγώ έμεινα με τον συνάδελφο Τάσο Μαργαριτόφ που με περίμενε για να συνεργαστούμε στο πρόγραμμα της συντήρησης των εικόνων. Γρήγορα μάθαμε ότι ο Παΐσιος μπαίνοντας στο κελί του απομάκρυνε αμέσως το στρώμα από το κρεβάτι του και έβγαλε την ηλεκτρική λάμπα που φώτιζε τον χώρο. Η λιτότητα, το ασκητικό ήθος, η αθωότητα του ανθρώπου και η απόλυτη αφοσίωση στον Θεό δεν άργησαν να φανούν εκεί. Φρόντιζε σιωπηλά να συμμετέχει στις κοινοβιακές υποχρεώσεις του και γρήγορα αποτέλεσε χρήσιμο και αποτελεσματικό μέλος της Μονής. Γρήγορα επίσης έγιναν γνωστές και άλλες ικανότητες και γνώσεις του, όπως η επιτιδιότητά του στην επεξεργασία και τις εφαρμογές του ξύλου. Το τελευταίο μας έδωσε και την ιδέα να ζητήσουμε από τη Μονή να μας βοηθήσει ο νέος μοναχός στις ξυλουργικές εργασίες που κατά κανόνα προκύπτουν στη συντήρηση των εικόνων. Εργάστηκε ιδιαίτερα και με επιτυχία στην κατασκευή δεύτερου ξύλινου φορέα, στον οποίο τοποθετήθηκε η εικόνα του Χριστού, που από παλιά φθορά ήταν χωρισμένη σε δύο σανίδες. Έντεχνα και με ευρηματικότητα κατασκεύασε ένα δεύτερο ξύλινο υπόστρωμα με σκαφωτό χώρο στις αρχικές διαστάσεις της εικόνας, μέσα στο οποίο τα δύο μέρη της εικόνας τοποθετήθηκαν ένθετα, αφήνοντας μεταξύ τους το κενό που είχαμε υπολογίσει ότι δημιουργήθηκε εκεί και το οποίο, όπως συχνά συμβαίνει, θα συμπλήρωνε η ματιά του προσκυνητού. Έτσι, ο Παΐσιος έμεινε δουλεύοντας κοντά μας και αντιμετωπίζοντας με προσοχή και ευθύνη τις ξυλουργικές ανάγκες των εργασιών συντηρήσεως. Όλο αυτό το διάστημα εργαζόταν σιωπηλά και αποδοτικά, αποπνέοντας παράλληλα κοσμιότητα και αγιοσύνη. Η αποχή του από το κανονικό γεύμα του μεσημεριού, η εντυπωσιακή αδυναμία και ο επίμονος βήχας του μας έκανε να ανησυχούμε για την υγεία του και συχνά προσπαθούσαμε να τον αποτρέψουμε από την τόσο αυστηρή ασκητική του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φωτισμένη όψη του όταν κάποια φορά υποχρεώθηκε να απαντήσει σε παρόμοιες νουθεσίες μου. «Σταύρο», είπε, «αυτά άφησέ τα για μας τους μοναχούς».
Μείναμε στη Μονή 40 περίπου ημέρες και ο Παΐσιος έμενε πάντοτε ο ίδιος. Αθώος, αφάνταστα πνευματικός, σκεπτόμενος και ίσως προσευχόμενος κατά τις ώρες της σιωπηλής ενασχόλησής του με τη δουλειά που έπρεπε τότε να προσφέρει. Την τελευταία ημέρα και μετά την ώρα του αποχαιρετισμού έφυγα με τη βεβαιότητα ότι άφηνα πίσω μου τον Άγιο. Σε αραιά χρονικά διαστήματα μάθαινα για τον Παΐσιο ότι όλο και περισσότερο γινόταν αυστηρότερος με τον εαυτό του. Όχι πολύ αργότερα από την ημέρα του αποχαιρετισμού μας, όπως το περίμενα, έμαθα ότι ο Παΐσιος αναχώρησε μακριά από τη Μονή σε βράχο του Θεοβάδης του Όρους και ζούσε εκεί εντελώς ασκητικά, κατεβαίνοντας κάποιες ημέρες στη Μονή. Όταν πρωτοπήγε στο Σινά, είχε μεγάλη ανομβρία. Σε φυσιολογικές συνθήκες στην περιοχή αυτή βρέχει πολύ αραιά. Τη χρονιά εκείνη ήταν ιδιαίτερα αισθητή η έλλειψη νερού. Ένα καραβάνι ετοιμάστηκε για να πάει να κουβαλήσει νερό από μακριά. Ο γέροντας τους είπε: «Περιμένετε, μην πάτε απόψε». Τη νύχτα έκανε προσευχή και έβρεξε πολύ.

Ο γέροντας ζήτησε ευλογία να μείνει μόνο στην έρημο. Εγκαταστάθηκε στο ασκητήριο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, που αποτελείται από το εκκλησάκι και ένα πολύ μικρό συνεχόμενο κελάκι. Βρίσκεται σε ωραία θέση σε ύψωμα, απέναντι ακριβώς από την Αγία Κορυφή και απέχει λιγότερο από μία ώρα από το μοναστήρι. 200 μέτρα πιο πάνω βρίσκεται η σπηλιά του Αγίου Γαλακτίωνος και λίγο πιο πίσω είναι η σκήτη που έμενε η Αγία Επιστήμη με τις άλλες ασκήτριες. Άγια Μέρη, ευλογημένα, παρόλη την αιχμηρότητά τους εμπνέουν αυτά τα βράχια. Εκεί ψηλά λοιπόν, σαν αετός, έστησε ο γέροντας τη φωλιά του. Έκανε μάλλον την πολεμίστρα του ο αετός του πνεύματος. Πολύ κοντά, ο Σι Λίθου Βολίν στο ασκητήριο είχε μια μικρή πηγούλα. Μάζευε το 24ωρο 2-3 κιλά νερό. Έλεγε ο γέροντας, πήγαινα με ένα τενεκάκι να πάρω νερό για να κάνω τσάι ή να βρέξω λίγο το μέτωπο, λέγοντας τους χαιρετισμούς με ευγνωμοσύνη και τα μάτια μου πλημμύριζαν από δάκρυα. «Θεέ μου», έλεγα, «λίγο νερό να πίνω, δεν θέλω τίποτα άλλο». Τόσο πολύτιμο ήταν αυτό το λιγοστό νεράκι για αυτόν που ήθελε να ζήσει εκεί στην έρημο. Αλλά και αυτό ο γέροντας το μοιραζόταν με τα άγρια ζώα και τα διψασμένα πουλιά της ερήμου. «Γέροντα, πώς ζούσατε στο Σινά?» τον ρώτησε κάποιος. Απάντησε, «Η τροφή μου ήταν τσάι με παξιμάδι που το έκανα μόνος μου. Έκανα πίτουρα λεπτά φύλλα ζύμης και τα ξέρενα στον ήλιο. Γίνονταν τόσο σκληρά που έσπαζαν σαν τζάμι. Καμιά φορά έβραζα και ρύζι στουμπισμένο μέσα σε ένα κονσερβοκούτι. Αυτό ήταν και μπρίκι και κατσαρόλα και πιάτο και ποτήρι. Αυτό το κονσερβοκούτι και ένα κουτάλι λίγο πιο μικρό από τη σούπας ήταν όλο το νοικοκυριό μου. Ακόμη είχα μία φανέλα που την φορούσα τη νύχτα για να αντιμετωπίζω το κρύο. Έπινα και ένα μαύρο τσάι για να με βοηθά στην αγρυπνία και έβαζα και μια κουταλιά ζάχαρη παραπάνω που αντιστοιχούσε με άλλη μια φανέλα. Δηλαδή οι θερμίδες που του έδινε η παραπανήσια ζάχαρη ήταν σαν να φορούσε ακόμη μια φανέλα. Είχα και μια αλαξιά χοντρά ρούχα γιατί τη νύχτα έκανε πολύ κρύο. Δεν είχα ούτε φανάρι, ούτε φακό, παρά μόνο έναν αναπτήρα για να βλέπω λίγο στο σκοτάδι όταν βάδιζα σε κανένα πέτρινο μονοπάτι με σκαλοπάτια. Τον χρειαζόμουν επίσης για να ανάβω καμιά φορά φωτιά με φρύγανα για να κάνω κανένα ζεστό. Είχα και λίγες τσακμακόπετρες και ένα μπουκαλάκι πετρέλαιο πολύ μικρό για τον αναπτήρα, τίποτα άλλο. Μια φορά φύτεψα και μια ρίζα ντομάτα, αλλά μετά με πείραξε ο λογισμός μου και την ξερίζωσα για να μην προκαλώ τους Βεδουίνους. Μου φαινόταν ατέριαστο οι φτωχοί Βεδουίνοι να μην έχουν ντομάτες και εγώ που ήμουν καλόγυρος να έχω έστω και μια ρίζα. Την ημέρα έλεγα την ευχή και έκανα εργόχειρο, ευχή και εργόχειρο. Αυτό ήταν το τυπικό μου. Τη νύχτα έκανα μερικές ώρες μετάνοιες, χωρίς να τις μετρώ. Ακολουθία δεν διάβαζα, την έκανα με κομποσχήνη. Για να μην με ενοχλούν οι περίεργοι, έκανα με πράσινη λαδομπογιά νεκροκεφαλές, σήμα κινδύνου στα βράχια. Μια φορά ένας τουρίστας Γερμανός θέλησε να ανεβεί επάνω. Νόμισε ότι είναι ναρκοπέδιο, αλλά επειδή φαίνεται ήξερε από τέτοια, πρόσεχε που πατούσε και κατόρθωσε να φτάσει μέχρι επάνω. Εγώ τον παρακολουθούσα από ψηλά. Τον άφησα να πλησιάσει. Μετά μπήκα στη σπηλιά του Αγίου Γαλακτίωνος και τράβηξα ένα δεμάτι αγκάθια στην είσοδο. Έψαξε, αλλά δεν μπόρεσε να με βρει και γύρισε πίσω. Απλοποίησε πολύ τη ζωή του και επιδόθηκε στην άσκηση με όλες του τις δυνάμεις, χωρίς περισπασμούς. Η έρημος ερημώνει τα πάθη. Όταν την σεβαστείς και προσαρμοστείς προς την έρημο, σου δίνει να αισθανθείς την παρηγοριά της, έλεγε αργότερα ο γέροντας με νοσταλγία, εκφράζοντας με λίγες λέξεις την εμπειρία του από τη Σιναϊτική έρημο.
αγαπούσε ο γέροντας να επισκέπτεται τόπους όπου έζησαν ασκητές. Θαύμαζε τα μικρά ασκητικά σπήλαια. Αλλού σωζόταν μια μικρή στερνούλα. Σε άλλα φαινόταν μαυρισμένος ο βράχος από τη φωτιά που άναβαν κάπου-κάπου για να μαγειρεύουν. Τον ενέπνεαν και τον συγκινούσαν αυτά τα παλαιά ασκητήρια. Επισκέφθηκε και το ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου του Αρσελαΐτου. Είναι μια πανέρημος κατάλληλη για αναχωρητές. Την Μεγάλη Σαρακοστή την πέρασε στο ασκητήριο του Αγίου Στεφάνου που αναφέρει και η Κλίμακα, κάτω από την Αγία Κορυφή, με μεγάλη νηστεία, σχεδόν ασιτία. Είχε εκεί μόνο ένα τενεκεδάκι για να βγάζει νερό από το πηγάδι που υπήρχε πιο κάτω στον προφήτη Λία. Είχε τυπικό να μην φοράει παπούτσια. Είχαν σκιστεί οι φτέρνες του και έτρεχαν αίμα. Τα παπούτσια τα είχε στον τορβά και τα φορούσε μόνο όταν κατέβαινε στο μοναστήρι ή συναντούσε κάποιον στο δρόμο. Για όποιον γνωρίζει τις συνθήκες της ερήμου, είναι πολύ οδυνηρό να βαδίζει κανείς ξυπόλυτος πάνω στα βράχια ή στην άμμο. Την ημέρα καίνε τόσο πολύ που οι Βεδουίνοι βάζουν αυγά στην άμμο και γίνονται μελάτα, ενώ τη νύχτα είναι τόσο κρύα τα βράχια, σαν να πατά κανείς πάνω σε πάγο. Στο μοναστήρι κατέβαινε κάθε Κυριακή ή κάθε 15 ημέρες. Βοηθούσε στην ακολουθία και κοινωνούσε. Είχε ένα μικρό κελάκι πολύ απομονωμένο στον πύργο, εκεί που άλλοτε φυλάκιζαν τους εξορίστους στο Σινά. Συμμετείχε στις παγκινιές της Μονής, σε ξυλουργικές εργασίες και στο κλάδεμα των ελιών. Παρά τα αυτά, δεν επιβάρυνε το μοναστήρι. Τα τρόφιμα που μοίραζαν σε όλους τους πατέρες δεν τα έπαιρνε. Ακόμη και κάποια μικρή ευλογία, χρηματικό ποσό, που δικαιούνταν όλοι οι συναίτες, δεν την ελάμβανε. Μερικοί από τους πατέρες τον συμβουλεύονταν και ωφελούνταν από την πείρα και τη διάκρισή του. Είχε και έναν υποτακτικό, τον δόκιμο Ευθύμιο Σκλήρη, μετέπειτα πατέρα Αθανάσιο Σταυρονικητιανό, που έμενε μέσα στο μοναστήρι, αλλά τον κατεύθυνε πνευματικά ο ίδιος. Αλλά και ο τότε αρχιεπίσκοπος Συναίου Πορφύριος, αγαθός και ταπεινός ιεράρχης, τον είχε σε ευλάβεια και λάμβανε υπόψη όσα του πρότεινε ο γέροντας για την επάνδρωση του Συνά.

Στην αρχή, όταν πήγε στο Σινά, αποφάσισε να ανεβεί στο ασκητήριο και να καθίσει 2 εβδομάδες χωρίς να κατεβεί στο μοναστήρι. Ενημέρωσε τους πατέρες για να μην ανησυχούν, του λέγει ο πατήρ Σοφρόνιος. «Θα αντέξεις, γέροντα, εκεί πάνω. Θα προσπαθήσω, θα παρακαλέσω τον Θεό να αντέξω». Αργότερα διηγήθηκε. Το τι τράβηξα εκεί πάνω με τον πειρασμό 15 μέρες δεν λέγεται. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αισθανόμουν σαν να ήμουν καρφωμένος πάνω στο σταυρό. Μετά τη δεύτερη Κυριακή κατέφτεκα στο μοναστήρι να λειτουργηθώ. Όταν κοινώνησα, αισθάνθηκα τη Θεία Κοινωνία σαν γλυκό κρέας. Ήταν σώμα και αίμα Χριστού. Ενισχυμένος από αυτό το σημείο και βλέποντας από τη μονή το ασκητήριο, είπε στον διάβολο: «Άμα θέλεις, έλα τώρα να πολεμήσουμε». Το εργόχειρο του γέροντα ήταν η ξυλοκληπτική. Ανέφερε ο ίδιος: «Έκανα σε ξύλο εικόνες καλλιστές τον προφήτη Μωυσή να παίρνει τον δεκάλογο. Τα ξύλα τα έκοβα μόνος μου. Εκεί στο ρέμα προς τους Αγίους Αναργύρους είχε ένα είδος λευκάδι, κάτι δέντρα που έμοιαζαν σαν λεύκες. Από αυτά, αφού τα έκοβα και ξηραίνονταν, έβγαζα μόνος μου πλάκες και έκανα τα εικονάκια. Πολλές φορές και τη νύχτα άνοιγα λίγο την πόρτα του κελιού και στο φως του φεγγαριού έλεγα την ευχή και γυαλοχάρτιζα και προετοίμαζα τα ξύλα. Για εργαλεία είχα μόνο 2 μαχαιράκια από ένα ψαλίδι Σίνκερ που το έφερα από την Ελλάδα. Το διέλυσα στα 2, το ακόνισα και το έβαψα με λαδομπογιά πράσινη για να μην αντανακλά τις ακτίνες του ηλίου και θαμπώνει τα μάτια μου. Στην αρχή, για να τελειώσω ένα εικονάκι, έκανα 3 ημέρες. Μετά το τελείωνα σε 11 ώρες. Τα εργόχειρα τα έδινα στο μοναστήρι και τα πουλούσαν. Γίνονταν ανάρπαστα από τους προσκυνητές. Τα χρήματα που έπαιρνα τα έδινα σε γνωστούς ταξιτζίδες από το Κάιρο. Τους έλεγα να ψωνίζουν ρούχα, καπελάκια, μπισκότα, τρόφιμα κι άλλα. Μετά γέμιζα το σακίδιο με ευλογίες και ρωτούσα που υπάρχουν καταβλισμοί Βεδουίνων. Πήγαινα στις σκηνές τους, φώναζα πιο έξω τα μικρά παιδιά και μοίραζα τις ευλογίες. Μια φορά ένα παιδάκι, ο Σουλεϊμάν, όταν πήγα στη σκηνή τους από ευγνωμοσύνη, έπιασε ένα κόκορα και ετοιμαζόταν.

σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια και τον υπεραγαπούσαν. Γινόταν σωστό πανηγύρι από τη χαρά που έκαναν κάθε φορά που τους επισκεπτόταν ο αγαπημένος τους Αμπούνα Παΐζη, στα βεδουίνικα Πατήρ Παΐσιος. Αλλά και όταν τα βεδουινάκια πήγαιναν στο ασκητήριό του με σκασμένα τα πόδια επειδή περπατούσαν ξυπόλυτα, τους έβαζε κερί στα σχισίματα και τους έδινε και από ένα ζευγάρι σανδάλια. Σε άλλα μοίραζε καπελάκια για να μην τα ζαλίζει ο ήλιος και ό,τι άλλο είχε. Μαζεύονταν όμως τόσα πολλά ώστε δεν επαρκούσαν τα χρήματα του εργοχείρου. Βρέθηκε τότε σε δίλημα. Εδώ ήρθα να βοηθώ τους Βεδουίνους ή να κάνω προσευχή για τον κόσμο. Γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισε να περιορίσει το εργόχειρο με την ελπίδα ότι ο Θεός θα τα οικονομήσει. Την ίδια κιόλας ημέρα τον επισκέφθηκε ένας Έλληνας γιατρός που ζούσε στο εξωτερικό. Ο γέροντας του μίλησε σαν να τον γνώριζε από χρόνια. «Έλα, σε περίμενα», του είπε. Κάθισε μαζί του επί ώρες, συζητώντας με αγάπη. Του έδωσε συμβουλές και μάλιστα του απεκάλυψε κάποια προσωπικά του. Εκείνος τότε, εντυπωσιασμένος από το χάρισμα του γέροντα, του έδωσε 100 λίρες λέγοντας: «Πάρε αυτά να βοηθάς τους Βεδουίνους, να μην βγαίνεις από το πρόγραμμά σου και αφήνεις την προσευχή». «Δεν μπόρεσα να αντέξω», σχολίασε αργότερα ο γέροντας. «Τον άφησα έξω και πήγα μέσα στο κελί, γιατί δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυα από τη γρήγορη απάντηση του Θεού. Με διέλυσε η πρόνοια και η αγάπη του». Στο τέλος ο γέροντας τον συνόδευσε και τον οδήγησε από ένα σύντομο μονοπάτι, γιατί νύχτωνε. Ακόμη με τα χρήματα του εργοχείρου βοηθούσε και ένα ορφανό παιδί που σπούδαζε θεολογία στην Ελλάδα.

Κάποια ημέρα έκανε εργόχειρο λέγοντας την ευχή καθισμένο σε ένα βράχο, ενώ από κάτω υπήρχε βαθύς γκρεμός. Παρουσιάζεται ο διάβολος και του λέγει: «Πήδα κάτω, Παΐσιε, σου υπόσχομαι δεν θα πάθεις τίποτε». Ο γέροντας συνέχισε ατάραχος την ευχή και το εργόχειρό του. Δεν έδωσε σημασία στο διάβολο. Ο πειρασμός συνέχισε να τον παρακινεί να πηδήσει στον γκρεμό, επαναλαμβάνοντας την ίδια υπόσχεση. Αυτό κράτησε μια μισή ώρα περίπου. Στο τέλος παίρνει μια πέτρα και την ρίχνει στον γκρεμό λέγοντας στο διάβολο: «Άντε να σου αναπαύσω το λογισμό σου». Ο διάβολος, αφού

απέτυχε να το ρίξει στον γκρεμό, του λέγει δήθεν με θαυμασμό. Τέτοια απάντηση ούτε ο Χριστός δεν μου έδωσε. Εσύ καλύτερα απάντησες. Ο Χριστός είναι Θεός, δεν είναι σαν και εμένα τον Καραγκιόζη, είπαγε ο πίσω μου σατανά. Κι έτσι, με την ενικούσα θεία χάρη, απέφυγε τον πρώτο πειρασμό να πηδήσει στον γκρεμό να τσακιστεί στα βράχια. Ακόμη απέφυγε και τον βαθύτερο γκρεμό της υπερηφανίας, να δεχθεί τον έπαινο του διαβόλου, θεωρώντας τον εαυτό του ανώτερο από τον Χριστό. Στο ασκητήριό του είχε ένα παλαιό ξυπνητήρι που για να πάρει μπροστά έπρεπε να το κουνά. Κάποτε, ενώ το κουνούσε πέρα δόθε για να ξεκινήσει, ο πονηρός του υποβάλει ένα λογισμό. Αν ήσουν παντρεμένος, έτσι θα κουνούσε σήμερα κανένα παιχνιδάκι. Τέτοιο πράγμα ούτε και ως λαϊκός δεν είχε σκεφτεί ποτέ. Αντέδρασε αστραπιαία χωρίς καθυστέρηση. Όπως κρατούσε το ξυπνητήρι, το πετά με όλη τη δύναμή του απέναντι στο βράχο σε απόσταση 3 μέτρων. Ενώ έπρεπε να διαλυθεί, όταν έφτασε σε απόσταση 10 εκατοστών από το βράχο, σταμάτησε απότομα, κατέβηκε σιγά σιγά, στάθηκε όρθιο και άρχισε να δουλεύει κανονικά χωρίς να πάθει απολύτως τίποτα. Το άκουγε. Τικ, τακ, τικ, τακ. «Βρε διάβολε», είπε, βλέποντας την πειρασμική ενέργεια. Μετά πήρε μια πέτρα και το έσπασε. Το αξιολογότερο σημείο του περιστατικού είναι η αμεσότατη αντίδραση του ερημίτου. Δεν καθυστέρησε καθόλου στην προσβολή του λογισμού. Δεν συζήτησε, ούτε προσπάθησε να απαντήσει, αλλά αντέδρασε αστραπιαία. Ανέφερε και το εξής. «Μια νύχτα κατέβαινα ένα μονοπάτι με σκαλοπάτια. Εκεί που προσπαθούσα να ανάψω τον χαλασμένο αναπτήρα, να δω πού θα πατήσω, ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά μου ένα χέρι να κρατάει ένα φως που φώτισε το μονοπάτι και όλη την περιοχή. Έκλεισα αμέσως τα μάτια μου, γύρισα το κεφάλι μου προς τα πίσω και είπα στο διάβολο να μου λείπουν τα φώτα σου, επειδή γνώρισε ότι αυτός ήταν που του παρουσίασε τα ψεύτικα φώτα. Όταν ήμουν στο Σινά, διηγήθηκε ο γέροντας, είχα 2 πέρδικες. Περνούσα εκείνη την περίοδο κάτι στενοχώριες και έρχονται τα πουλιά να μου κάνουν συντροφιά και να με παρηγορήσουν. Όπου πήγαινα, μόλις με άκουγαν, έρχονταν κοντά μου. Όταν σκάλιζα εικόνες, ανέβαινα στους ώμους μου. Μια φορά αρρώστησα για μια εβδομάδα. Όταν έγινα καλά, πήγα στην κορφή του λόφου όπου συνήθισα και φώναξα τα πουλιά για να τα ταΐσω. Δεν παρουσιάστηκαν. Άφησα το φαγητό και έφυγα. Την άλλη μέρα που πήγα, τα πουλιά με προϋπάντησαν στο δρόμο, φτεροκοπώντας γύρω μου. Δεν είχαν φάει το φαγητό τους. Μόλις όμως με είδαν, έφαγαν. Τα άγρια ζώα είναι πολύ φιλότιμα. Συνάντησα φιλότιμο περισσότερο στα άγρια ζώα παρά σε πολλούς ανθρώπους. Καλύτερα να έχουμε φιλία με αυτά παρά με τους κοσμικούς ανθρώπους. Αν θέλεις φίλο αληθινό μετά τον Θεό, πιάσε φιλία με τους Αγίους, αλλιώς με τα άγρια ζώα. Επίσης ανέφερε, μια φορά έκανα χυλό με ρύζι και την άλλη ημέρα καθάρισα το κονσερβοκούτι που είχα βράσει το ρύζι και πέταξα τα ξηρά από μινάρια στα ποντίκια. Από τότε κάθε φορά που σκάλιζα εικόνες και πετιόνταν κομματάκια ξύλου, αυτά, ακούγοντας το θόρυβο και βλέποντας το ξύλο, νόμιζαν ότι είναι ρύζι και μαζεύονταν. Ακόμη και τα άγρια ζώα ημερεύουν κοντά μας όταν ζούμε σωστή ζωή. Ο γέροντας στο Σινά εβίωσε ένα αγίο πνεύματι, ένα υπερφυσικό γεγονός. Την σόφρονα και οσία σχέση των Αγίων Θεοπατώρων, από την οποία συνελήφθη και γεννήθη η Θεοτόκος. Από αυτό πληροφορήθηκε ότι οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα ήταν τελείως πνευματικοί, χωρίς καθόλου σαρκικό φρόνημα. Ήταν το απαθέστερο ανδρόγυνο που υπήρξε ποτέ.
Πρώτα προσευχήθηκαν στο Θεό με δάκρυα, ο καθένας χωριστά να τους χαρίσει παιδί, και μετά συνήλθαν από υποακοή στο Θεό, όχι από σαρκική επιθυμία. Επειδή η σύλληψη έγινε χωρίς ειδονή, η Παναγία ήταν πάναγνη. Δεν ήταν βέβαια απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα, όπως πλανεμένα πιστεύουν οι παπικοί, διότι συνελήφθη με φυσικό τρόπο, όχι δηλαδή ασπόρος, αλλά τελείως απαθώς, όπως ήθελε ο Θεός να γεννιούνται οι άνθρωποι. Κάποτε τόνιζε και πάλι τις αλήθειες αυτές σε μια συζήτησή του. Βλέποντας κάποια επιφύλαξη από τον συνομιλητή του, ανασηκώθηκε και είπε με έντονο ύφος: «Το έζησα το γεγονός». Ήθελε να καταστήσει σαφές ότι αυτά που έλεγε δεν ήταν απλώς δική του ευλαβής λογισμή, αλλά θεία αποκάλυψη. Ήταν περίοδος Πεντηκοσταρίου και πήγε με άλλους πατέρες να κάνουν λειτουργία στους Αγίους Τεσσαράκοντα. Πήραν μαζί τους και αρκετά κόκκινα αυγά. Μετά τη Θεία Λειτουργία ήρθαν Βεδουίνοι και τους μοίρασαν τα αυγά. Ήταν 40 τα αυγά και ήρθαν ακριβώς 40 Βεδουίνοι εκεί στους Αγίους Τεσσαράκοντα. Κάποια ημέρα αισθανόταν ιδιαίτερη παράκληση, ανεξήγητη παρηγοριά και μεγάλη αγάπη προς την Παναγία. Απορούσε τι είναι αυτό και γιατί του συμβαίνει. Σημείωσε την ημερομηνία και αργότερα έμαθε ότι αυτή την ημέρα εκοιμήθη η μητέρα του που την υπεραγαπούσε, αλλά για την αγάπη του Χριστού και της Παναγίας την εγκατέλειψε. Ήταν σαν να του έλεγε η Παναγία: «Μη στενοχωριέσαι, εγώ είμαι η μητέρα σου». Αυτή τρόπον τεινά τον υιοθέτησε από τη στιγμή που έγινε μοναχός. Αξιώθηκε μάλιστα να δει την Παναγία επανειλημμένα, να μιλήσει μαζί της και να λάβει τροφή από τα άχραντα χέρια της. Ανέβηκε κάποτε με δύο συναίτες πατέρες στην κορυφή της Αγίας Εκατερίνης για να κάνουν Θεία Λειτουργία. Όταν τελείωσαν, άρχισαν να κατεβαίνουν οι άλλοι. Ο γέροντας, έχοντας φέρει μαζί του κοπίδι, πήγε στο βράχο που είχε γράψει το όνομά του ο Καζαντζάκης και έσβησε το όνομα αυτού του δεδηλωμένου αθέου. Το θεωρούσε ατέριαστο σε εκείνο τον Άγιο Τόπο οι προσκυνητές να βλέπουν το όνομα ενός βλασφήμου να υπάρχει, το βδέλυγμα της αθεΐας εν τόπο Αγίων. Ένας από τους πατέρες που ήταν και κριτικός, ενώ κατέβαινε, άκουγε τον πατέρα Παΐσιο να χτυπά με το κοπίδι και νομίζοντας ότι επιδιορθώνει το πέτρινο μονοπάτι, του φώναζε: «Έλα πατέρα Παΐσιε, άστο τώρα το μονοπάτι, πάμε να φύγουμε». Και ο γέροντας το απαντούσε χαμογελώντας: «Ό,τι μπορώ γέροντα». Ο πατέρας Παΐσιος αποστρεφόταν τον Καζαντζάκη λόγω της αθεΐας και των βλασφημιών του και δεν ήθελε ούτε να βλέπει ούτε να ακούει το όνομά του. Κάποια Κυριακή πρωί είδε να ανεβαίνουν στην Αγία Κορυφή προσκυνητές. Κατάλαβε ότι θα έχουν Θεία Λειτουργία. Ακολούθησε κι αυτός. Ζήτησε ευλογία να κοινωνήσει, αφού εξομολογήθηκε στον ιερέα ότι την προηγούμενη ημέρα έκανε κατάλυση. Έβαλε μια κουταλιά λάδι στο φαγητό επειδή ήταν Σάββατο και δεν ήξερε ότι θα γινόταν λειτουργία εκεί, ενώ όλη την εβδομάδα την είχε περάσει χωρίς λάδι και μάλιστα με ξηροφαγία. Εκείνος δεν το επέτρεψε. Ο γέροντας ταπεινά υπάκουσε και δεν μεταέλαβε, αλλά αισθάνθηκε τέτοια παρηγοριά και χάρη όπως όταν κοινωνούσε.

Μάγδας αναφέρει σε επιστολή του με ημερομηνία 1η-3η του 64. «Πολλές φορές με ταράζει ο δαίμονας, παρόλο που έχω κατατσακίσει την σάρκα. Ευχαριστώ την Παναγία που δεν με συχαίνεται, αλλά πάντα με βοηθάει. Επιτρέπει τους πειρασμούς ο Πανάγαθος Θεός για να αγωνιστούμε και μετά τον αγώνα να λάβουμε το αμαράντινο στεφάνι της νίκης. Προημερών με είχε ταράξει πολύ στο ησυχαστήριο, περίπου ολόκληρη εβδομάδα, και ενώ ετοιμαζόμουν να κοινωνήσω στην Αγία Κορυφή που θα γινόταν Θεία Λειτουργία. Ευχαριστώ τον καλό Θεό που με φύλαξε, διότι ήταν τόσο δυνατός ο πόλεμος. Μετά από τον αγώνα αυτόν, με αξίωσε ο καλός Θεός να κοινωνήσω στην Αγία Κορυφή, διότι με φύλαξε. Είχα αισθανθεί μια τέτοια χαρά όλη την ημέρα εκείνη που δεν μπορώ να την περιγράψω. Είχα διαλυθεί από τη μεγάλη αγάπη του Θεού και αισθανόμουν την παρουσία του κοντά μου. Γι' αυτό ο εχθρός διάβολος με πολεμούσε τόσο έντονα, για να μπορέσει να μου στερήσει την πνευματική αγαλίαση αυτή, η οποία με έχει εφοδιάσει για πολύ καιρό. Ο συναήτης ασκητής ζούσε πλέον ζωή εξαϊλωμένη, μόνος καθεαυτόν εν ησυχία, ομιλών το Θεό, τέστε απαύστης προσευχές και τι προς Θεόν εγκύτητη. Ήταν εχμαλωτισμένος από τον θείο έρωτα. Η ευχή του ήταν αδιάλειπτη σαν την αναπνοή του και δεν διακοπτόταν ούτε στον ύπνο. Εθύλαζε την χάρη, βίωνε έντονα την παρουσία του Θεού, καθώς και τα μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν εκεί στην εποχή του προφήτου Μωυσέως. Περιέγραφε κάποτε την σπηλιά του. Όλο το όρος, ο βράχος, είχε γίνει μαλακός σαν ζυμάρι. Δια το καταβεβικένε επ' αυτό των Θεών εν πυρή. Γι' αυτό και αποτυπώθηκαν στη σπηλιά τα ίχνη από την πλάτη του προφήτου Μωυσέως. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, σχολιάζοντας ο γέροντας το γεγονός που βίωσε στην Εσφυγμένου, είπε: «Στο Σινά έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις με άλλο τρόπο. Αλλά τι ακριβώς έζησε εκεί στο όρος της θεοπτείας δεν θέλησε να το περιγράψει. Αρκέστηκε μόνο σε αυτόν τον υπαινιγμό. Οπωσδήποτε όμως ήταν κάτι παρόμοιο, αλλά μεγαλύτερης εντάσεως, με το παλαιότερο γεγονός, γι' αυτό άλλωστε τα συσχέτισε μεταξύ τους. Πιθανότατα δεν ήταν ένα όραμα, ένα θαύμα. Ήταν καταστάσεις χάριτος, συχνά βιούμενες, κατά τις οποίες έλαβε προστίκη χάριτος, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί προς το πνευματικότερο ολόκληρη η πνευματική του κατάσταση. Αισθάνομαι να γλυκοχαράζει κάτι άλλο μέσα μου», έγραφε. «Με όλα αυτά που ζούσε ο γέροντας και όσα ακόμη μας είναι άγνωστα, η Θεία Χάρις τον προετοίμαζε μυστικά για το μετέπειτα έργο του. Ενώ ζούσε τέτοια ζωή και χαιρόταν που βρήκε επιτέλους αυτό που αναζητούσε από χρόνια, η υγεία του χειροτέρευε. Υπέφερε από πονοκεφάλους που οφείλονταν στην έλλειψη οξυγόνου λόγω του υψομέτρου. Ο Θεός όμως τον έτρεφε με το ουράνιο μάνα, τον παρηγορούσε με την χάρη του. Δεν έδινε στην αρχή σημασία σε αυτά τα συμπτώματα, αλλά μετά αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να το κάνει». Αναφέρει σχετικά σε επιστολή του 1η-3η του 64. «Πάντως βλέπω ότι ο Θεός με κατεβάζει όλο και πιο παρακάτω. Τώρα βρίσκομαι στη Μονή προ μιας εβδομάδος, διότι μου παρουσιάστη άσθημα και επειδή ήτο 2.000 υψόμετρο το ησυχαστήριο, υπέφερα πάρα πολύ. Παρόλο που βίασα τον εαυτό μου, ήτο αδύνατο να μείνω εκεί, διότι μου κρατιότανε η αναπνοή. Εδώ στη Μονή είναι περίπου 400 μέτρα ο λιγότερο. Εις περίπτωση που υποφέρω και εδώ, θα έλθω στην Ελλάδα. Πάντως, εγώ αφήνω τα πράγματα στο Θεό και αυτός που είναι φύση αγαθός. Ας κάμει ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής μου. Προς το παρόν δεν έχω κάτι το σίγουρο». Τελικά, όταν είδε να επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη γλυκιά έρημο του Σινά με λύπη, διότι επιθυμούσε να μείνει για πάντα εκεί ή να λατρεύει το Θεό εν το όρι τούτο.
αγάπησε το Σινά γιατί εκεί έζησε αληθινή ερημική ζωή. Ως το τέλος της ζωής του τον νοσταλγούσε και ενδιαφερόταν για την επάντρωση και την πνευματική του ακτινοβολία. Επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος, συναντήθηκε στην Αθήνα σε μια εκκλησία με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Παναγιώτη Μπρατσιώτη. Εκείνος εντυπωσιάστηκε από τον ασκητή που, αν και ήταν ασθενή, στεκόταν όρθιος καθ' όλη τη διάρκεια της ακολουθίας. Πλησίασε και του είπε: «Ούτε και τώρα δεν κάθεσαι λίγο?» Κατά το ψαλμικό είδεν ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη των Αθηνών. Ο διάβολος επεχείρησε να τον πειράξει, όχι οφθαλμοφανώς όπως το Σινά, αλλά με ένα όργανό του. Ενώ έψαχνε να βρει τη διεύθυνση γνωστού του, ρώτησε κάποιον ο οποίος τον οδήγησε σε ένα σπίτι. Άνοιξε την πόρτα και τον έβαλε μέσα. Ήταν οίκος ανομίας. Ο γέροντας στην αρχή ξαφνιάστηκε, μετά επικαλέστηκε το Θεό σε βοήθεια, έδωσε μια σπροξιά στην πόρτα και έφυγε όσπερ δορκάς εκ βρόχων και όσπερ όρνεων εκ παγίδος. Επανακάμπτοντας το Άγιον Όρος, ο γέροντας κατευθύνθηκε στην αγιασμένη έρημο της Καψάλας, ένα ησυχαστικό και ασκητικό τόπο πλησίων των Καριών. Αλλά επειδή εκεί δεν βρήκε τόπο αναπαύσεως από υπακοή σε κάποιον γέροντα, πήγε στη σκήτη των Ιβύρων, όπου βρήκε την καλύβη των Αρχαγγέλων. Το ομόλογο φέρει ημερομηνία 12 του 64. Ο ίδιος σε επιστολή του 24 Σεβδόμου του 64 αναφέρει σχετικά: «Επήραμε την χάρη του Θεού μια καλύβη στην ερημωμένη σκήτη των Ιβύρων. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια ησυχαστική ζωή. Από 15 καλύβες κατοικούνται μόνον οι 7. Σάββατο και Κυριακή κάνουμε στο Κυριακό λειτουργίες μόνον. Οι δε ακολουθίες γίνονται στις καλύβες μας. Το καλύβι το δικό μου έχει εκκλησάκι των Αγίων Αρχαγγέλων. Μια περιοχούλα με ολίγα ελαιόδεντρα, μικρό κήπο με νερό. Το σπίτι είναι φυσικά παλαιό και κάνω μερικές επισκευές. Βλέπω τα πράγματα να βαδίζουν προς την κατεύθυνση της μικρής αδελφότητος. Είναι αλήθεια ότι αυτό με στενοχωρεί πολύ, διότι έχω ζήσει μόνος μου και βλέπω στον εαυτό μου ότι μόνος μου θα μπορούσα να προχωρήσω καλύτερα. Παρακάλεσα τον Κύριον, ούκο λίγον, αλλά βλέπω ότι είναι θέλημά του αυτό. Επήγα στον πνευματικό μου πατέρα Τίχωνα, Ρώσον ερημίτη, και μου είπε ότι θα πρέπει να δέχομαι όσους θέλουν να μένουν μαζί μου. Το πολύ μου είπε να κάμεις μια καλυβούλα πιο πέρα, για να έχεις και ολίγην ησυχία. Άρχισα να επιδιορθώνω την καλύβη, διότι ίσως μετά από λίγο θα έρθουν φίλοι μας και θα πρέπει να τους οικονομήσω όσο μπορώ. Μου λείπουν όλα. Το σπίτι θα πρέπει να το επισκευάσω. Άλλα πράγματα θα πρέπει να πάρω κλπ. Έως ότου αρχίσουμε κανένα εργοχειράκι. Το διάστημα 3 μηνών έχω εργαστεί σκληρά. Δόξα τω Θεώ, αρκετά έχω τακτοποιήσει. Θα πρέπει μέσα σε ένα χρόνο να ξεπερδέψουν όλα για να αρχίσει το κύριον έργο, η προσευχή και η μελέτη, και μετά ως πάρεργον ένα μικρό εργοχειράκι. Έτσι θα υπάρχει η αμεριμνησία, η οποία θα απορροφήσει τους αδελφούς προς τα άνω. Το λάδι εξασφαλίζεται από τα ελαιόδεντρα που έχει και για το εκκλησάκι. Από τον κήπο θα βγάνουν όλα τα κυπουρικά, καθώς πατάτες και φασόλια για το χειμώνα, καθώς λάχανα το χειμώνα κλπ. Έχει μερικά άλλα δεντράκια διάφορα, κλίματα επίσης αρκετά. Όταν κάνουν οι αδελφοί ένα μικρό εργοχειράκι για να διασκεδάζουν και όχι να απορροφούνται από το εργόχειρο, μπορούν να βρουν τον εαυτό τους και μετά τον Θεό. Ο καλός Θεός που βοηθάει τους καλούς και τους κακούς σαν καλός πατέρας θα βοηθήσει. Αυτό το πιστεύω. Πολύ περισσότερο εάν είναι θέλημά του να γίνει κάτι εις δόξαν του. Αργότερα σκέπτομαι να κάνω καλυβούλες ανά 100 μέτρα για τους αδελφούς, για να υπάρχει το μαζί όλοι και ξεχωριστά όλοι, διότι έχω ζήσει όλες τις ζωές και είδα στην ησυχία γίνεται το καταστάλαγμα. Μεταξύ των λίγων πατέρων της Κήτεως διακρινόταν ο πατήρ Παχώμιος από τη συνοδεία του Παπανίλου.
έπιανε τα φίδια και τους σκορπιούς με τα χέρια. Ο γέροντας διηγεί το πολλά ακόμη για την απλότητα, την αρετή και την τελεία υπακοή στο γέροντά του. Για όλα αυτά, ο πατήρ Παχώμιος ήταν αγαπητός στο γέροντα και συχνά του έστελνε ευλογίες. Κοντά στο γέροντα πήγαν να μονάσουν μερικοί, μεταξύ των οποίων και οι ιερομόναχοι Βασίλειος και Γρηγόριος, οι οποίοι αργότερα επάνδρωσαν την Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και ο πατήρ Βασίλειος έγινε ηγούμενος. Για ένα διάστημα διέθεσε το καλύβι του μέχρι να τακτοποιηθούν σε δικό τους και ο ίδιος έμενε σε ένα πολύ μικρό καλυβούδι που έκανε εκεί πιο πέρα με σανίδια από καστανιές. Κάθε νύχτα έκανε αγρυπνία με αμέτρητες μετάνοιες και πολλά κομποσκήνια. Το κύριο έργο του ήταν η προσευχή. Προσπαθούσε να μην διακόπτεται η νοερά επικοινωνία του με το Θεό, να είναι αδιάλειπτη. Παρά την κλονισμένη υγεία του, βίαζε τον εαυτό του νηστεύοντας μέχρι εξαντλήσεως. Και εκεί που εσώνονταν οι μπαταρίες και έφτανε στο αμήν, όλος παραδόξως ανακτούσε δυνάμεις και συνέχιζε τους αγώνες. Όταν κατέβαινε στον Αρσανά, βάδιζε ξυπόλυτος όπως και στο Σινά. Είχε τα παπούτσια στον τορβά και τα φορούσε όταν έβλεπε άνθρωπο από μακριά. Ως ξυλογλύπτης αυτοδίδακτος σκάλιζε ωραιότατους σταυρούς, επιστήθιους και αγιασματάρια. Με τα εργόχειρα που πουλούσε συντηρείται ο ίδιος και βοηθούσε όπου υπήρχε ανάγκη. Στην Σκήτη βοηθούσε με προθυμία τους πατέρες και όπου ζητούσαν τη βοήθειά του έτριχε με χαρά για να ξεκουράσει τον καθένα. Ανέλαβε και δικαίως την Σκήτη. Αφού εκτελούσε τις υποχρεώσεις του στο Κυριακό, για να μην χάνει την ησυχία, άφηνε ένα σημείωμα για τους επισκέπτες μόλις έρθουν να χτυπήσουν το καμπανάκι. Το άκουγε από το καλυβάκιο που ησύχαζε, κατέβαινε, τακτοποιούσε τους προσκυνητές και τους ανέπαυε σωματικά και πνευματικά. Την περίοδο αυτή συνέβη και η συνάντησή του με κάποιον θαυμαστό προσκυνητή, λιμενεργάτη στον Πειραιά, που με την προσευχή του ανέστησε τον βλάσφημο πεθερό του για να μετανοήσει. Διηγήθηκε ο γέροντας και το εξής περιστατικό. Κάποτε ήρθε στη Σκήτη ένας παπάς. Όταν τον είδα δεν πληροφορήθηκα. Με τη συζήτηση κατάλαβα ότι ήταν καθολικός. Οπότε του είπα αυστηρά να φορέσεις την κατσιούλα, δηλαδή το σκούφο που φορούν οι Λατίνοι μοναχοί, και έτσι να γυρίζεις στα μοναστήρια. Αυτός ήταν καθολικός παπάς, ονόματι Βονιφάτιος όπως έμαθα αργότερα, και όπου πήγαινε δινόταν ανάλογα για να εξαπατά. Με τους Ορθοδόξους Έλληνες κληρικούς σαν Ορθόδοξος Έλληνες κληρικούς, με τους Ρώσους κληρικούς σαν Ρώσος κληρικός και ούτω καθεξής. Ο γέροντας, ενώ είδε μαλλιά, γένια και ράσα, δεν εξαπατήθηκε από αυτά. Η Θεία Χάρης μαρτυρούσε μέσα του ότι ο φαινόμενος ιερέας δεν είχε ιεροσύνη. Ουχρίαν είχεν ή να τις μαρτυρήσει περί του ανθρώπου. Αυτός γαρ εγίνος και τι ειν.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

διηγήθηκε ο γέροντας. Μόλις είχα πάει στη Σκήτη, το έμαθε ο Μπαρμπαθανάσης, ο Κουρτζής, δασοφύλακας από του Φιλοθέου και ήρθε να με δει. Ήταν γνωστός μου και μου έφερε κάτι ευλογίες, διότι τότε στις αρχές δεν είχα τίποτε. Τον ευχαρίστησα και του είπα να γράψει τα ονόματα των κεκοιμημένων συγγενών του για να τα μνημονεύω. Εκείνος επηρεασμένος από κάποιον μάρτυρα του Ιαχωβά έλεγε: «Άμα πεθάνει ο άνθρωπος δεν υπάρχει τίποτε. Με τα θάνατον όλα χάνονται». Δεν πέρασε καιρός, εκοιμήθηκε ο ίδιος. Όταν το έμαθα, πήγα μέχρι το Φιλοθέου και είδα τον τάφο του. Έκανα κάθε μέρα καρδιακή προσευχή, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Ύστερα, από 20 μέρες από την κοίμηση του Μπαρμπαθανάση, μαθαίνω ότι με έψαχνε ένα πρόσωπο από του Φιλοθέου. Έρχεται αναστατωμένος, ήταν και επίτροπος στο μοναστήρι του. «Πάτερ», μου λέει, «ήρθε ο Μπαρμπαθανάσης ο πεθαμένος και μου παραπονέθηκε πως τον ξέχασα και δεν έκανα τίποτα για αυτόν και μου είπε ότι μόνο εσύ τον βοηθάς με την προσευχή σου και πραγματικά δεν τον μνημονεύω στην προσευχή μου. Ανέλαβα προϊστάμενος και τακτοποιώ το γραφείο. Έχω πολλή δουλειά, τι να κάνω τώρα? Άφησα και τον κανόνα μου». Τώρα να κάνεις λίγο παραπάνω. Αυτό το γεγονός ενίσχυσε τον γέροντα και συνέχισε να εύχεται περισσότερο για τις ψυχές όλων των κεκοιμημένων. «Έβλεπα την χαράδρα», είπε ο γέροντας, «και ένιωθα έναν πόθο, έναν έρωτα θείο. Σκυρτούσε η καρδιά μου να μείνω εκεί για περισσότερη ησυχία και προσευχή. Πήγα σε έναν προϊστάμενο της Μονής Ιβύρων να πάρω ευλογία για να κάνω εκεί ένα καλυβάκι. Εκείνος έβαλε τις φωνές: «Τι κάνετε εσείς οι τάχα ασκητέ» κτλ. Τη νύχτα όμως παρουσιάζεται στον προϊστάμενο ο Τίμιος Πρόδρομος, είναι προστάτης της Σκήτης των Ιβύρων, και άρχισε να τον χτυπά. Τρομαγμένος ξύπνησε και πήγε στην εκκλησία. Ζητούσε επίμονα από τους πατέρες να διακόψουν την ακολουθία, να κάνουν σύναξη και να τους πει τι του συνέβη, γιατί δεν ησύχαζε. Του είπαν, «Δεν γίνεται να διακόψουμε την ακολουθία, να κάνεις υπομονή, να περιμένεις να τελειώσουμε». Ύστερα συγκεντρώθηκαν και τους διηγήθηκε τι του συνέβη. Έπειτα ο προϊστάμενος αυτός όχι μόνο μου έδωσε ευλογία για να κτίσω το καλυβάκι, αλλά έστειλε και υλικά με τα μουλάρια. Εκεί είχε τόση υγρασία που έσταζε νερό από τα καρφιά. Γι' αυτό και είχαν εγκαταλείψει οι πατέρες αυτόν τον τόπο. Καθόμουν και έφτυνα αίμα. Εκείνο έγινε αιτία να αφήσω και δυο πλευρά στο σανατόριο. Είχα κουραστεί να κουβαλώ υλικά, να κτίζω το καλυβάκι. Αισθανόμουν όμως μια χαρά. Ήταν μεν πνευματική, αλλά όχι τελείως πνευματική χαρά. Η ουράνια χαρά είναι άλλο πράγμα. Είναι ενέργεια της Θείας Χάριτος.

Πέρασε από τη Σκήτη ένας φτωχός με πανταχούσα για να ζητήσει ελεημοσύνη. Ο γέροντας έδωσε όλα τα χρήματά του στον φτωχό. Ένα ποσό που την εποχή εκείνη είχε αξία. Ακόμη και τα μοναστήρια δεν του έδιναν τόσα. Ο διάβολος δεν ανεχόταν να βλέπει τον ένηλον ως άειλον και εξοργισμένος από την τελεία ακτιμοσύνη του, πέταξε μια μεγάλη πέτρα, η οποία σφινώθηκε στο ταβάνι πάνω από το κεφάλι του γέροντα. Ο γέροντας είχε γνωρίσει τον Παπατίχωνα την εποχή που ήταν στην Εσφυγμένου. Τώρα τον έκανε γέροντά του. Τακτικά μετέβαινε στο κελί του για να τον βλέπει και να τον συμβουλεύεται. Συχνά τον ρωτούσε ο Παπατίχων, «Πότε θα πάρεις το σχήμα?» «Όποτε είναι ευλογημένο, γέροντα, δεν με απασχολεί». Ο πατήρ Παΐσιος, αν και ήταν χρόνια μοναχός, ακόμη δεν είχε γίνει μεγαλόσχημος. Τον ενδιέφερε κυρίως να ζει ως μοναχός, όχι απλώς να πάρει τυπικά το μεγάλο σχήμα, αλλά και την χάρη του σχήματος. Έδινε περισσότερη βαρύτητα να το φορέσει από μέσα, δηλαδή να γίνει μοναχός κατά τον έσω άνθρωπο. Γι' αυτό έλεγε, «Εμένα δεν με απασχολούσε καθόλου πότε θα γίνω μεγαλόσχημος. Και καλόγερο να μην με έκαναν δεν με πείραζε. Με ενδιέφερε να ζω σαν μοναχός. Αν η ψυχή δεν καλλιεργηθεί, δεν έχει εσωτερικά όπλα, παρόλο που το σχήμα είναι όπλο, δεν βοηθά. Διότι η παραμικρή παρακοή φέρνει μεγαλύτερη ευθύνη μετά το σχήμα. Χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια. Πρέπει να αγωνιστούμε, να τηρούμε τις υποσχέσεις. Καλό είναι να αγωνίζεται κανείς να τηρεί τις υποσχέσεις και πριν από το σχήμα. Δεν επεδίωξε από μόνος του να λάβει το μέγα σχήμα, επειδή από ταπείνωση θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο και επειδή ήθελε να είναι κατά πάντα συνεπής στις υποσχέσεις του. Τώρα όμως, μετά από τις παροτρύνσεις του γέροντός του, δέχθηκε να γίνει η κουρά του και έλυβε και έλαβε το μέγα και αγγελικό σχήμα από τα τίμια χέρια του Παπατίχωνα στις 11 Ιανουαρίου του 1966 στο Σταυρονικητιανό καλύβι του Τιμίου Σταυρού.

Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν μια σαρακοστή της Παναγίας μας, 15 Αυγούστου, και είχα μέρες να δοκιμάσω φαγητό. Εν τω μεταξύ μου είπαν να κατεβάσω έναν άρρωστο πατέρα μοναχό στην παραλία. Τον κατέβασα και μετά ένιωσα μια τρομερή αδυναμία. Κοντά να φτάσω στο κελί μου, παρουσιάστηκε κάποιος μπροστά μου. Ήταν άγγελος και μου έδωσε ένα καλαθάκι με φρούτα, σταφύλια και σίκα. Και αμέσως εξαφανίστηκε.

αυτός μοναχός ο γέροντας είχε ενοχλήσει στους πνεύμονες. Ήδη από την Εσφυγμένου είχε αιμοπτήσεις και εσωτερική αιμορραγία και νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο της Μονής. Στη συνέχεια σε όλη του τη ζωή θα ταλαιπωρείται από αυτήν την πάθηση. Από την Φιλοθέου αναγκάστηκε να βγει στον κόσμο για θεραπεία. Αυτή η ευπάθεια των πνευμόνων του που επετείνεται από την έλλειψη οξυγόνου ήταν η αιτία που τον είχε αναγκάσει να εγκαταλείψει τον Σινά. Δεν ήξερε και ο ίδιος από τι ακριβώς πάσχει. Οι γιατροί διέγνωσαν λανθασμένα φυματίωση. Κάνοντας υπακοή έκανε μάταια εκατοντάδες ενέσεις στρεπτομικίνης. Το κρέας του είχε σκληρινθεί σαν πέτρα σε βαθμό που η βελόνα μια φορά στράβωσε. Αλλά ο γέροντας έμεινε ακίνητος και σαν ανέστητος στον πόνο. Ο ευλαβής ιατρός Δαΐκος έκανε πρώτος την ορθή διάγνωση ότι πρόκειται περί βροχεκτασίας. «Θεός συγχωρέσει το Δαΐκο», έλεγε ο γέροντας. Η ασθένειά του όμως διαρκώς χειροτέρευε. Γι' αυτό αναγκάστηκε να βγει για εξετάσεις που έδειξαν ότι πρέπει να χειρουργηθεί οπωσδήποτε. Η επέμβαση έγινε στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος. Του αφαίρεσαν σχεδόν ολόκληρο τον αριστερό πνεύμονα και επίσης του αφαίρεσαν δύο πλευρά. Ο γέροντας από την χειρουργική κλινική του νοσοκομείου σε επιστολή του με ημερομηνία 10-12 του 66 περιγράφει ως εξής την εγχείρηση. Ήταν μία πολύ σοβαρή εγχείρηση. Μου αφαιρέσανε τον ένα λοβό αριστερά καθώς λιγάκι από τον άλλον. Ήταν ο λοβός γεμάτος από σακουλίτσες, βροχεκτασίες. Διήρκησε η εγχείρηση περί τις 10 ώρες. Δεν σταματούσε το αίμα στην εγχείρηση και αυτό δυσκόλευε. Εχρειάστη 4 κιλά αίμα. Τα λάστιχα παροχέτευσης μου τα βγάλανε στις 9 μέρες και έπαθα μεγάλη δυσφορία και έτσι με πήγανε ξανά στο χειρουργείο επί 2 ώρες και μου τα ξανατοποθετήσανε και τα αφήσανε πάνω από 20 μέρες. Μου άφησε και μια αναπηρία στα μάτια. Το μεν δεξί βλέπει πολύ ζωηρά. Το δε άλλο που έγινε η εγχείρηση είναι κλειστότερο και βλέπει ταπεινά. Δεν με απασχολεί αυτό, διότι άλλοι έχουν γεννηθεί τελείως τυφλοί. Είναι αλήθεια ότι υποφέρω πολύ, αλλά άξιζε κανείς να πληρώνει χωρίς να έχει και πάθηση και να περνάει ένα τέτοιο μικρό μαρτύριο, διότι πολύ ωφελήθηκα. Εδιάβαζα πριν το πάθος του Κυρίου στην Αγία Γραφή σαν απλή ιστορία, καθώς και του συναξαριστά των Αγίων. Τώρα θα τους νιώθω, διότι ένιωσα ολίγους πόνους. Έχω 25 μέρες τώρα που δεν έχω αναπαυθεί. Βάσει του εξιτηρίου, ενοσηλεύθη στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος. Εισήλθε στις 4-8 του 66 μέχρι 15-12 του 66 πάσχων εκ βροχεκτασίας αριστερού κάτω λοβού. Χειρουργηθής εξήλθεν εν Ιάση. Κατά την διάρκεια της νοσηλείας του εκεί στο σανατόριο ασβεστοχωρίου έκανε υπακοή στους γιατρούς και έφαγε κρέας. Τότε εκοιμήθηκε ο κατασάρκα πατέρας του, 10 Αυγούστου 1966. Μόλις ειδοποιήθηκε, πήρε το ορολόγιο και διάβασε τον άμωμο. Όταν τελείωσε, του είπε κάποιος ασθενής ότι τώρα μόλις εμήνυμα ότι εκοιμήθηκε κάποιος συγκνής μου και έδωσκαν διάβαση τον ύψο. Στο νοσοκομείο συνδέθηκε με κάποιες φιλομόνες, τον σκέπτονταν και του έδωσαν αίμα που χρειάστηκε κατά την εγχείρηση. Ο γέροντας από υποχρέωση της βοήθησε αργότερα πνευματικά με κάθε τρόπο. Τόσο πολύ αισθανόταν υποχρεωμένος, σαν να φορούσε μια τρίχινη φανέλα κατάσαρκα όπως έλεγε και ήθελε να τη βγάλει, δηλαδή να ανταποκριθεί στο καλό που το έκαναν. Γι' αυτό τις βοήθησε να βρουν τρόπο να μονάσουν και έτσι ιδρύθηκε το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Σουρωτή. Στην συνέχεια, ως την κοίμησή του, τις κατεύθυνε πνευματικά και εκεί άφησε και το πολυπαθές λείψανό του. Έλαβε αίμα από τις αδελφές και αυτός της έδωσε πνεύμα, δηλαδή πνευματική τροφή.
Επιστρέφοντας από το νοσοκομείο στη Σκήτη, συνέχισε τον φιλότιμο αγώνα του. Η σκητιώτικη ζωή με τα κοινά και τους περισπασμούς της, διότι είχαν αυξηθεί οι πατέρες, άναψαν την επιθυμία του γέροντα για περισσότερη ησυχία. Κυρίως όμως, επειδή ήταν εγχειρισμένος, έπρεπε απαραίτητος να αλλάξει κλίμα και να μείνει σε ξηρό μέρος. Ο γέροντάς του, ο Παπατήχων, τον συμβούλευσε να

πάει στα κατουνάκια. «Έπρεπε να κάνω υπακοή στο γέροντα», είπε. Στις 11 εβδόμου του 67 έλαβε απολυτήριο και ανεχώρησε για τα κατουνάκια.

αγαπημένη σου αφορμή τη κλονισμένη του υγεία, έρχεται ο πατήρ Παΐσιο στα Κατουνάκια και παίρνει την καλύβη του Υπατίου στα λεγόμενα Βλάχικα, πιο ψηλά από του Δανιηλαίου. Έγραφε σε επιστολή του 18/9/67. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά είμαι. Δεν με πειράζει δύσπνοια, διότι μπορώ να ανοίγω το παράθυρο μέρα νύχτα, διότι δεν υπάρχει υγρασία. Δεν έχω ούτε γείτονα. Ήταν ένα πτωχό καλυβάκι χωρίς εκκλησία, με μια πηγούλα και 2-3 πεζούλια στην περιοχή του. Λίγα μέτρα πιο πέρα υπήρχε και ένα άλλο καλυβάκι με λαμαρίνες. Είχε ιδιαίτερη ευλογία γιατί σε αυτό έζησε ο γέρο Εφραίμ ο Τάλας. Εκεί πήγαινε ο γέροντας συχνά, προσευχόταν και ένιωθε την χάρη του τόπου. 100 μέτρα πιο ψηλά ήταν μια σπηλιά, καταφύγιο ληστών παλαιότερα, στην οποία είχε επίσης ζήσει ο γέρο Εφραίμ. Η ζωή στα Κατουνάκια ήταν ήσυχη, απερίσπαστη και πολύ φτωχική. Έκανε εργόχειρο την παράσταση της Σταυρώσεως με την Παναγία και τον Θεολόγο σε εικόνα ξυλόγλυπτη από ξύλο κυπαρισιού. Λίγες πουλούσε για να συντηρείται και τις πιο πολλές τις μοίραζε ευλογία. Κατασκεύαζε επίσης πρεσαριστά εικονάκια τα οποία έδινε και αυτά ευλογία. Τότε έκανε και την εκταφή του προκατόχου του στο καλύβι του γέροντος Υπατίου του Ρουμάνου. Ο γέροντας βοηθούσε στην πανήγυρη των Δανιηλαίων. Μεταξύ των διακονητών ήταν και ένας καυσοκαλυβίτης μοναχός, στον οποίο προξένησε μεγάλη εντύπωση ένας άγνωστος γι' αυτόν μοναχός, ο πατήρ Παΐσιος, που με μεγάλη σβελτάδα διακονούσε στην πανήγυρη όσο 2-3 διακονητές μαζί, σιωπηλός και προσευχόμενος, χωρίς να ξεκουραστεί καθόλου. Κάποτε πήρε το καραβάκι της γραμμής για να πάει από τη Δάφνη στα Κατουνάκια. Πλησίασε κάποιον μοναχό που τον έβλεπε πρώτη φορά. Του έβαλε μετάνοια με ταπείνωση και τον αποκάλυψε με το όνομά του. Ήταν ο γέρο Γαβριήλ, ο μεγάλος καρουλιώτης ασκητής. Και εκείνος χάρηκε που γνώρισε τον πατέρα Παΐσιο, γιατί είχε ακούσει για έναν ασκητή που μένει στα Βλάχικα. Με ειλικρινή αγάπη και οικειότητα κάθισαν παράμερα και συνομίλησαν πνευματικά. Αργότερα είπε ο γέροντας, ήταν πραγματικά ασκητής ο γέρο Γαβριήλ, αλλά ο γέρο Πέτρος Πετράκης είχε κάτι το ξεχωριστό, είχε μια πνευματική απαλάδα. Στα Κατουνάκια γνώρισε και άλλους πατέρες σε μέτρα πνευματικά. Πήγαινε σε πατέρες ασθενείς και ηλικιωμένα γεροντάκια ευλογίες, ρούχα και τρόφιμα. Κάποιος ηλικιωμένος γέροντας είχε ένα σημείωμα στην πόρτα του κελιού του. «Μη με ενοχλείτε, είμαι γέρος και ασθενής». Δεν ήθελε να δεχθεί τίποτε από κανέναν. Ο πατέρας Παΐσιος τον κατάφερνε να δέχεται αυτά που του πήγαινε λέγοντας «Κράτησε τα γέροντα, διότι είσαι και ασθενής και γέρος». Κάποια ημέρα επισκέφθηκε τον γέρο Σάβα τον Κατουνακιώτη και του έδωσε κάποιες ευλογίες. Φεύγοντας τον ρώτησε αν είχε ανάγκη από τίποτα. Είπε ότι χρειαζόταν φανέλες. Στον δρόμο επιστρέφοντας για το καλύβι συναντά έναν επισκέπτη που ερχόταν να τον δει και κρατούσε ένα δέμα για τον ίδιο. Ο γέροντας το άνοιξε και θαύμασε για την πρόνοια του Θεού. Το δέμα είχε φανέλες. Γύρισε αμέσως και τις έδωσε στον γέρο Σάβα.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

Ανέβαινα στο καλύβι, διηγήθηκε ο γέροντας, φορτωμένος με αρκετό βάρος. Με συνάντησε ένας λαϊκός από τα Τρίκαλα που προθυμοποιήθηκε να με βοηθήσει. Αλλά ήταν δαιμονισμένος ο καημένος και στο δρόμο τον σπάραξε το δαιμόνιο και έπεσε κάτω. Το σταύρωσα με το σταυρό του κομποσχοινιού. Ο δαιμονισμένος έπιασε το δεξί μου χέρι και κόντεψε να το σπάσει. Τότε πήρα το κομποσχοίνι με το αριστερό, τον σταύρωσα λέγοντας «Εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έξελθε ακάθαρτον πνεύμα». Αμέσως ηρέμησε και μου ζητούσε συγγνώμη και πρόσθεσε με θαυμασμό ο γέροντας «Το κομποσχοίνι έχει μεγάλη δύναμη». Κάποια μέρα, ενώ καθόταν στην αυλή του φτωχικού του, αντιλήφθηκε κάποιον κρυμμένο στο δάσος να τον παρακολουθεί. Έδινε την εντύπωση ανθρώπου που ψάχνει ευκαιρία να κλέψει. Ο γέροντας σκέφτηκε και είπε μέσα του «Ο καημένος τα έχει ανάγκη». Έφυγε αμέσως αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα της καλύβης του. Ο κλέφτης μπήκε τότε ανεπλούτως μέσα, αλλά δυστυχώς σχεδόν δεν μπήκε τίποτα όργο να πάει. Μόνο ένα αχυρένιο στρώμα και κάτι πραγματάκια μηδαμινής αξίας. Και ο κλέφτης ήταν, κατά το γέροντα, ένας αγριάνθρωπος. Συγκινήθηκε και μετά μου έφερε και κουμπάνια. Μετανοημένος ζήτησε συγχώρηση, την οποία ο ανεξίκακος γέροντας πρόθυμα και με όλη του την καρδιά έδωσε.

αξιμάδι και έτρωγε. Τον ρώτησε ο πατήρ Δανίλ: «Τι κάνεις, πάτερ Παΐσιε?» «Τι να κάνω, πάτερ μου? Να, δεν βλέπεις, τρώω. Εγώ όλο τρώω». Και ενώ έλεγε αυτά, έτρωγε κρεμμύδι και παξιμάδι και έτρεχαν ασταμάτητα τα δάκρυά του. Από ό,τι φαίνεται, ήταν σε μια κατάσταση μεγάλης κατανήξεως που δεν μπορούσε να αναχαιτήσει τα δάκρυά του. Αλλά πάλι, όταν άκουσε την φωνή του πατρός Δανίλ, έκανε προσπάθεια να επιβληθεί στον εαυτό του γιατί έπρεπε να ανοίξει. Μην μπορώντας όμως να κρατήσει τα δάκρυά του, έκανε αυτό το τέχνασμα με το κρεμμύδι. Αλλά ο πατήρ Δανίλ, που διηγήθηκε αυτό το περιστατικό, κατάλαβε περί τίνος επρόκειτο και αυτή την εξήγηση έδωσε. Στα κατουνάκια είχε και θεϊκές εμπειρίες. Κάποτε διηγήθηκε, ενώ έλεγα την ευχή τη νύχτα, ήρθε μέσα μου μια χαρά μεγάλη. Συνέχισα να λέω την ευχή και ξαφνικά το κελί μου πλημμύρισε από φως. Ήταν λευκό, με μια μικρή απόχρωση προς το γαλάζιο. Η καρδιά μου χτυπούσε γλυκά. Συνέχισα να κάνω κομποσκίνη μέχρι που βγήκε ο ήλιος. Το φως ήταν τόσο δυνατό, πιο δυνατό από το φως του ηλίου. Ο ήλιος έχανε τη λάμψη μπροστά του. Έβλεπα τον ήλιο και μου φαινόταν το ηλιακό φως οχρό, όπως είναι το φως της σελήνης κατά την Πανσέλινο. Το φως το έβλεπα για πολλή ώρα. Μετά, όταν το φως έλειψε και η χάρις μειώθηκε, τότε δεν έβρισκα καμιά παρηγοριά και χαρά. Επειδή είχα μεταπέσει από μια κατάσταση σε μια άλλη κατώτερη, έβλεπα τον εαυτό μου σαν ένα ζώο. Πήγαινα να φάω, να πιω νερό, να κάνω εργόχειρο και αισθανόμουν σαν ζώο. Το γεγονός αυτό το είχα ξεχάσει τελείως και το θυμήθηκα προχθές. Όταν ένας ευλαβής δικηγόρος που ασκούσε την ωερά προσευχή μου το θύμισε, επειδή ζούσε μία κατάσταση. Ο γέροντας δεν ονόμασε ρητός άκτιστο το φως που είδε, αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται περί του ακτίστου φωτός. Περισσότερο δεν το περιέγραψε, μόνον πρόσθεσε: «Και με κλειστά τα μάτια το βλέπει κανείς και με ανοιχτά, και τη νύχτα με το σκοτάδι και την ημέρα με τον ήλιο». Με τέτοιες παρακλήσεις πνευματικές, η Θεία Χάρις παρηγορούσε τον εκουσίως πτωχεύσαντα και με αυταπάρνηση ασκούμενο στην απαράκλητη έρημο των κατουνακίων ασκητή Παΐσιο.

Κινώτης κάλεσε τους ιερομονάχους Βασίλειο και Γρηγόριο από την Σκήτη των Ιβύρων για να επανδρώσουν την μέχρι τότε ιδιόρυθμη μονή του Σταυρονικήτα που έπασχε από Λειψανδρία. Ο γέροντας,

πρόκειται για την αλλαγή του τόπου και ζωής. Δηλαδή από έρημον εις μονήν και αποτελεί αμεριμνησία σε μέριμνες και ευθύνες. Πιστεύω ότι θα εύχεστε να είναι η θητεία μου μικρή για να βρω και πάλι τον σκορπισμένο εαυτόν μου. Δεν μπορούσα φυσικά να αποφύγω την επιστράτευση. Ελπίζω την άνοιξη να τακτοποιηθούν τα πράγματα και να ελευθερωθώ για να εύχομαι συνέχεια διημάς. Διότι τώρα, με τις μένες μου ξεκινούσε ρόλο, ακολουθούν άλλοι. Λόγω λειψανίας, έλεγε και καθηκόν που θα μένουν. Στη Σύνοβρου 1968 έλαβε καθυστερημένα απολυτήριο από την Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, στην οποία υπαγόταν το κελί του στα κατουνάκια. Στο μεταξύ ο γέροντάς του, ο Ρώσος ασκητής Παπατήχων, βρισκόταν στα τελευταία του. Μετά από μια ζωή γεμάτη αγώνες και ασκήσεις, ετοιμαζόταν πλέον για την ατελεύτητη ζωή. Τις τελευταίες 10 ημέρες κάλεσε κοντά του τον υποτακτικό του πατέρα Παΐσιο, ο οποίος γράφει τα εξής. Αυτές οι 10 τελευταίες ημέρες που παρέμεινα κοντά του ήταν η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού για μένα, γιατί βοηθήθηκα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αφού μου δόθηκε η ευκαιρία να τον ζήσω λίγο από κοντά και να τον γνωρίσω καλύτερα. Το τελευταίο βράδυ συνέχεια, επί 3 ώρες είχε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι μου. Με ευλογούσε και με ασπαζόταν για τελευταία φορά. Κοιμήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1968, αφού προαισθάνθηκε το θάνατό του και είχε ετοιμάσει με τα χέρια του τον τάφο του. Στον καλό του υποτακτικό, τον γλυκό Παΐσιο, όπως τον αποκαλούσε, άφησε την ευχή του και την υπόσχεση ότι θα τον επισκέπτεται κάθε χρόνο. Του είπε ακόμη, «Εμείς παιδί μου θα έχουμε ακριβή αγάπη εις αιώνας αιώνων». Επιθυμούσε να τον διαδεχθεί στο καλύβι και του είπε, «Εάν εσύ καθίσεις στο κελί αυτό, εγώ θα έχω χαρά, αλλά όπως ο Θεός θέλει, παιδί μου». Πράγματι, ο γέροντας, αφού βοήθησε να μπει μια σειρά στην οσύστατη αδελφότητα, εγκαταστάθηκε για λόγους υγείας στην καλή του Σταυρού. Ο μόνο έχει ημερομηνία, δίπλα του το 69. Το θεωρούσε μεγάλη ευλογία. Ζει και μπορείτε εκεί, όπου άκουσε ο άγιος γέροντας του, διότι είχε ιδιαίτερη χάρη από τους υπεράνθρωπους αγώνες του Παπατήχωνα και τα θεία γεγονότα που είχαν συμβεί εκεί. Απαλλαγμένος πλέον από τις κοινοβιακές μέριμνες και έχοντας ως εφόδια την ευχή και το παράδειγμα του γέροντός του, εντρυφούσε στη γλυκιά του ησυχία και κοινωνία με τον Θεό και ευχόταν για τη δική του αφάνεια και τη σωτηρία του κόσμου. Έγραφε σε επιστολή του 14 του 69. «Τώρα που έχω ελευθερωθεί με τη χάρη του Θεού από τη Μονή και βρίσκομαι στη γλυκιά μου ησυχία, που και μόνη της είναι μυστική προσευχή, θα σας θυμάμαι πιο περισσότερο και θα βρίσκομαι από πολύ μακριά, πολύ κοντά σας. Να εύχεστε να αφανιστώ μάλλον παρά να εμφανίζομαι, διότι μόνο τότε θα εκτελέσω τον προορισμό μου». Είναι αλήθεια ότι όταν αφανίζομαι, τότε νιώθω τον εαυτό μου να βρίσκομαι κοντά στον ταλαιπωρημένο κόσμο. Παρότι όμως ήταν αφανισμένος και θαμμένος στον λάκκο του Παπατήχωνα, έγινε πόλος έλξεως για αρκετούς νέους που προσήλθαν να κοινοβιάσουν στην Σταυρονικία για να έχουν δυνατότητα να βλέπουν και να συμβλέβουν τον γέροντα.

Τα αριστερά του δρόμου ξεκινά ένα μονοπάτι. Διασχίζει χαμηλό δάσος από κουμαριές, άργια και ρίκια, ανεβοκατεβαίνει σε ανώμαλο έδαφος και καταλήγει σε ένα καλύβι περιφραγμένο με σειρματόπλεγμα. Δίπλα στην πόρτα υπήρχε ένα κουτί με σχισμή σαν γραμματοκιβώτιο και ένα σημείωμα που έγραφε περίπου τα εξής: σημειώστε στο χαρτί τι θέλετε να συζητήσουμε και βάλτε το μέσα στο κουτί. Περισσότερο θα ωφεληθείτε από την προσευχή παρά από τη συζήτηση. Ένα σύρμα δεμένο πάνω στην περίφραξη χρησίμευε για να χτυπά το καμπανάκι και να ειδοποιείται ο γέροντας. Την ευρύχωρη αυλή κάλυπταν ελαιόδεντρα και λίγα κλίματα. Επάνω στο μονοπάτι δέσποζε ένα σωρό ξύλα. Τα είχε τοποθετήσει εκεί για να μην φαίνεται όταν κυκλοφορούσε από το κελί στο εργαστήριο. Κατηφορίζοντας προς το κελί δεξιά, κάτω από μια ελιά, ήταν ένα τραπεζάκι και 2-3 πρόχειρα καθίσματα, το θερινό αρχονταρίκι του. Αριστερά ήταν ο τάφος του Παπατήχωνα, όπου ο γέροντας είχε φυτέψει δεντρολίβανα για να μην πατιέται. 3-4 σκαλοπάτια οδηγούσαν σε ένα διάδρομο που υπήρχε πριν από την είσοδο, ανάμεσα στο σπίτι και σε ένα πεζούλι. Οι άκρες του διαδρόμου ήταν κλειστές με πόρτες για να κόβεται το ρεύμα του αέρος. Αριστερά ήταν ένα πρωτόγωνο μαγειρίο. Μια θέση στο ψούλι, ο αγορά και όλα, από κάποιες χώρες και άβει φωτιά. Και από εδώ, ίσως είσαι σίγουρα από την πλάμη στις οπερατές. Ήταν το γέρα, είσαι από την άγμυρο, έτσι δεν θα στενώ κάποιος.

μέτρα δυτικότερα από την είσοδο, άλλη εξωτερική πόρτα οδηγούσε στο εργαστήριό του και στο αρχονταρίκι. Ένα μικρό φτωχό κελάκι με χαμηλό ταβάνι από καλάμια και χώμα και με δυο πολύ στενά κρεβάτια που μεταξύ τους απήχαν ελάχιστα, μόλις χωρούσε να σταθεί ένας άνθρωπος. Το μικρό καλυβάκι του Τιμίου Σταυρού δεν είχε πολλές δυνατότητες φιλοξενίας και ο γέροντας, με το ησυχαστικό του τυπικό, φιλοξενούσε με διάκριση όταν έκρινε ότι υπήρχε ανάγκη. Γράφει σε επιστολή του 21 Δεκάτου του 71. «Έχω όλη την αγαθήν προαίρεση να σας φιλοξενώ με όλη τη γύφτική μου φιλοξενία στην καλύβη μου και είμαι δικό σας, όχι ο μισός Παΐσιος, αλλά ολόκληρος. Οπότε θέλετε να μην διστάζετε, διότι όταν θα καταλάβω ότι διστάζετε θα στενοχωρηθώ. Μόνο τώρα το χειμώνα έναν μόνο δέχεται η καλύβη. Δυστυχώς η καλύβη μου δεν συμφωνεί με την καρδιά μου». Ανατολικά του λιού υπήρχε στέρνα με βρόχινο νερό που συγκεντρωνόταν από τη σκεπή ηλικία. Από αυτό εμπνέει προσέφερε και στους ρισκέτες. Άλλη ενισχύει μεγαλύτερη στέρνα για άρδευση που έχει για την έγκαιρο. Εξωτερικά η ζωή του γέροντα στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού ήταν περίπου η εξής. Από βραδύς κοιμόταν 2-3 ώρες και ξυπνούσε κοντά στα μεσάνυχτα. Έκανε αγρυπνία και ξεκουραζόταν λίγο το πρωί πριν από το φώτισμα. Την ημέρα, αν δεν είχε επισκέπτες, έκανε εργόχειρο. Στα ποτά, εικονάκια και σταυρούς στην πρέσα. Τις υπόλοιπες ώρες μελετούσε, προσευχόταν και απαντούσε στα πολλά γράμματα.

0: που ελάμβανε από πλήθος ανθρώπων και που παρακαλούσαν για προσευχή ή ζητούσαν απάντηση σε σοβαρά προβλήματα. Έγραφε επί ώρες την ημέρα και όταν σκοτίνιαζε συνέχιζε με το κερί. Με την πάροδο των ετών οι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά πολύ. Πολλές ώρες τον απασχολούσαν με τα προβλήματά τους. Έγραφε: «Ήμουν κρυωμένος με πυρετό. Οι επισκέπτες από το ένα μέρος μου ανεβάζανε τον πυρετό, αλλά από το άλλο δεν με αφήνανε να πεθάνω, γιατί δεν ευκαιρούσα. Βρέθηκε σε δίλημα. Να παραμείνει ή να πάει πάλι στο Σινά ή κάπου αλλού για ησυχία». Δεν βιάστηκε. Έκανε προσευχή για να μην κάνει του κεφαλιού του και είδε ότι το θέλημα του Θεού ήταν να παραμείνει. Όπως δείχνουν τα πράγματα, εδώ θα οικονομήσω τις δυσκολίες. Εντός ημερών φράζω και την περιοχή με δικτυωτό σύρμα. Τα γράμματα όμως όλο και πλήθαιναν, γι' αυτό κατά το έτος 1977 αποφάσισε να μην απαντά εκτός από επίγουσες και σοβαρές περιπτώσεις. Το ανακοίνωσε σε μερικούς και το έμαθαν κι άλλοι. Εξηγούσε σχετικά: «Εγώ, ας υποθέσουμε, ξεκίνησα για καλόγυρος. Βλέπω ότι αυτό με βγάζει από το σκοπό μου. Δεν σταμάτησε όμως να προσεύχεται για όσους έστελναν επιστολές. Αντιθέτως, περιόρισε την αλληλογραφία για να του μένει περισσότερος χρόνος για προσευχή, την οποία και θεωρούσε ως την κυριότερη προσφορά του μοναχού προς τον κόσμο. Εξάλλου, η σε αφάνταστο βαθμό απλοποιημένη ζωή του του έδινε τη δυνατότητα να αφιερώνει σχεδόν όλον τον χρόνο στα πνευματικά και σε όσους είχαν πνευματική ανάγκη. Για ένα διάστημα, 2 ημέρες την εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή, παρέμενε έγκλειστος, δεν άνοιγε σε κανέναν. Νίστευε, προσευχόταν και έκανε λεπτή πνευματική εργασία στον εαυτό του. Είχε και ένα πολύ μικρό καλυβάκι στο δάσος, προς το ρέμα, πρόχειρα φτιαγμένο, σκεπασμένο με λαμαρίνα, κοντά σε μια πηγούλα και μερικές φορές αποσυρώταν σε αυτό για περισσότερη ησυχία. Μετά τον εγκλεισμό ή την απουσία του, έπαιρνε τα σημειώματα των επισκεπτών και έκανε για αυτούς προσευχή καρδιακή. Συνήθως ελειτουργήτο και κοινωνούσε στο μοναστήρι. Έκανε όμως κατά διαστήματα και στο εκκλησάκι του Θεία Λειτουργία ή πήγαινε κάπου κάπου και σε γνωστά του κελιά να λειτουργηθεί. Μάζευε ελιές και κάποιες φορές με ένα πρωτόγονο και πρωτότυπο ελαιοτριβείο δικής του επινοήσεως και κατασκευής έβγαζε λίγο λάδι για τα καντήλια της εκκλησίας. Έδινε ελιές σε πτωχούς ασκητές και γεροντάκια της καψάλας. Τους επισκεπτόταν για να ωφελείται και να τους βοηθά σε ό,τι μπορούσε. Με μαγειρεύματα δεν καταπιανόταν εκτός αν πολύ σπάνια φιλοξενούσε κάποιον. Κάποτε φιλοξένησε γνωστό του νέο. Έβαλε να μαγειρεύσει. Στου πει ίδιε φωτιέ, έλεγε η γρήστη κατσόλα, το ανάλογο και ψηφιά με ένα δυνατή φρύγα από ήκια και σου είπε απόθεμο στην περιοχή. Κάθαμε πέρα και νομιλούσαν. Ο νόμο νόμισε ότι το γέροντα αποφύγει από ήδη, δημόσιο το μοίρμα, σλίχο μου το φαγητό είναι έτοιμο. Δεν χρειάστηκε ούτε αναγκάτε. Το φαπί ήταν η μερική. Έκανα τον ερινό με κοσχήν. Ο νέο τρεξάκι, το γέντο γλίτο όπου διάβαζε και θεκάριο. Ήρθε παρέζει τραπέζ, έπαπε την πεντή από την πιάζει να μεταφέρθηκε μπροστά στον Χριστό. Να το δίνω και να είσαι τα ζώα τα οποία λούσε καθένα με το όνομά του. Κατά το ηλιοβασίλεμα, έκανα μια ώρα που προσκύνει να βγει χωριστά και ύστερα αφού το χτυπήλιο τον επισκέπτε στο αρχονταρίκι, γέροντας από εκεί στο κελί του. Σε αυτό το πτωχικό, καψαλιώτικο καλυβάκι ασκεί το γέροντας. Εν λάκο κατωτάτο, αλλά με πολιτεία υψηλή, με προσευχή αδιάλειπτη, μόνος με μόνο τον Θεό και τρεφόμενος με τη χάρη του. Πάμπτωχος από υλικά και ανέσεις, αλλά πλούσιος από αρετές και θεία χάρη. Έλειωνε τον εαυτό του στην άσκηση και ανέπαυε πνευματικά κάθε άνθρωπο. Αλγούσε ο ίδιος για τον πόνο και τις αμαρτίες των ανθρώπων και ταυτοχρόνως τους μετάγγιζε χαρά και παρηγοριά. Πάλευε με δαίμονες, συνομιλούσε με αγίους, συναναστρεφόταν με άγρια ζώα και βοηθούσε πνευματικά τους ανθρώπους, όπως θα φανεί από τα παρακάτω αντιπροσωπευτικά περιστατικά και μαρτυρίες.
1: Του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, του Ιερομονάχου Ισαάκ. Διάβαση η Αντωνία Αρκουμάνη.

στις αρχές, μέχρι να γλυκαθεί η ψυχή σου. Και μετά θα μπει σε μια πνευματική σειρά που θα σε τραβάει από μόνη της. Μην ανησυχήσεις. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού θα πάρει μπρος η μηχανή σου και θα τρέχεις.

προσευχόμαστε από φιλότιμο. Γέροντα, με τόση κούραση που έχετε, πώς μπορείτε και προσεύχεστε? Εμένα η προσευχή με ξεκουράζει και έχω δει ότι μόνο η προσευχή ξεκουράζει πραγματικά τον άνθρωπο. Όταν γίνεται με την καρδιά, διώχνει και την κούραση και τον ύπνο και την πείνα, γιατί θερμαίνεται η ψυχή και ύστερα δεν θέλεις ούτε να κοιμηθείς ούτε να φας. Ζεις σε μια υπερφυσική κατάσταση και τρέφεσαι διαφορετικά, σε τρέφουν τα πνευματικά. Γέροντα, δεν έχω αγάπη για την προσευχή. Δεν έχει θερμανθεί ακόμη η καρδιά σου και η προσευχή δεν γίνεται από μέσα. Τα κάνεις όλα από μια πειθαρχία, ξερά. Πώς ξεκινάς την προσευχή σου? Αρχίζω, γέροντα, με τη σκέψη ότι πρέπει να προσεύχομαι για μένα και για τους άλλους. Απαράξενος άνθρωπος είσαι. Εσύ πας με ένα πρέπει. Πρέπει να προσεύχομαι. Πρέπει να κάνω πνευματικά. Πρέπει. Και ζουρίζεσαι. Καλό είναι που υπάρχει μέσα σου αυτή η δύναμη. Αλλά να ξεκινά.

εσωτερική αγαλίαση. Γέροντα, νιώθω ένα σφίξιμο. Δεν έχει μέσα πνευματικό φτερούσμα. Χέσαι, ρωσέσαι, γιατί νομίζω ότι όσο λίγο. Γίνεσαι πιο όταν είσαι πιο όλα. Να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάνεις να κάν